προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Το βρίσκουμε στο 14ο κεφάλαιο, στους στίχους 14-22. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν». Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσος είναι αυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Ου χρίαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Ή δε λέγουσιν αυτό: «Ουκ έχομεν όδε ήμι πέντε άρτους και δύο ιχθίες». Ο δε είπε: «Φέρετε μη αυτούς όδε». Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους και λαβώνουν τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθίες. Αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης, και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα κις χίλιοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους.

να δούμε, αγαπητοί φίλοι, και την μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Των καιρών εκείνων ο Ιησούς είδεν κόσμο πολλήν και τον σπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάει στα χωριά του και να αγοράσει φαγητό». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». Και αυτοί του λένε: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και αυτός είπε: «Φέρτε μου τα εδώ». Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές, και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν, και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη.

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, μπήκε σε ένα καράβι και τράβηξε για μια ερημική ακρογιαλιά κατηδίαν μόνος με σκοπό να προσευχηθεί. Όταν όμως το έμαθε ο κόσμος, τον ακολούθησε πεζός. Ο λαός διψούσε την αλήθεια και έτρεχε κοντά στον Ιησούν, που ήταν ο πραγματικά πλούσιος, για να χορτάσει την πνευματική του πείνα και να κορέσει την δίψα του για Θεό. Και ο Κύριος τους πλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών, αλλά δεν άργησε να βραδιάσει. Ο Ιησούς συνεχίζει να μιλά. Κανείς δεν κινείται. Τα αδιανά στομάχια διαμαρτύρονται. Η πνευματική ομοστροφή αναστέλει το ένστικτο. Τελικά οι μαθητές μεσιτεύουν. Άφησε, λένε, τον κόσμο να σκορπίσει στα γύρω χωριά για να βρει τροφή. Και παίρνουν την απάντηση που τους αφήνει κατάπληκτους. «Δότε αυτής ημείς φαγήν, δώστε τους εσείς να φάνε». Αλλά δεν έχουν παρά μόνο 5 ψωμιά κρίθινα και 2 ψάρια. Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για το λιτό και απέριτο δείπνο τους. Όμως δεν διστάζουν να τα διαθέσουν, δεν σκέπτονται εκείνη τη στιγμή την δική τους πείνα. Το μυαλό τους όμως δεν μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα. Δεν είναι ακόμα τέλειοι, δεν είναι ικανοί να υποπτευθούν το θαύμα. Στη συνέχεια ο Ιησούς υψώνει το βλέμμα στον ουρανό και ευλογεί τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και τα δίνει στους μαθητές και αυτοί τα μοιράζουν στο πλήθος. Για να μην ξεχάσουν οι μαθητές ποτέ το θαύμα και για να τους τιμήσει, τους έδωσε να μοιράσουν τα ψωμιά και τα ψάρια στα πλήθη. Και έπειτα, για να μην περάσει από το μυαλό κανενός ότι πρόκειται για ονειροφαντασία και όχι για πραγματικό γεγονός, ινάγκασε τους μαθητάς να απομακρύνουν το πλοίο. Με την ευλογία εκείνην πολλαπλασιάστηκαν τα ελάχιστα τρόφιμα τόσο πολύ, ώστε να φάνε και να χορτάσουν 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Περίσεψαν δε 12 κοφίνια γεμάτα. Το θαύμα τούτο το φωτίζουν σαν προβολής ορισμένες λεπτομέρειες που του δίνουν μια ιδιαίτερη χάρη. Ο Κύριος δεν ζητά πίστην από τον κόσμο που τον ακολούθησε στην έρημο, διότι το γεγονός ακριβώς αυτό του κυνηγητού στην έρημο αποτελούσε το πιο λαμπρό δείγμα της μεγάλης τους πίστεως. Το θαύμα εδώ το προκαλεί η στοργική αγάπη του Ιησού και ευσπλαχνίσθη επ' αυτής. Τους λυπήθηκε, αισθάνθηκε ένα γερό νήμα τρυφερής αγάπης να τον δένει μαζί τους. Γι' αυτό ίσως λίγο αργότερα αισθάνεται την ανάγκη να ανεβεί στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Κάθε επαφή με τον λαό, όσο πιο αληθινή είναι, τόσο αδειάζει τον μαθητή του Χριστού, ώστε η αυτοσυγκέντρωση και η προσευχή να αποτελούν την επισφράγηση της ευλογίας. Εδώ ο Κύριος αισθάνεται την ανάγκη μετά την διδασκαλία και το θαύμα να επικοινωνήσει με τον Πατέρα. Ορισμένες άλλες λεπτομέρειες στην αλληλουχία των γεγονότων που συνδέονται με το θαύμα μας διδάσκουν πως πρέπει να ενεργούν οι Απόστολοι του Χριστού όλων των εποχών. Πρώτον, το κήρυγμα δεν πρέπει να αγνοεί τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων.
Ο λαός περιφρόνησε την πείνα και τους κινδύνους για να απολαύσει το λόγο του Ιησού, και ο Κύριος σαν βράδιασε φρόντισε για τις υλικές τους ανάγκες. Η καθυστέρηση είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα. Προσφέρει το ψωμί όταν του το ζητούν. Οι μαύροι κύκλοι της πείνας διαγράφονταν γύρω στα μάτια των ακροατών του. Η ανάγκη για λίγη τροφή ήταν άμεση. Κάτω από τη σφοδρή πίεση του φυσικού ενστίκτου αναγκάζονται οι μαθητές να επέμβουν. Έτσι όμως το θαύμα γίνεται περισσότερο αντίληπτο και ταυτόχρονα χαράσεται ανεξίτηλα στην μνήμη των μαθητών. Δεύτερον, στην απόλαυση των υλικών αγαθών οι οπαδοί του Ιησού θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους το μέτρο. Οι 12 μαθητές με τον Ιησούν μαζί είχαν κάνει προμήθειαν αρκετά ανεπαρκή για τόσους ανθρώπους. 2 ψάρια και 5 κρίθινα ψωμιά αποτελούν γεύμα λιγοστό και λιτό. Όμως έτσι επιτυχάνεται η προτεραιότητα των πνευματικών αγαθών. Οι χριστιανοί όλων των αιώνων πρέπει να ασπαστούν βασικά τούτη την αρχή. Η πολυτέλεια και η χλειδί δεν αρμόζει στους οπαδούς εκείνου που δεν είχαν που να ακουμπήσει το κεφάλι. Ας μην ξεχνούμε πως μια από τις προτάσεις του διαβόλου στον Χριστόν ήταν ακριβώς αυτή: η εξουσία του κόσμου, ο πλούτος, η χλειδί, η δόξα. Ο Κύριος την απέρριψε. Θα την απορρίψουμε κι εμείς ή θα συμμαχούμε με τον εκάστοτε ισχυρόν της γης ακριβώς για να υποδουλωθούμε στον άρχοντα του σκότους? Ο Κύριος ας μας φυλάξει. Το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων ας γίνει για μας φωτεινός φάρος που θα μας εμπνέει στις σωστές σχέσεις με τους ανθρώπους αφενός και με τα αγαθά της γης αφετέρου.

Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη συνέχεια να εμβαθύνουμε ακόμα πιο πολύ στην υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή με βοήθημά μας το Κυριακό Δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη και πάντοτε με την βοήθεια του Θεού. Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ακούσας ο Κύριος την άδικον σφαγήν του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ανεχώρησεν από τον Ιεροσολύμον και ήλθεν εις την έρημον, την πλησίον της πόλεως Βηθσαϊδά, είναι μετά των μαθητών αυτού αναπαυθεί εκεί κατά μόνας. Όμως το πλήθος του λαού των πέριξ πόλεων έμαθεν ότι ανεχώρησεν από της Ιερουσαλήμ ευθύς συν γυναιξή και τέκνης μετά το σάφτης που δεις έτρεξαν ο πίσω αυτού και ήλθον εις την έρημον εκείνην, ώστε ουδεμίαν τροφήν επήραν μαζίντον. Ιδών δε ο πολύ ευσπλαχνός την τόσον μεγάλην πίστην και προθυμίαν αυτών, ευσπλαχνίστη επ' αυτούς και πρώτον μεν εδίδαξεν αυτούς πολλά, ως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έπειτα αν και ουδείς παρεκάλεσεν αυτών, ή άτρευσε πάντα στους αρρώστους όσους εκεί έφερον. Εκ τούτου ελπίς μεγάλη βλαστάνει στα σκαρδία ημών, εάν ο φιλάνθρωπος χωρίς καμίαν μεσητείαν διαμώνει την πίστην και προθυμίαν του λαού, σπλαχνιστής εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Πολύ περισσότερο σπλαχνίζεται εφημάς όταν εμείς είμεθα ασθενείς και μεταπίστεως και ευλαβίας υψώνονται στα σχήρας, παρακαλώμεν αυτό να ιατρεύσει τας ασθενείας ημών. Ως φαίνεται δε πολλάς ώρας παρέτεινεν ο θεάνθρωπος των λόγων της διδασκαλίας ή τόσον πολύ ήταν το πλήθος των αρρώστων, ώστε έως ότου πλησιάσει ο καθήσεις αυτών και λάβει την ίεσιν, παρήλθεν η ημέρα και έφθασε το εσπέρας, διότι λέγει ο Ευαγγελιστής, οψίας δε γενωμένης, προσήλθον αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους, ή να απελθόντες εις τας κόμας, αγοράσος είναι αυτής βρώματα. Επειδή έφθασε το εσπέρας, βλέποντες οι Θείοι Απόστολοι τόσον πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι ήσαν νηστικοί και των τόπων έρημων, δεικνύοντες την προς τον πλησίον αγάπην και την ποιμαντικήν φροντίδαν, επλησίασαν προς τον αρχιπείμενα Χριστόν και είπον εις αυτόν, επειδή ο τόπος ούτως είναι έρημος και η ώρα παρήλθεν, ούδε μίαν τροφήν ευρίσκει ο λαός, δι' αυτόν απόλυσον αυτούς να υπάγωσιν εις τας πλησίον μικράς πόλης και αγοράσωσιν τροφάς. Σημείωσε δε ότι ο μεν Μαθαίος είπεν ότι οι μαθητέ προσελθόντες προς τον Ιησούν Χριστόν είπον αυτό ταύτα. Ο δε Ιωάννης λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είπεν προς τον Φίλιππον, πόθεν αγοράσομεν άρτουσιν αφάγωσιν ούτη. Και μην νομίσεις ότι είναι αντίθετα τα υπό των Ευαγγελιστών ιστορούμενα, διότι ο Ιωάννης έγραψε εκείνο που έγινε πρώτον, το οποίον ο Μαθαίος απεσιώπησε. Πρώτον ο Ιησούς επάρα στους οφθαλμούς αυτού και ειδών το πολύ πλήθος του λαού, είπεν προς τον Φίλιππον, πόθεν αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη. Έπειτα ελθόντες οι μαθητέ είπων εις αυτόν τα υπό του Μαθαίου ιστορηθέντα. Καλώς δε τούτο εσημείωσε ο Ιωάννης, διότι εκ τούτου πληροφορούμεθα ότι ο Θεός και πρώτης αιτήσεως ημών βλέπει την ανάγκην ημών και ως φυλάγαθος πατήρ φροντίζει περί της θεραπείας αυτής. Εκ τούτου δε αναζωοποιείται εις τας καρδίας ημών η ελπής προς τον Θεόν και επιστηρίζεται και μεγαλώνει. Τι δε απεκρίθη ο Ιησούς Χριστός, ότε ταύτα είπον εις αυτόν οι μαθητέ αυτού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου χρίαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν.
βλέπε των λόγων του Θεανθρώπου την ταπείνωσιν υπόν ουδεμίαν έχουσιν χρίαν ή να απελθόντες αγοράς ο συντροφάς, δεν λέγει εγώ θα δώσω και θα χορτάσω αυτούς, αλλά δότε λέγει ημείς αυτής φαγήν, εσείς θρέψατε αυτούς. Τούτο δε και γένετο, διότι αυτός μενός κατωτέρω διηγείται ο Ευαγγελιστής, δια της ευλογίας αυτού επλήθυνε τους άρτους και τα οψάρια. Οι δε μαθητέ αυτού έδωκαν αυτά εις των πεινώντα λαών και εχόρτασαν αυτόν. Σίδε σημείωσον ότι όπου απορία και αδυναμία φύσεως, εκεί ενεργεί η δύναμης και η τελειότης της χάριτος. Καθώς δια στόματος του Θεηγόρου Παύλου είπεν ο Θεός, η γαρδύναμις μου εν ασθενία τελειούται. Δια τούτο πρώτον εφανερώθην εις πάντας η καταφυσικών λόγων έλλειψης των τροφών. Έπειτα έλαμψεν της παντοδυνάμου δεξιάς η χάρις, η απόκριση των Αποστόλων εφανέρωσεν εις πάντας ότι ουδής τρόπος ευρίσκετο δια να θρέψουν εις την έρημον εκείνην τόσας χιλιάδας λαού. Είδε λέγουσιν αυτόν ου και έχομεν όδε ημι πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Εις ταύτην λέγουσιν την έρημον, δεν έχομεν παρά μόνον πέντε άρτους και δύο ψάρια. Εκ τούτου φαίνεται ότι οι Θείοι Απόστολοι προηγουμένως ηρεύνησαν εάν ο λαός εκείνος έφερε τροφάς. Πλατύτερον δε τούτο ιστορείο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγον ότι ο Απόστολος Ανδρέας απεκρίθην εις τον Ιησούν, «Έστι παιδάριον εν όδε, ο έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνει στο σού τους». Αυτή δε η λεπτομερής απόκριση εφανέρωσεν όχι μόνον την προηγουμένην ακριβήν έρευναν, αλλά και την ποιμαντικήν μέρημναν και φιλόστοργον περιποίησιν των Αποστόλων υπέρ των ποινόντων. Προς ταύτα δε ιδού τι απεκρίνεται, αποκρίνεται ο Ιησούς. Ο δε είπε, φέρετε μη αυτούς, ο δε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους και λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείες αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους ή δε μαθητέ της όχλης.

Ακούσατε πόσα μαθήματα περιέχουσι τα λόγια ταύτα του Ιησού Χριστού. Πρώτον, φέρετε μη λέγει αυτούς όδε, έπειτα προσθέτει, και λαβών τους πεντεάρτους και τους δύο ηχθείας. Η θέληση ο φιλάνθρωπος όχι μόνο να είδει, αλλά και με τα σχήρας του να ψηλαφίσει την τροφήν, η οποία θα εδίδετο εις τους πεινώντας, δια να μάθεις πόση προσοχή και επιμέλεια είναι αναγκαία δια την ελεημοσύνην. Δια του έργου τούτου σου λέγει ο Κύριος, βλέπε και ψηλάφα την τροφήν ή το ημάτιον ή ό,τι αλλονδίδεις εις των πτωχών, διότι αν ούτε ειδείς ούτε ψηλαφίσεις αλλά εμπιστευθείς εις των δούλων σου ή εις άλλων δυνατό έργων, εκείνος εάν τύχει κακότροπος δίνει εις των πτωχών ή ο λίγων ή το ευτελέστερον και άχρηστον. Δεύτερον, και κελεύσας λέγει τους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους. Τούτο εκφράζει πλατύτερον ο θεηγόρος Μάρκος λέγον, ότι προσέταξεν ο Ιησούς Χριστός ή να πάντες οι λαοί καθίσως είναι πάνω εις των χλωρών χόρτων, μοιρασμένοι ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα, συμπόσια συστήσαντες, όπως πράττουν και οι καθήμενοι εις των αυτών μεντόπων εις διάφορα δε τραπέζια. Και επέταξεν αυτής ανακληθήνε πάντας συμπόσια συμπόσια επί το χλωρό χόρτο, και ανέπεσον πρασιέ πρασιέ ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα. Αυτή η διάταξη στο μεν θαύμαν επίησεν ορατών εις πάντας την δε διανομή.

Θεός και κατατάξιν γινέσθω. Τρίτον, και βλέπει μεν άνω εις των ουρανών ή να διδάξει ότι εκ του ουρανού κατέβει και ότι δεν είναι αντίθετος προς τον Θεόν, αλλά πάντα ποιεί σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Τέταρτον, ευλογεί δε τους άρτους και τους ηχθείας, ως επιβεβαιεί ο θεηγόρος Λουκάς λέγον, λεβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασι στον ουρανόν, ευλόγησεν αυτούς. Ή να ημιστού των μαθώντες, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, επί τραπέζης τούτων αΐ ποιόμεν. Δηλαδή είναι και εμείς κατά τούτον το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ευλογόμεντα στροφάς ημών πριν καθίσομεν εν τη τραπέζι και γευθόμεν της εν αυτή προκειμένης βρόσεως και πόσεως. Πέπτον, κόπτει με τα ταύτα τους άρτους και δίδει αυτούς εις τας χείρας των μαθητών. Όπως δε εις των καιρών του προφήτου Ηλιού επλήθυνεν ο Θεός την χούφταν του αλεύρου και το έλεον, το εις το ελαιοδοχείον εις τας χείρας της Σαρεπτίας, ούτω τότε ο Ιησούς Χριστός επολλαπλασίασε τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας εις τας χείρας των Αποστόλων, καθώς δε το είδωρεκ της πηγής ούτως οι άρτοι και οι ηχθείες εκ των χειρών αυτών ανέβλιζον και υπ' αυτών εμοιράζονταν εις τας χιλιάδας του εκεί λαού. Εκ τούτου μανθάνομεν ότι ήτι και αν δώσομεν εις τους πτωχούς δίδομεν από εκείνα που εδόθησαν εις ημάς υπό του Θεού. Ακόμη δε και ότι η ελεημοσύνη πολλαπλασιάζει εις τας χείρας του ελεήμονος τα αγαθά αυτού. Έδωκε λοιπόν ο Ιησούς τους άρτους εις τας χείρας των μαθητών. Εμοίρασε δε και τα οψάρια, ως ιστορεί ο ιερός Μάρκος, οι δε μαθητέ εμοίρασαν αυτά εις το πλήθος του λαού.

Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν το περισσεύοντον κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα κισχύλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ούδης λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Και αν εις μικρότατα και σχεδόν αόρατα ψυχία διαμερίσεις τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείες, μόλις ένα μόνον ψυχίον λαμβάνει έκαστος των 5.000. Και όμως τόσον έλαβεν ο καθής αυτών, ακόμα δε και οι γυναίκες και τα παιδεία, ώστε όχι μόνον έφαγον πάντες και χορτάστησαν, αλλά και περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Επερίσευσαν μεν οι άρτοι και οι ηχθείες, δια να μη φανεί το θαύμα ως φαντασία. 12 δε κόφινοι το περίσευμα, είναι αέκαστος των Αποστόλων λάβει ανά ένα κόφινον. Κλάσματα δε ήτι κομμάτια και ουχή άρτη και ηχθείες ολόκληροι επερίσευσαν ή να φανερώσουν ότι ήσαν περισσεύματα των ευλογηθέντων και τεμαχισθέντων 5 άρτων και 2 ηχθείων. Ποιος νους δύναται να εννοήσει ή ποιος λόγος δύναται να παραστήσει ή πως το σου τον πλήθος

ανθρώπων εχορτάστη δια πέντε άρτων και δύο ηχθείων. Υπός οι άρτοι και οι ηχθείες επληθύνοντον και ανέβληζον εκ των χειρών των Αποστόλων. Υπός ουδέ ο λιγότερον ουδέ περισσότερον, αλλά επερίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Εις μόνο γνωρίζει το πώς, δηλαδή ο ταύτα ποιήσας Θεός. Μόλις δε το θαύμα τέλος έλαβε και ευθέως συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθήντας αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Μετά το θαύμαν ήθελεν ο θεάνθρωπος ως φαίνεται εκ των κατωτέρω λόγων του αυτού Ευαγγελιστού Ματθαίου, ή να αναβάς μόνος εις το εκεί όρος προσευχηθεί. Οι δε καλοί και οι αγαπημένοι αυτού μαθητέ δεν ήθελαν να χωρισθούν από αυτού, διό και ινάγκασεν αυτούς ευθύς ο σωτήρ και διδάσκαλος, ή να έως ου αυτός απολύσει τους όχλους ή την εσδία ξηράς έμελο να επιστρέψω συν εις τα σοικίας αυτών. Εκείνοι εμβάντες εις το πλοίον προπορευθώσιν εις το πέραν, δηλαδή εις το περαιτέρω όπου ήτο η Βηθσαϊδά. Εδίδαξε δε δια τούτου ότι πρέπον είναι ή να και περί της ωφελίας των αδελφών διαπαντός φροντίζομεν και της καταμόνας προσευχής το έργον μη δέποτε εγκαταλείπομεν.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Αφότου χειροτονήθηκε ο παπά Χαράλαμπος, έκτοτε η συνοδεία ακολουθούσε ένα σταθερό πρόγραμμα. Με την Βυζαντίνη ώρα, που ξεκινά πάντα από την δύση του ηλίου, ως 12η νυχτερινή, ξεκινούσε και η νυχτερινή αγρυπνία της συνοδείας μέχρι και την 6η Βυζαντίνη. Μετά από εξάωριν κατά μόνα σκοπιαστική αγρυπνία, ακολουθούσε κοινή λατρεία, με αποκορύφωμα την καθημερινή Θεία Λειτουργία, όπου και ερμηνευόταν πλήθος ονομάτων ζώντων και τεθνεώτων. Η κοινή λατρεία ήταν μόνο 2-2,5 ώρες και κατόπιν, χωρίς καμία συνομιλία, ακολουθούσε ανάπαυσης 2-2,5 ώρες. Κατόπιν, αφού εγείρονταν οι αδελφοί, περνούσαν από το γέροντα για να λάβουν την ευχή του και τις σχετικές οδηγίες για το διακόνημα. Μάλιστα είχαν ευλογία να βουτήξουν λίγο παξιμάδι στο νερό, να τονωθούν και στη συνέχεια να μεταβούν σιωπηλά στα διακονήματα. «Εγώ», λέει ο παπά Χαράλαμπος, «συνηθισμένος από μικρός από την Ρωσία, τον χειμώνα είχα μια μικρή αδυναμία στο ζεστό τσάι. Λέω μια μέρα στο γέροντα, «Γέροντα, αντί για νερό, έχει ευλογία λίγο τσάι να ζεσταθούμε? Τσάι, πού βρήκες εδώ τέτοιες πολυτέλειες? Ε, τέλος πάντων, γέροντα, ας είναι και το νερό, αν γίνεται να το ζεσταίνουμε λίγο. Αν σου αρέσει το κρύο πιες. Έτσι ζεστά εμείς δεν ξέρουμε. Τι να κάνω, να είναι ευλογημένο». Αυτό μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι την οσία κοίμηση του γέροντά μου. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, μία μέρα κρύωσε λίγο. Γέμισα ένα κατσαρολάκι με μπόλικο νερό, το έκανα τσάι και λέω, «Ε, γέροντα, σε έγκαμα υπακοή μέχρι του θανάτου σου. Τώρα δώσε ευλογία να πιω κι εγώ λίγο τσάι να ζεσταθώ». Το πρόγραμμα λοιπόν διελάμβανε ενεργασία μέχρι μεσημβρίας. Κατόπιν οι αδελφοί αποσύρονταν στις πηγές 2-3 ώρες για να εκτελέσουν το καθήκον του εσπερινού με κομποσχήνη και αν περίσσευε χρόνος να μελετήσουν ωφέλιμα θρησκευτικά βιβλία. Ακολουθούσε η κανονική τράπεζα και κατόπιν σωματική ανάπαυσης για 3,5-4 ώρες αναλόγως. Κατόπιν, κατά την 12η Βυζαντινή, δηλαδή την δύση του ηλίου, και πάλι οι αδελφοί εγείρονταν για την ενδιάταχτη 8ωρη αγρυπνία, αφού πρώτα ελάμβαναν την ευχή του γέροντα. Πριν την αγρυπνία, οι αδελφοί είχαν ευλογία να πιούν έναν καφέ για τόνωση και μάλιστα οι ασθενέστεροι μπορούσαν να προσθέσουν και κάποιο κέρασμα. Όπως προαναφέραμε, στην τελευταία σύνθεση της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ, διακρινόταν κατά φανώς ο ένθεος ζήλος, παρόλο ότι ως προς τις σωματικές δυνάμεις οι περισσότεροι υστερούσαν πια κατά πολύ από τους μεγάλους πατέρες Ιωσήφ και Αρσένιο. Ως εκ τούτου, ο σοφός γέροντας Ιωσήφ περιόρισε τους υποτακτικούς του στην απαραίτητη πνευματική ουσία της μοναχικής ζωής, δηλαδή την αυστηρά υπακοή, την παντοτινή αγρυπνία, την καθαρή εξαγόρευση των λογισμών, την εργασία κατά δύναμη, την αυστηρή αποφυγή της αργολογίας και την εξάσκηση της αδιάλειπτης ευχής, όχι μόνο κατά τις ώρες της αγρυπνίας, αλλά και όλη την ημέρα, ή δυνατόν να μην σταματά από τα χείλη η αδιάλειπτος ευχή. Όσον αφορά το φαγητό και τον ύπνο, υπήρχαν οι ανάλογες οικονομίες σύμφωνα με τις σωματικές δυνάμεις του καθενός. Για τον λόγο αυτόν, ενώ για πολλά χρόνια οι δύο μεγάλοι γέροντες εζούσαν με ανέλεον, χωρίς λάδι μονοφαγίαν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν να συγκαταβούν στις σωματικές αδυναμίες των νέων αδελφών. Εκράτησαν λοιπόν ανέλεον μονοφαγίαν μόνο τις 3 ενδιάταχτες ημέρες της εβδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες 4, εκτός βέβαια των ενδιάταχτων νηστιών, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τα λοιπά, παρετίθετον διακριτική κατάλυση εις πάντα, εκτός εννοείται από το κρέας, σε μια κανονική τράπεζα. Οι αδυνατότεροι, όπως είπαμε, επρόσθεταν και κάποιο συμπληρωματικό κέρασμα πριν από την αγρυπνία.

Όταν ο παπά Χαράλαμπος αποφάσισε να μονάσει, το καθημερινό πρόγραμμα της συνοδείας διαμορφώθηκε καθώς ήδη προαναφέραμε. Όμως ο ίδιος ήταν ήδη σκληραγωγημένος και εξασκημένος από τον κόσμο. Για τον λόγον αυτό, όταν εγκαταβίωσε ως δόκιμος, ενώ συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται με αγίους ανθρώπους, όμως ο θείος ζήλος τον παρακινούσε για περισσότερη άσκηση. Η πρώτη δοκιμασία με τις 3.000 μετάνοιες του φάνηκε σαν παιχνιδάκι, και ενώ εζημαζόταν να συναγωνιστεί και αυτόν ακόμα τον ονόν του, ο οποίος έφτασε ένα διάστημα μέχρι τις 5.000 γονικλησίες το 24ωρο, ξαφνικά όμως προσέκρουσε στον διακριτικό βράχο, δηλαδή τον γέροντάν του. Ο διακριτικός και έμπειρος γέρον Ιωσήφ είχε υπόψη τον πατερικό λόγιο. Είδες νέο να τρέχει, κόψε του λίγο τα φτερά. Χαρούμενος ο νέος αγωνιστής αναγγέλει το νέο ρεκόρ. Γέροντα, σήμερα έφτασα μέχρι τις 5.000 μετάνοιες. Στη συνέχεια ανέμενε τον δίκαιο έπαινο του γέροντά του για το άθλημα. Παραδόξως όμως και κάπως αυστηρό ύφος του απαντά ο γέροντας. «Και ποιος σου έδωσε την ευλογία αυτή, ρε θεληματάρη, να κάνεις τέτοιες μετάνοιες? Δεν ξέρεις ότι ο κόπος σου χωρίς ευλογία πήγε χαμένος? Μα γέροντα, εδώ για να αγωνιστούμε δεν ήρθαμε? Τι ευλογία χρειάζεται και παραχρειάζεται? Καλά, ας είναι. Από σήμερα ας γίνεται τούτο με την ευλογία σας. Ευλογία, δηλαδή εσύ θα μας κουμαντάρεις. Λοιπόν, άκουσε με καλά. Από σήμερα πάνω από 1.000 μετάνοιες απαγορεύεται αυστηρά. Αμάν, τι είναι αυτό γέροντα, με έκαψες? Αυτό που σου λέω εγώ, και τα θελήματα να τα αφήνεις στην άκρη». Έτσι και έγινε. Πραγματικά ο γέροντας διέβλεπε ότι κινδύνευε να πέσει θύμα κλοπής από τα δεξιά, υπερηφανίας, ο νέος αγωνιστής, όταν στην ίδια αδελφότητα υπήρχαν αδελφοί οι οποίοι για λόγους σωματικής ασθενείας δεν μπορούσαν να κάνουν τόσες πολλές γονικλησίες. Αλλά και με το διορατικό του βλέμμα ο γέροντας διέβλεπε τον κίνδυνο κάποτε να καταπέσουν οι σωματικές δυνάμεις του παπά Χαραλάμπου, ο οποίος δεν ήταν και μικρός, ήδη 40ετής. Γι' αυτόν και τον παρότρινε να ρίξει το βάρος στη συγκέντρωση του νου και την κατανόηση της αδιαλείπτου ευχής. Λένε βέβαια οι πατέρες ότι απαραίτητο για να υποταγεί ο νους το πνεύμα είναι να υποταγεί, δηλαδή να δαμαστεί πρώτα το σώμα. Αλλά μήπως και οι 1.000 μετάνοιες καθημερινώς είναι λίγες? Το κυριότερο όμως είναι ότι το σώμα του παπά Χαράλαμπου καθημερινώς εδαμάζεται στις σκληρές εξωτερικές εργασίες. Οι άλλοι αδελφοί της συνοδείας τον αποκαλούσαν χρυσοχέρι. Από οικοδομικά μέχρι μαραγκοδουλειές, κυπουρική, μαγειρίο, εργόχειρο, δεν το έφευγε τίποτα. Μάλιστα ήταν κατά το πλείστο αυτοδίδακτος ή περιστασιακά, κοιτώντας τους μαστόρους, όταν βοηθούσε, απέβαινε άριστος οικοδόμος, μαραγκός, σφράγιδοποιός κτλ. Οι επισκευασμένες λιθόχτιστες πηγές της μικράς Αγίας Άννας και της Νέας Κήτης, τα στασίδια των νεόχτιστων ιερών ναοίσκων της Νέας Κήτης, διάφορα έπιπλα κτλ. Είναι ακόμα μέχρι σήμερα μάρτυρες της δεξιοτεχνίας του. Όσον αφορά τη σφραγιδοποιητική τέχνη, τολμώ ως αυτόπτης να πω ότι και από τους πριν αλλά και τους μεταγενέστερους θα κατέχει τα σκύπτρα ενός ανεπανάληπτου ρεκόρ. Όταν τον έστειλε ο γέροντάς του στα Γατουνάκια να μάθει σφραγίδια, καθώς το αψευδέστατο στόμα του μας διηγήθη, το πρωί μετέβη στα Γατουνάκια, το απόγευμα γύρισε και μαζί του κουβαλούσε και το πρώτο σφραγίδι που ήδη εφιλοτέχνησε με πολύ ακρίβεια. Όταν τον πρωτογνώρισα το 1964 στη Νέα Σκήτη μόνον του, στο ασκητικό του καλυβάκι είχε το εξής τυπικό. Αφού τελείωνε την αγρυπνία, κατακλινόταν 1-2 ώρες το πρωί και κατόπι εσκάλιζε εντός 2 ώρων, πόσο νομίζετε, ας φαίνεται απίστευτο, 10 ολόκληρες σφραγίδες. Αυτό εθεωρείτον το πάρεργο του. Τις υπόλοιπες εργάσιμες ώρες ασχολείτον είτε με διάφορες χειρονακτικές εργασίες,
είτε βοηθούσε τους άλλους αδελφούς του, είτε εξομολογούσε μοναχούς από τα γειτονικά μοναστήρια και σκήτες, είτε λαϊκούς από διάφορα μέρη. Όσον αφορά όμως και την ποιότητα της τέχνης, και σε αυτό τολμώ να πω ότι υπήρξε ανεπανάληπτος. Όταν ήδη τον επόμενο χρόνο εγκαταβίωσε κοντά του μαζί με δύο άλλους αδελφούς, έχοντας μεγάλη απορία για την τόσο γρήγορη αλλά και τόσο ποιοτική απόδοση στο εργόχειρο, μου έδωσε την εξής απάντηση. Όσο πιο καλά λες την ευχή σαν δουλεύεις, τόσο πιο καλή ποιότητα βγάζεις. Και όσο πιο καθαρά και γρήγορα τρέχει η ευχή, τόσο πιο γρήγορη αλλά και καθαρή απόδοση έχεις. Θέλεις να σου πω και το αντίθετο? Εδοκίμασα από φιλότιμο να δείξω και σε μερικούς άλλους μοναχούς που ζήτησαν να μάθουν αυτό το εργόχειρο για να βγάζουν το ψωμάκι τους. Όσον δούλευαν και έλεγαν με το στόμα «Κύριε Ιησού Χριστέ», η δουλειά πήγαινε καλά. Καμιά φορά όμως τους έπιαναν κάτι λογισμοί. Όταν σταματούσε η ευχή και μέσα τους δούλευαν διάφοροι κακοί λογισμοί, τότε να βλέπες και να τρέμεις. Όχι μόνο ξεπατώνονταν γράμματα από το σφραγίδι, αλλά και μάτωναν χέρια και πόδια από τα κοφτερά μαχαιράκια του εργοχείρου. Μερικούς τους συνέστησαν να μάθουν για σιγουριά κανένα άλλο εργόχειρο. Τα μαχαιράκια των σφραγίδων δεν αστειεύουν. Σε όσους έχουν μέσα τους λογισμούς, αντί να λένε την ευχή, είναι αμήλικτοι εκδικητές.

Όταν εγκάθισα οριστικά κοντά στο να ύμνει στο γέροντά μου το 1965, συνήθιζα τις πρώτες μέρες να κάθομαι δίπλα του, σαν δούλευε εργόχειρο. Το προαναφερθέν μάθημα αλλά και πάθημα ήταν έναν από τα πρώτα μου μαθήματα κοντά του. Ο λόγος αυτός μου δημιούργησε και μία σχετική φοβία για αυτό το εργόχειρο. Κι όμως, μία καλή πρωία μου αναγγέλει ο γέροντας την απόφαση να εκπαιδευτώ στην εκμάθηση της φραγιδοποιίας. Ομολογώ ότι μέσα μου αντέδρασα και δεν ήθελα με κανένα τρόπο να καταπιαστώ με τέτοιους επικίνδυνους μπελάδες. Ένα μόνο με ενθάρρυνε ότι το είπε ο γέροντας και ότι ήμουν υπόχρεος να κάμω υπακοή. Όντως, αδελφοί μου, έζησα πολλές φορές αυτό το μυστήριο, αυτό το θαύμα της υπακοής. Γι' αυτό και στην προκειμένη περίπτωση, αν και δεν μπορώ να καυχηθώ στα πνευματικά, ως αμελής και απρόκοπτος, όμως στο εργόχειρο τολμώ να καυχηθώ ότι συνήργησε η ευχή του γεροντά μου ώστε να αποδειχθώ τουλάχιστο καλός φραγιδοποιός. Όμως σε μια δαμόκλειο σπάθη κρεμόταν και με απειλούσε ανά πάσα στιγμή λέγοντάς μου: «Αν σου βαστά, μη λες ευχή σαν δουλεύεις, και ακόμα, αν σου βαστά, άφησε μέσα σου κακούς λογισμούς να σε δουλεύουν, και εγώ σου λέγω: να το μαχαιράκι, έτοιμο να γλιστρήσει είτε στο χέρι είτε στο πόδι σου». Δεν παρασιωπώ και τούτο, ότι όχι και λίγες φορές κατόρθωσα να ματώσω έστω και λίγο το χέρι ή το πόδι μου. Όμως ευχαριστώ τον Πανάγαθο, διότι στο πρώτο αυτό μάθημα μπόρεσα να καταλάβω αυτό το μυστήριο της επιτυχίας μέσω της υπακοής αλλά και της πίστεως εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του γεροντά μου.

λοιπόν, όπως είπαμε, ο γέροντας απαγόρευσε αυστηρά στον αρχάριο αγωνιστή τις πολλές γονικλησίες, τότε ο αθλητής του Χριστού προβληματιζόταν πώς να εξαγοράσει πιο επικοδομητικά τον καιρό του. Όριμος από τον κόσμο και αρκετά έμπειρος, αλλά και μελετημένος, ενώ είσαι ήδη εμπράχτος πως η αξία έχει υπακοή, η προθυμία, αλλά και η θυσία υπέρ των άλλων. Ενώ είσαι ακόμα πόσος καρπός δρέπεται από τις κατσάδες, καταφρονήσεις, περιφρονήσεις κτλ. Ακόμα κατάλαβε ότι εφόσον αισθάνεται άνετε στις δυνάμεις του, αντί για γονικλησίες, καλύτερα είναι να αναλώσει όλη την αγρυπνία με συνεχείς ορθοστασίες, με την υπερκοπιαστική εκείνη αυτοσυγκέντρωση, ώστε σαν σκληρός τύραννος να απαγορεύει στο νου του να εξέρχεται από το καθαρό νόημα της μονολογής του ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, υπεραγία Θεοτόκε», είτε ό,τι άλλου είδους άμεσου κοινωνίας μετά του Δημιουργού μας. Όσον αφορά αυτόν τον τρόπον αγώνα, έβρισκε και τον γέροντά του υπερβολικά σύμφωνο. Γι' αυτό συχνά πυκνά, στα καθημερινά αθλήματά του, ο γενναίος αγωνιστής ανταμοιβόταν με διαφόρου είδους τεχνητές λιδωρίες, ονειδισμούς, εξευτελισμούς, με αποκορύφωμα και ένα-δύο ξυλοδαρμούς. Στα πλαίσια του αγώνα της νύχτας, μας έλεγε ο αείμνηστος, όλοι οι αδελφοί κρατούσαμε μία βέργα στη μασχάλη μας. Μόλις τολμούσε παραμικρός λογισμός υπερηφάνειας, κατακρίσεως, αμελίας κτλ. Να κόψει την προσήλωση από την ευχή «Δώσ' του ξύλο», μα ξύλο όχι αστεία πράγματα. Να πέφτεις κάτω, να σπαρταράς από τους πόνους και να λες τον εαυτό σου «Να σε μάθω εγώ άθλιε». Αν μπορείς, ξανακάνε τα ίδια. Μα και πόσες φορές μετά από αυτόν τον πόνο ερχόταν τέτοια κατάνοιξη, πόσες φορές άνοιγε τέτοια προσευχή, αρπαζόταν ο νους και εντρυφούσε σε παραδεισένια χαρά που δεν περιγράφεται. Η αυτομεμψία είναι ένα όπλο απαραίτητο στην προσευχή. Αυτή στους αγωνιστές φτάνει μέχρι θυμού. Εχθρός πρώτος ο ίδιος ο εαυτός μας. Τότε ζητούμε την εκδίκηση. Διψούμε πόνο, κακουχία. Τότε μάλιστα πέφτει η Αγία Ράβδος σαν βροχή. Τότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Όλα αυτά που λέω είναι σωστά και καλά. Και όμως, όταν μου έκαμε το γυμνάσιο αυτό άλλος και μάλιστα ο γέροντάς μας, παραλίγο να μην το σηκώσω. Έλα εδώ εσύ ρε, παπάς είσαι εσύ ρε αθεόφοβε, που κρατάς στα χέρια σου τον ίδιο τον Χριστό. Μαζί με την κατσάδα, να και να δυο χαστούκια. Λοιπόν, εδώ δεν τα βγάλα πέρα. Μπορώ να πω ότι αυτό το βραβείο το χάσα και μάλιστα όταν άκουσα σαν αποκορύφωμα το γέροντα να λέει «Αύριο έχεις κανόνα, δεν θα λειτουργήσεις», έφυγα στο κελί μου με ασταμάτητα κλάματα, όχι όμως δάκρυα ταπεινά, αλλά από παράπονο και αυτοδικαίωση. «Βρε», λέω, «εγώ γίνομαι θυσία για όλους. Δουλεύω, αγρυπνώ, προσέχω την γλώσσα μου. Τι κακό βλέπεις εμένα ο γεροντάς μου και μου φέρεται τόσο σκληρά». «Είναι Άγιος ο γεροντάς μου, ναι, είναι Άγιος, αλλά εδώ σαν άνθρωπος πέφτει έξω». Δεν άργησε όμως να καταλάβω ότι έδωσα ανώτερες εξετάσεις, αλλά έμεινα στάσιμος. Ξανά το γυρίζω στην αυτομεμψία. Χτυπώ ξανά ξύλο και λέω «Αχ, αλίμονός σου ταλέπορε, πόσον εγωισμό έχεις. Μόνος σου με το θέλημά σου έσπασες τα πόδια σου στο ξύλο. Δύο χαστουκάκια σαν χάδια ήταν το γέροντά σου και όμως σου φάνηκαν ασήκωτα. Πού είναι η αγάπη στο γέροντα, πού η πίστης, πού η υπακοή μέχρι θανάτου». Αφού ανεπιτυχώς, τέλος πάντων έδωσα και σε αυτό το μάθημα εξετάσεις, δεν άργησε ο πονόψυχος γέροντάς μου να με ξανακαλέσει. Με σφίγγει στην αγκαλιά του και σιωπηλά με ένα ποτάμι δάκρυα εκένωσε όλη την ασυγκράτητη αγάπη του. Μου τη μετέδωσε τόσο έντονα ώστε μπήκε μέσα μου μια περίγραπτη αγαλίαση, η οποία και συνεχίστηκε όλη εκείνη τη νύχτα. Όποιος ζήσει αυτή τη χαρά, λέγει στον Χριστό, «Τι είναι αυτό που ζω, Κύριε?»
Άραγε έχει πιο μεγάλη από αυτήν τη χαρά και αγαλίαση που αισθάνομαι τώρα κοντά σου. Κι όμως, αυτό δεν είναι ούτε ένα ψίχουλο από τον απέραντον ωκεανό της αγάπης του Θεού μας. Αυτό μου το βεβαίωσε ο ίδιος ο γέροντάς μου, όταν εκστατικώς έτρεξα μετά από αυτή την εμπειρία να του πω ότι σήμερα αξιώθηκα να είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Και ο γέροντας, παιδί μου, σου έδωσε ένα ψυχουλάκι ο Κύριος από τον απέραντον ωκεανό της αγάπης του. Φρόντισε όσο μπορείς να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία, κάθε πειρασμό, κάθε καταφρόνηση, κάθε θλίψη, για να γνωρίσεις και άλλη πιο ανώτερη κατάσταση από αυτήν.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός. Με τον πατέρα Νίκανθρο Καρακοστόπουλο.

αυτού μηνός. Η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Μήτυρ τελευτά, μητροπαρθένου κόρης. Της των κοιουσών μητέρων σωτηρίας, πέμπτη εξεβίωσε μογοστόκος η Κάδη Άννα. Άννα, η κατασάρκα γενωμένη προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατήγετο εκ της φυλής του Δαβίδ. Θυγάτηρ Ματθάν του ιερέως και Μαρίας της γυναικός αυτού. Ο Ματθάν ιεράτευσε κατά τους χρόνους Κλεοπάτρας και Σαπόρου βασιλέως Περσών, πρώτου Ηρώδου, του Ιού Αντιπάτρου, έχων τρεις θυγατέρας, Μαρίαν, Σοβίν και Άναν, εκ των οποίων η μεν Μαρία υπανδρεύτη εις την Βηθλέμ και γέννησε Σαλόμην τιμέαν, η δε Σοβή υπανθρέφτη και αυτή στην Βηθλέμ και γέννησε την Ελισάβετ, η δε Άννα υπανθρέφτη εις την Γαλιλαίαν και γέννησε Μαρίαν την Θεοτόκον. Ώστε η Σαλόμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία είναι θυγατέρες μεν τριών αδελφών, πρώτε δε εξαδέλφε μεταξύ των. Η Αγία Άννα λοιπόν, αφού γέννησε την Θεοτόκον Μαρίαν, ή της υπήρξεν σωτηρία όλου του κόσμου, και αφού απεγαλάχτησεν αυτήν, την αφιέρωσεν εις τον ναόν του Θεού, ως καθαρόν και άμωμον δώρον. Διανύουσα δε την ζωή της με νηστείας, προσευχάς και ελεημοσύνας προς τους φτωχούς, εν ειρήνη προς Κύριον εξεδίμησε. Τελείται δε η αυτή σύναξης και ορτή εις τόπον καλούμενων δεύτερον. Αληθώς, ο Μακαρία Διάς, Ιωακήμ και Άννα, και κατά εξαίρετον τρόπον και με προνόμιον δικαιότατον, της ανθαρασίας των πολύρεστων και τη μαλφέστατον θησάβρισμα, έχεις λέγω ότι αυτής Αθανασίας προνόμιον και ως κλήρον αναφέρετον και δικαιότατον απέλαβες εκείνο όπου επεθύμησεν πολύ, και βασιλείς και σοφή. Αλλά καθώς και ο τρόπος με τον οποίον εζήτησαν τη αύτης Αθανασίας όνομα ή το καταγέλαστος. Τούτο τρόπος και αυτοί έμειναν εις όλων το ύστερον παίγνιον εις τους μεταγενεστέρους και γέλος. Και τι άλλο άξιον γέλωτος ως αν να επιθυμήσει της τούτων υπερφυσικών πράγμα και θείων, το της Αθανασίας με την γλώσσαν ενός πτηνού πολλά αδυνάτου. Καθώς ακούμεν πως έκαμε κάποιος βασιλεύς της Αιγύπτου, ώστις δια να κηρυχθεί αθάνατος Θεός, δεν έβρεν άλλο μέσον παρά να συνιστήσει το όρνιον πρώτερον εις το παλάτι τη αυτήν φωνήν και ύστερον να το πέψει κήρυκα της ειδικής του Αθανασίας, ασθενέστατον το θεμέλιον και ανεμόλιος η οικοδομή. Έπεσεν εις αυτόν τον έρωτα και ο Κέσαρ, και δια τούτο εσυνήθισε των ψητακών να λέγει «Χαίρε κλεινέ Κέσαρ», και μαζί με αυτόν και άλλοι πολλοί βασιλείς των Ρωμαίων, αλλά όλους έδειξε το τέλος μικρούς και ανοήτους. Εχώρησεν εις την καρδίαν αυτό το αχώρητον τικτήσει φύση της θεότητος όνομα ακόμα και εις τους δοκούντα σοφούς του αιώνος τούτου. Διούτος εφάνει ο Εμπεδοκλής, ως της πίπτη μέσα στα σφλόγας του πυρός, ενταφιάζει εκεί μέσα την ζωή του, την να αποκτήσει αυτό το πολυέραστον όνομα της θεότητος και Αθανασίας. Ταύτης εραστής έγινε και ο μέγας αυτοκράτορ της γης, εκείνος ο Αλέξανδρος, αλλά εφάνει καταγέλαστος, επειδή στο ίδιον καιρόν καθένα δημοσίευσεν ότι είναι Υιός του Άμμονος, εκήρυξε τον εαυτόν του Νόθων και τη μητέρα του Μιχαλίδα. Τι αυτά τα αποτελέσματα της γήινης επιθυμίας, τι ούτως ο κλήρος της αρκικής ορέξεως, γέλος και εμπεγμός, όνειδος και σχήνη. Αλλά εσείς, ο Μακάρια Διάς, Ιωακήμ και Άννα, το ζεύγος των Αγίων, δικαιοσύνη λάμποντες και αρετή διαπρέποντες, ελπίδη τη θεία στοιχούντες, κατά τα έργα και την καλήν κληρονομίαν απολαύσατε. Θεμέλιον αραγέστατον
τον θείο έρωτα, εβάλατε και την φύλαξη των νομικών παραγγελμάτων ουσουδής άλλος είχετε. Δια τούτο, κατά τας αρχάς και το τέλος ελάβετε Άγιον το θεμέλιον, Αγία και η οικοδομή. Αληθινέα αρχέ και το συμπέρασμα αναμφίβολον, ο σκοπός θείος και το αποβυσσόμενον θειότερον, η πραγματία Αγία και το κέρδος Πανάγιον. Όθεν έχεις δίκιον κλήρον, ο συζυγία τρισόλβιε, τον αλέγεσαι Θεοπάτορ, κλήρον Αθανασίας και της καταχάριν υιοθεσίας, οπέρ εφαντάστησαν βασιλείς και σοφοί, αλλού δε τη σκιάς αυτού ηξιώθησαν. Αλλά σύ, ο μακαρία διάς, μολονότι και κατά τον νόμο της φύσεως ως άνθρωπος, και απέθανες και δίδει το αίτιον η σοφία του Σιράχ, ετελεύτησεν αυτού ο πατήρ, και σου καπέθανεν, όμοιον γάρ αυτό κατέλειπε με ταυτόν. Ετάφης και εσύ μακαρία διάς, αλλά μας άφησες στήλην έμψυχον της εις αρετής, και συγκρατεί του αγιότητος την μακαρίαν παρθένων, των έμψυχων των χαρισμάτων ωκεανών, των λογικών πολύφωτων ουρανών και πάσης αθανασίας πηγήν, της εσπλαχνίας το άπειρον πέλαγος, την πάχνησον στάμνων του ουρανίου μάνα, την ακίμητον και πολύφωτον λιχνίαν των μετανοούντων, την ακατέσχυντον ελπίδα των απελπισμένων, το Πανάγιον όρος, ενώ ευδόκησε κατοικίν ο Θεός. Τι ούτων υπόδειγμα της εισαρετής και τελειότητος μας άφησες, ο μακαρία και της εις αγιότητος. Και της να μη ομολογήσει ότι σύ μόνη έχεις της αθανασίας το προνόμιον, σύ μόνη λάμπης ως άλλος ήλιος εν μέσω του νοητού στερεώματος, εν μέσω λέγω του χορού των άλλων Αγίων, όσοι ηξιώθησαν να ακούσουσιν εγώ υποθείεστε και οι υψείς του πάντες, και ας προσέχει καλός ώστις θέλει να το καταλάβει. Είναι πράγμα ομολογούμενων και γνωστών της πάσιν ότι πολλοί ακούσαντε στα τρόπαια και τας νίκας του μεγάλου βασιλέως Αλεξάνδρου επεθύμησαν να είδωσε τους θησαυρούς του, εκείνα τα ειδικά του θησαυροφυλακίου, και αυτός ο καλός βασιλεύς χωρίς αργοπορίαν δεικνύει τους φίλους του και ταύτην την υπόθεση ανθρωποπρεπώς ομιλούντες, αν ίσως και ήθελε μας αξιώσει τον θείον, το θείον έλεος, να έχουμε τόση παρησίαν και θάρρος προς τον Θεόν, ώστε να είπομεν «Ο Θεέ παντοδύναμε, το ακούομεν και το ομολογούμεν, ότι Συ είσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, Συ ο αυτοδέσποτος, παντοκρατία αυτοδέσποτος παντοκρατορία, Συ ο μονάρχης ουρανού και της γης, Σε του οποίου της βασιλείας ουκέστε τέλος, παρακαλούμεν, ας έχομεν τόση χάρη από σε, όσε η παραμικρή σου και ευτελής δούλη, ας μάθομεν καν των λόγων του εισαυρού σου, δια να εφρενόμεθα και να καυχόμαθα προς τους εχθρούς, δια τα μεγάλα και ασύγκριτα του θησαυρουλακίου σου. Ξεύρω πως θέλει αποστραφή το ζήτημά μας, ότι είναι ασύγκριτος πλέον γαλινότατος και ευπρόσιτος βασιλεύς, υπερπάντα βασιλέα χειροτονητών και φθαρτών. Ακόμη ξεύρω πως χρυσός και αργυρός, λίθη διευγής και πολύτιμη έμπροσθεν εις εκείνον, είναι ουδέν. Λοιπόν, ως μεγαλοπρεπέστατος υπερπάντα βασιλέα, θησαυρούς θέλει μας δείξει τους φίλους του, και τούτο επειδή και είναι αληθινών και εναντήρητων αναμέσων εις όλους αγγέλους λέγω και αρχαγγέλους, προφήτας και πατριάρχας, αποστόλους και μάρτυρας, οσίους και παρθένους, από όλους λέγω αυτούς τους πιστούς φίλους και εκλεκτούς του Θεού, ποιους νομίζετε πως θέλει μας δείξει και έχει δια θησαυρών. Βέβαια, άλλους δεν θέλει να μας δείξει παρά τούτους τους ερταζομένους Ιωακήμ και την Άναν. Και εις τούτο μάρτυρες αξιόπιστοι είναι ο εκ Δαμασκού Φωστήρ και άλλοι πολλοί των Αγίων, αλλά και από αξίωμα φιλοσοφικών είναι βέβαιον ο Περλέγη διέκαστον, διοέκαστον τιούτον, εκείνο μάλλον τιούτον. Φέρε μου εδώ όλων των ουρανών, όλην την εκκλησία των πρωτοτόκων,
και τους προσνόμου δικαίους και μετά των νόμων όσοι της σκιάς και όσοι της χάριτος, όσοι της παλαιάς πατριάρχη και όσοι της νέας, όσοι έλαμψαν με προφητικό χάρισμα και όσοι με αποστολικό αξίωμα, όσους στολίζει Στέφανος μαρτυρίου και όσους Παρθενίας διάδημα, όσους περικλεί η Άνω Ιερουσαλήμ. Ας έλθωσιν όλοι εδώ να τους ερωτήσω, είπε τέμιο μακάρι, πού δεν ημίσεις των ουρανών, τι σύνηξεν ημίν την θύραν του ουρανού, ειν έκλεισεν ο προπάτορα δάμ, ποιος συνέτριψε τα σπήλες του άδου, τι σέλισε την παλαιάν καταδίκην την καθημών, ποιος γίγας, ποιος μεγαλόψυχος κατέβει στα καταχθόνια της γης και έκανε τόση να δραγαθίαν μεγάλην, ώστε συνέτριψεν εκείνα τα πολυχρόνια δεσμά. Και εν αρρυπή οφθαλμού ηρήμωσαν εκείνα τα βασίλεια, ήρπασε τόσας μυριάδας και ανεβίβασεν εις των ουρανών. Ήξευρω ότι με ένα στόμα θέλουσι μας αποκριθεί ότι αποκτήσεως κόσμου παρήλθον τόση χιλιάδες χρόνοι και φως ελεημοσύνης ποτέ δεν ανέτειλε μέσα σε εκείνο το σκότος της θεοπατρικής κληρονομίας. Και μετά ταύτα εις τους ιστερινούς χρόνους γεννάται ένα χαριτωμένον ανθρώγινον από το βασιλικόν και άγιον αίμα του Δαβίδ, και από αυτούς γεννάται καρπός άγιος από γήν αγίαν, μια χαριτωμένη Παρθένος. Εκείνης ο Υιός εστάθη ημάς της ελευθερίας του αίτιον, από εκεί γνωρίζομεν το παν και τις δόξεις και τις τιμής τη αυτής την οποίαν απολαμβάνομεν. Βλέπεις πως είναι αληθινόν ότι διό έκαστον τιούτον εκείνο μάλλον τιούτον. Βλέπεις ότι από το γένος Ιωακήμ και της Άνης προήλθε τούτο το χάρισμα, το να είναι εις των ουρανών τόσοι άγιοι, τόσοι φίλοι Θεού, τόσοι θεοί κατά χάριν. Ακολουθεί λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα να έχωσι τα πρωτεία αναμέσων εις τους τόσους αυτούς, να έχωσι το προνόμιο της Αθανασίας κατά ξέρετον τρόπο εν μέσω των όλων. Αλλά τι θέλω εγώ από τον φιλοσόφων τα αξιώματα, έλεον αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλήν μου. Ας έλθει το φως της αλήθειας, ας έλθει η θεόπνευστος φιλοσοφία, ας έλθει το Ευαγγέλιο και ας το υπεί. Αν ίσως ο Ιωακήμ και η Άννα δεν πρέπει να λέγονται θησαυροφυλάκιον του Θεού, των πρωτοτόκων οι ακρέμονες, από τον καρπόν αυτού επιγνώσεστε αυτούς. Επιθυμείς να εξεύρεις πόσον μεγάλοι άγιοι είναι ο Ιωακήμ και η Άννα, μάθετο από τον καρπόν των. Αν το κάλος των τέκνων, τα σπουδαία ήθη των παιδιών, οι θεάρες τους και ανεπίλητο ζωή των θυγατέρων είναι μάρτυρες αξιόπιστοι των γονέων, από την αγιότητα, από την τελειότητα της θυγατρός του Ιωακήμ και της Άννης γνώρισε ποιοσή το Ιωακήμ και η Άννα. Διηγείται Βαλέριος ο Μάξιμος δια μίαν Ρωμαίαν πλουσίαν, η οποία όταν επήγε να χαιρετήσει μίαν άλλην ευγενή Κορνηλίαν λεγωμένην, ήρχισε να μεγαλωριμονεί στους πολλούς και διαφόρους θησαυρούς, όπου είχε και εκείνη με τα σιωπής οίκουεν, τόσο του ήλθε η θυγάτηρ της από το σχολείον, η οποία με σενοπρέπειαν ευγενικήν και με εν παρθενικών χαιρετισμών ευθύσωσης ήλθε μέσα, επαρέστησε την ως θυγάτηρ είναι και με ποια ευγενικά μαθήματα είναι ποτισμένη. Τότε λέγει και η Κορνηλία, ιδού και τα ειδικά μου πλούτη, ούτε είναι η ειδική μου θησαυρή. Από εδώ γίνεται φανερόν ότι αν ίσως οι ταπεινοί άνθρωποι έχωσε την καλήν παίδευση και σοφροσύνην των θυγατέρων των εις τόπον θησαυρού και πλούτου, ποιον καύχημα, ποια δόξα θέλει είστε εις τον Ιωακήμ και την Άνναν, η ασύγκριτος αγιώτης της θυγατρός αυτών, αντί ποιον θησαυρών του Κρίσου, αντί ποιον ποταμών χρυσορώων της Λιδίας, θέλει είστε εις αυτούς το έμψυχον θησαυροφυλάκιον των αρετών, η θυγάτηρ, ή την ως άλλου γέννημα, είναι εκείνη την οποίαν είπε και χαριτωμένην ο άγγελος, την ως άλλου βλαστός, εκείνη
είναι ονόμασε Μαργαρίτην Πολύτιμον, του Ουρανίου Βασιλέως, ο Μεθόδιος. Την ως άλλου σπέρμα, εκείνη την οποία ονόμασε Καλονίν Πάσης Ωραιότητος, ο Νεοκεσαρίας Γρηγόριος. Αυτόν δεν είναι θυγάτηρ, εκείνη την οποία είπε ο Γερμανός διαβιέστα τον Στέφανον του Ουρανού. Αυτόν δεν είναι θυγάτηρ, το θησαυροφυλάκιο εν των αρετών, ονόμασε αυτήν ο Δαμασκηνός. Αυτόν δεν είναι θυγάτηρ, το μέγα θαύμα, και ανήκου στον τέρας της Παρθενίας, οπερ ονόμασε ο Χρυσόστομος. Με αυτόν το γάλα δεν ετράφει το Παναγιώτατον θέαμα, που είπεν ο Ιγνάτιος ο Μάρτης. Τον σπλάχνων αυτόν μέρος δεν είναι εκείνη η Παρθένος, την οποίαν μυστήριον του ουρανού και της γης, είπεν ο Επιφάνιος. Από τα αίματα αυτών δεν είναι ζυμωμένον εκείνον το θυγάτριον, το οποίο διδασκαλίων των ηθών και εξαίσιον άκουσμα ουρανού και της γης, είπεν ο Εφραίμ. Λοιπόν, επειδή ο Ιωακήμ και Άννα τη αύτιστη γατρός εχρημάτισαν οι γεννήτωρες, πώς είναι τρόπος να μην τους κηρύττωμεν ενδοξωτέρους και αγιωτέρους πάντων τον εν ουρανό. Λέγουσι πολλοί των θεολόγων ότι ο Ιωσήφου Νίστορ της Παρθένου, μολονότι ήτο και πρώτερον δίκαιος και άγιος, πριν το ύψος της αγιότητος όπου έφτασε με τα ταύτα, δεν το εγνώρισε από άλλον αιτίαν παρά από την συναστροφή της Αϊπαρθένου Μαρίας. Γνώμη αυτή αληθινή των θεολόγων, αλλά και η καθημερινή πείρα του βεβαιώνει. Διότι αν εμείς, σοφείς ομιλούντες, απολαμβάνουμε μέρος της σοφίας εκείνων, αν και δεν είναι και το όλον σπουδαίης και εν αρέτης ανδράσει, συνδιατρίβοντες αποκτώμαν μέρος της αρετής εκείνων, πόσο μάλλον εκείνος ο δίκαιος, έχουν έμπρος στην ισοσοφθαλμούς του τόσους πολλούς χρόνους, το έμψυχον δοχείων, πάσης αγιοσύνης και τελειότητος.

Συνάγεται από το Ευαγγέλιο ότι η Παναγία θυγράται του Ιωακήμ και της Άννης, όταν ήλθαν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατε την Ερυσάβετ, παρευθείς επλήστη Πνεύματος Αγίου. Η Ελισάβετ, και όχι μόνον αυτή, αλλά και το βρέφος, ο Ιωάννης, το εν τη κοιλία της Ελισάβετ, όθεν και σκύρτησε, δείξαν σημείων ότι και αυτό από τον ασπασμόν της Μαρίας υγειάστη, καθώς είναι αληθές, όθεν πόσο υγειασμού, πόσης χάριτος αιτίαν πρέπει να υπολαμβάνομεν την θεόνυμφο νύμφην, ότι θα επροξένησε εις την μητέρα αυτής και τον πατέρα. Τα πλούτη του Υιού κοινά θέλουσιν, η νόμη να είναι και τη μητρή. Επειδή λοιπόν του παντοδυνάμου μήτυρ εχρημάτησεν η Παρθένος, παντοδύναμος είναι και αυτή. Και τότε το χάρισμα ανίσως και το έδειξεν εις άλλους πολλούς, καθώς την κηρύττωση τα πολλά και αναρρύθμιτα θαύματα της παντοδυναμίας της, πόσο μάλλον είναι βέβαιον να το μεταχειριστεί στον Ιωακήμ και στην Άννα τους γεννήτωρας αυτής. Και λοιπόν, από εδώ επιχαίρω, αν καθυπόθεση η Αγία Άννα και η σύζυγος αυτής και ο σύζυγος αυτής Θείος Ιωακήμ δεν είχαν εφευτού τόση δύναμη για να φτάσουν στο αξίωμα όπου υπεθέσαμεν, από την παντοδυναμία της εγκατρός εξάπαντος ήθελε να έχει αυτό το προνόμιο. Ή πως είναι δυνατόν η θυγάτηρα αυτών να είναι υπερτέρα πάσης κτήσεως και οι γονείς κατώτεροι από άλλους Αγίους. Ποιος ήθελε να αποτολμήσει να πει ότι η Παρθένος, αν και υπερτελειωτάτη, εις τα άλλα της τα προτερήματα, πλην εις την αγάπη όπου χρεωστούσε τα τέκνα προς τους γονείς, δεν ήταν τόσον τέλεια. Και πως είναι δυνατόν να φανταστεί της τούτο, ότι ο Ιωσήφ βασιλεύσει στην Αίγυπτον, πλην εξεύρων ότι ο πατήρ αυτού Ιακώβ και οι αδελφοί αυτού δυστυχείς και υστερημένοι των αναγκαίων κάθινται εις την γην Χανάν, δεν υπέφερεν εκείνος να είναι ένδοξος και ο πατήρ κατηφρονημένος, αλλά έστειλε με πολλήν επιμέλεια και έφερε τον πατέρα και τους οικογενείς εις την Αίγυπτον, για να απολαύσει ο Ιακώβ της δόξης και του πλούτου του Υιού του Ιωσήφ. Είναι λέγω τούτο δυνατόν να φανεί η αγάπη της Παρθένου προς τους προγόνους κατωτέρα από εκείνην όπου έδειξε Ιωσήφ προς τον Ιακώβ? Αδύνατον τούτο. Όχι να το πιστεύσει της, αλλά ουδέ να το φανταστεί. Ο Δαβίδ επενετός και στα άλλα προτερήματα και μάλιστα δια την αγάπη και επίσκεψη όπου έδειξαν εις τους γονείς του, όταν φεύγουν την κακία του Σαούλ, δεν εφρόντισε τόσο δια την δική του σωτηρία και πώς να αποφύγει τόσα όπλα όσα εσήκωσεν εναντίον του αχάριστου Σαούλ, όσον επεμιλήθη την σωτηρία του πατρός. Και δια τούτο πρώτον αυτόν ως μια μεγάλη παρακαταθήκη άφησεν εις τον βασιλέαν των Μωαβιτών, και μετά ταύτα επεριπάτη αυτός εις ερήμους και ξένους τόπους, έσου να είδη που θέλει σταθεί η λύσα του Σαούλ. Τούτο το επερατών έργων έκαμεν ο Δαβίδ και η απόγονος του Δαβίδ η Θεόπες Μαρία. Είναι δυνατόν να μην έδειξε τόση επίσκεψη και αγάπη εις τους γονείς όσην ο προπάτορ αυτής προφητάναξ Δαβίδ? Κατεβαίνει στους οφθαλμούς του γέροντος το Βίτ, ένα σύννεφον μέσα από την κεφαλήν, και τους σκεπάζει τους οφθαλμούς, και παντάπαση κλέπτει το γλυκύτατον φως αυτών. Περιέρχεται ο γιος του, ο νέος το Βίας, ζητών ιατρικός των οφθαλμών του πατρός, και δεικνύει τόσην επιμέλεια, τόσην φροντίδα δια την θεραπεία του πατρός, ώστε και εις τον καιρόν όπου επεριπάτη δια να έβρει νύμφιν από το γένος τους πόνους του πατρός δεν ελισμόνησε. Πράγμα δυσκολοπίστευτον εις τους τωρινούς νέους, και ας μην το είπε όποιος θέλει. Ποιος γαμβρός πηγαίνει στον οίκον της νύφης δια να επανδρευθεί και λησμονεί και την χαράν του γάμου και την αγάπη της νύμφης, και ενθυμείται μόνον πως να

ιατρικών για την ασθένεια του πατρός. Τι αυτήν αγάπην εις τον πατέραν, άλλος δεν την έδειξε. Καθώς υπολαμβάνω παρά μόνος ο νέος το βίας. Αυτός είναι που επροτίμησε την αγάπη του πατρός από τις νύμφης. Δηλε τούτο και ο μισθαποδότης Θεός, πέμπει άγγελον τον Ραφαήλ, σύντροφον εις την οδόν και βοηθών του καλού ιού. Και άλλα πολλά τέρατα και σημεία ευδόκησε να γίνωσε διαμέσου εκείνου του καλού ιού. Τι αυτήν αγάπην έδειξεν ο Υιός το βίας προς τον Πατέρα και δια τούτο μακαρίζεται από την Θείαν Γραφήν. Και λοιπόν, η Παρθένος, το δοχείον πάσης μακαριότητος, ή τι τρόπος να βλέπει τους γονείς αυτής εις έλλειψην τελειότητος και να μην προφθάσει στην ειδική της παντοδυναμίαν, ή το τρόπος να φανεί η αγάπη της ολιγοτέρα από εκείνην όπου έδειξεν ο Υιός το βίας προς τον Πατέρα. Μη γέννητο να το είπει της.

το ύστερον. Κατακυριεύεται η πολύ δάκρυς Τροάς από τους Έλληνες και σε ολίγην ώραν ανάπτει τόσον πυρ, διεγείρεται τόσος θρήνος και κλαθμός που παρακίνησεν εισήκτον και εσπλαχνίαν και αυτούς τους ιδίους νικητάς Έλληνας, όθεν διακήρυκος προστάζουσι να αρπάξει καθένας από τους εχρεματολισμένους εις τας χείρας ό,τι φανεί πλέον τιμιότερον και αρεστών εις αυτών. Και ειδού εξέρχεται από την πόλη ο Αινίας, μόλον ότι είχε πολλά άξια τιμής εις τον οίκον του, πριν αφήνων εκείνα όλα, παίρνει τον πατρόν Θεόν τα είδωλα και εξέρχεται. Βλέπουσιν οι Έλληνες τον Αινίαν και επενέσαντε στη θεοσέβιαν αυτού, το δίδουσιν άδειαν και δεύτερον να εισέλθει μέσα στην πόλη και να πάρει εκείνο όπερ νομίζει τίμιον. Επιστρέφει στο οίκον, εις τον οίκον, και δεν εκτιμά ούτε χρυσόν ούτε άργυρον κανένα άλλο αφόσα είναι αγαπητά εις τους πολλούς, αλλά παίρνει στους ώμους τον πατέρα Αγχίσιν, γυραλαίων όντα και αδύνατον για να ελευθερωθεί από την Πυρκαγιάν με την δική του δύναμη. Αυτόν βαστάζον ο Αινίας και εξερχόμενος έξω έδωσε τόσο θαύμα και έκλουησεν εις τους Έλληνες, ώστε παρακινήθησαν να τον αφήσωσιν ελεύθερον και εξουσιαστήν και δεσπότην εις όλα του τα υπάρχοντα. Τόσον θεοφιλές πράγμα και πενετών, ακόμη και έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των λατρών η επίσκεψης και βοήθεια των γονέων. Και πως ήταν λοιπόν τρόπος να λείψει τίου των θεάρεστων έργων από την πανάχραντον δέσποιναν, η οποία όχι μόνο από την όλη της τελειότητα εγνώρισε πως είναι αγάπην και επίσκεψην πρέπει να έχει στους μακαριωτάτους αυτής της γονής Ιωακήμ και Άναν, αλλά και από τα παραδείγματα των ειδικών της και από αυτήν την επίσκεψην και φροντίδα όπου έδειξεν εις αυτήν ο μονογενής της Υιός, ο οποίος και κρεμάμενος επάνω εις των σταυρών, ευρισκόμενος κατά το ανθρώπινον εις το έσχατον και τελευταίων βαθμών των πόνων του, δεν ερισμόνησε την Παναγία του Μητέρα, αλλά αφήνων όλα κατά μέρος και τους πόνους της κεφαλής που το επροξένει ο ακάνθινος Στέφανος και την θυμητά την δίψαν η οποία τον είχε κυριεύσει και την πικράν της σχολής και του όξους με τα οποία ήταν ποτισμένος και τους εμπτισμούς και την εσχάτην εσχήνην και το όνειδος να στέκεται καρφωμένος εις το ξύλον εν μέσω δύο ληστών ως ληστής και γυμνών το παρθενικόν και παναγιών του σώμα έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς τόσου πλήθους όλα αυτά κατεφρόνησε και μόνην την επίσκεψη και φροντίδα της μητρός είχεν εις ποιον να της εμπιστευθεί, ποιον φύλακα και πιστά την εις τη θέση αυτού να της δώσει. Όθεν εν μέσω του τόσου πελάγους των πόνων και θλίψεων ευρισκόμενος και στην τελευταία ώρα της ζωής, όταν δεν ήλπιζε της να ακούσει πλέον φωνήν από το Πανάγιον εκείνο στόμα, ανοίγει τα φαρμακευμένα και κατάξυρα από την δίψαν χείριν και λέγει «Γίνε, ιδού ο Υιός σου». Μια χιστόσιν λύπην, πως απομένεις μόνη και ειστερημένη της ειδικής μου προστασίας, ιδού εις τον τόπον εμού άλλος επιστάτης ειδικό σου. Λοιπόν, έμαθε η Παρθένος, καθώς προείπα, και από ταύτην την επίσκεψην την τελευταίαν του Υιού, πως είναι αγάπη να εχρεώστη αυτή εις τους γονείς. Και ταύτα λέγω, όχι ότι δεν είμαι βέβαιος ότι ο θείος Ιωακήμ και Άννα δεν είχαν αφεαυτούτον την τελειότητα του αγιασμού και της χάριτος, αλλά να δείξω καθ' υπόθεση ότι κι αν ήσαν ελλιπής, ανεπλήρωσεν υπερτελειότατη κόρη των προγόνων την έλλειψη, μόνον ότι και τούτο παντάπασιν δεν είχα δίκιο να το είπω, επειδή από τον καρπόν γνωρίζομαι το φυτόν και της λαμπρότητος των τέκνων τους γονείς, από την καθαρότητα της βρύσεως του είδωρ. Είδε ποτέ αποκτήσεως κόσμο ήλιος άλλην αγιοτέραν
και υπερτελειωτέραν νύμφιν έξω από την θυγατέραν του Ιωακήμ και της Άνης. Λοιπόν, τι ούτη τέλη και αγιότατη ήσαν και οι γονείς. Και άξιοι για να είναι όχι μόνο κληρονόμοι της πολύ ερέστου μακαριότητος, αλλά και συγγενείς το κατασάρκα και προπάτορες του Υιού και Λόγου του Θεού, του ομοσίου και συνανάρχου πατρί και Αγίου Πνεύματι. Δεν ξέρω ποιος με κατηράστη σήμερον να γίνω τόσος ματαίος ιδρώτας, για να παραστήσω με τόσα λόγια του Ιωακήμ και η Άννα έχωσε τα πρωτεία ανάμεσα στους εκλεκτούς φίλους του Θεού, και ότι είναι μυστικών της αυροφυλάκιων της Μακαρίας Τριάδος η αιτία της ελευθερίας των προπατώρων, η αφορμή για να ερημωθεί ο Άδης, για να στολιστεί ο ουρανός με τόσα τάγματα Αγίων και Δικαίων. Προς τι τόσα λόγια? Τι συμφέρει τόσα επιχειρήματα? Το δύο λίγου γινόμενον μάτιν διαπολού γίνεται. Έφτανε να είπε ότι ο Ιωακήμ και η Άννα είναι οι πρόγονοι τους βασιλέως των βασιλευόντων Θεού, του δημιουργού και πλάστου ουρανού και γης. Τόσον έφτανε να είπε, και όποιος έχει γνώση ας γνωρίσει την αγιότητα και το αξίωμα και την παρησίαν όπου έχει στους ουρανούς αυτή η μακαρία διάς. Και λοιπόν, καιρός είναι τώρα να ρωτήσω εσέ, τον δικό μου καλό ακροατήν, όταν ακούεις την ασύγκριτον τιμήν και δόξαν ταύτην των εορταζομένων Αγίων, τάχα τι φαντάζεσαι? Πως αυτό το προνόμιο το έχουν από τη συγγένεια του Θεού και όχι εξέργων δικαιοσύνης? Μη γίνεται να πέσεις εις τη αύτην βλασφημία. Δεν είναι άδικος ο Θεός, ούτε στην προσωποληψία παρά του Θεού, αλλά ευθύς και δίκαιος και αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Δεν εδόξασε τους προπάτορας ο Θεός δια τη συγγένεια, όχι, αλλά δια τη θεάρεστα αυτών έργα επροτιμήθησαν απόλυν την οικουμένην να είναι συγγενείς του Θεού. Η αγιώτης των έργων τους έδωσε την εκλογή και την προτίμηση, και όχι εκλογή της την αγιότητα. Ουδείς στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει, το ουδείς καθόλου προσδιορισμός, και περιέχει πάντας και ξένους και οικείους, και θέλει να γνωρίσεις καθαρότερον ταύτην την αλήθεια. Άφησε την άλλη αγιότητα ταύτης της μακαρίας της υγείας. Έλα εις το όνειδος της στερεώσεως, στάσου και έμπροσθεν εις την θύρα του ναού, όταν απεστράφησαν τα δώρα του Ιωακήμ και της Άνης. Βλέπε εκεί την πραότητά των και την υπομονή και την φύλαξη του νόμου και την ευλάβεια και των φόβων προς τον Θεόν. Από βασιλικόν αίμα ούτε, και όχι από κανένα παραμικρόν, αλλά από του Δαβίδ το προφητικόν και Άγιον και πλούσιοι και γνωστοί σ' όλους. Και με όλον τούτο ούτε γανάκτησαν ούτε εθυμώθησαν εις τόσον όνειδος και καταφρόνησιν όπου τους έκαμαν εις την αποστροφή των δώρων των, αλλά με ακροτάτην ταπείνωση, με ευλάβιαν, χωρίς απειλάς, όπως συνηθίζουσιν οι τωρινοί, ευθύς ως του εγγύσει ο νόμος της Εκκλησίας, χωρίς πάθη εκδικήσεως, εξερχόμενοι από τον ναόν με δάκρυα πολλά, προστρέχουσιν εις το έλεος του Θεού, να τους δώσει την λύση της τυρώσεως και του ονειδισμού. Ζητούσε την βοήθεια του Θεού, όχι καθήμενη και ιδίω εις τον οίκον, με τρυφάς και αναπαύσεις. Αλλά ο Ιωακήμ τρέχει εις το όρος και η μακαρία Άννα εις τον κήπον της. Λαμβάνουσα σύντροφον και πρέσβην, δια να δυσοπίσωση των Θεών την ερημία, την μητέρα της κατανήξεως, τα δάκρυα, το βάλσαμο της ψυχής, την προσευχήν, την νηστείαν, με τι ούτους μεσίτες ζήτησαν την λύση της τυρώσεως, με τι αυτά έγιναν προπάτορες του Υιού του Θεού. Πού είστε όσοι κατεξοδεύετε τα πλούτη εις ιατρούς, δια να σας δώσω η τέκνα? Πού είστε όσοι με φαγοπότια και τροφάς ζητείτε το έλεος του Θεού? Μάθετε από την σήμερον με ποια ιατρικά λύεται η στήρωσης. Λάβετε παράδειγμα από τα δάκρυα και τα προσευχάς της Άνης, εις ποιους μεσίτας εισακούει ο Θεός. Και τάχα μόνον ταύτα τα καλά μαθήματα μας δίδει η σημερινή ορτή.
όχι, αλλά και άλλα πολλά, τα οποία με στενοχωρεί ο καιρός να τα αφήσω. Και λοιπόν, ζητήσατε να μάθετε από άλλους με ποια σπλάχνα, με ποια αναγία πίστη η μακαριά να εχωρίστη από την θυγατέρα της, ακόμη ως αν 3 ετών, εχωρίστη από εκείνη την οποία ζήτησε με πολλά δάκρυα και προσευχάς από τον Θεό. Προτίμησε να φανεί αληθινή προς τον Θεό, να δώσει εκείνο όπου του έταξε. Παρά την διαδοχή του γένους της, ας είμαι χωρίς κληρονόμων εγώ. Ας απομείνωση τα πλούτη και τα υπάρχοντά μου ισχύρας άλλων. Μόνον ας γίνει εκείνο όπου έταξε εις τον Θεό. Μάθετε από άλλους. Με πόσα καλά ήθη επότεσαν την θυγατέραν των. Με πόσα άγια παραδείγματα της ειδικής των ζωής, η οποία αξιώθη να γίνει μήτυρ Θεού. Μάθετε από την σήμερον πόσα ετάξαμεν εμείς εις τον Θεόν και ουδέν δίδομεν, επειδή αποβλέπομεν περισσότερον εις το κέρδος το ειδικόν μας παρά εις την τιμήν του Θεού. Μάθετε τα αίτια της τηρώσεως των πολλών, πως είναι από την ειδική μας αχαριστίαν προς τον Θεόν. Και είπε τέμι, ως εστήρε και άτεκνη, αν ίσως να σας ρωθεί ο Θεός τέκνα, με ποιον γάλα ευαγγελική ζωής έχετε να τα θυλάσετε, με ποια μαθήματα χριστιανικά έχετε να τα αναθρέψετε. Έχετε πολλά και καλά. Έχετε το γάλα της ανελημοσύνης και ασπλαχνίας. Έχετε το γάλα της υπερηφανίας και αλαζονίας. Έχετε μαθήματα επενετά και άξια δε να τα μάθετε. Αν είναι θηλυκά, έχετε να τα συνηθίσετε εκ νεότητος με ποια ψημήθεια να σχημόζωσει το πρόσωπον, με ποια στολίδια να καταφρονώσει τον νόμον του Θεού. Αν είναι ασανικά, για να μάθωσει το παράδειγμα της ειδικής σας ζωής, πως να καταφρονίσωσε τον νόμον του Θεού, πως να αρπάζωσει και να δικώσει, δεν λέγω να πορνεύωσει, να μοιχεύωσει, από σιωπό να το καταλωλώσω, καταλαλήσω και να προδίδωσει ο ένας τον άλλον. Δεν λέγω ότι έχουσιν να μάθωσιν από τους γονείς να καταποτώσει τις νηστείες και μάλιστα τετράδα και Παρασκευή, όπου είναι νόμος να φυλάτονται αυτή η 2 ημέρα, καθώς και τις μεγάλες 4 Κωστής, διότι αυτά πονηρά μαθήματα να δώσει ο Θεός τέκνα δεν ήθελε. Είναι άδικος. Ίσως θα έλεγε της λοιπόν, αυτοί που έχωσε τα τέκνα είναι άγιοι και δίκαιοι, και όσοι είναι στήρε και άκληροι, κακέ και ανευλαβείς. Όχι, δεν το λέγω αυτό. Ούτε αυτό αληθεύει, ούτε όσοι δεν έχουν είναι αμαρτωλοί, αλλά και οι μη έχοντες. Και οι έχοντες πρέπει πάντοτε να δοξάζωσι περισσότερον λέγοντες, δεδοξασμένο να είναι το όνομά σου Κύριε, επειδή ποιαν ευχαριστίαν, ποιαν αγάπην είδες από εμέ τον αχάριστον. Τι να μου δώσεις τέκνον, ευχαριστώσι διότι με ελευθέρωσες από ταύτην την κόλασιν. Διότι αν είχα τέκνον να μάθει την ανευλάβεια τη δική μου και την αφοβία όπου έχω στους νόμους σου, θέλει μη γίνει βαρυτέρα η κόλασης. Και οι έχοντες τα τέκνα πρέπει περισσότερο να φοβώνται την δικαίαν κρίση του Θεού, επειδή ο πολύ δοθήσετε, πολύ απαιτηθήσετε. Τους εχάρισαν ο Θεός πολλά και οι σουδέν τον ευχαρίστησαν. Και τι θέλουσι γίνε, όταν έρθει εις κρίση να ζητήσει λογαριασμόν και δια την ανατροφή των τέκνων, με ποια καλά παραδείγματα της ζωής τα εσυνήθισαν εις την φύλαξη των θείων νόμων και εις όλας τας άλλας αρετάς, όσας έχουν χρέος ο πατήρ και η μήτυρ να διδάξουν τα τέκνα αυτών. Λοιπόν, όλοι, κι όσοι έχουσι τέκνα και όσοι δεν έχουσι, με τα φόβου και τρόμου ας δοξάζομεν τον έσπλαχνον Πατέρα και ζητήσομεν με τα συντετριμένης καρδίας, με δακρύων πολλών ποταμούς, την λύση της ψυχικής τηρώσεως και όχι του σώματος. Αυτό ας ζητήσομεν, να μας δώσει ψυχικούς καρπούς και όχι σωματικούς, μήπως κέλθει το τέλος και μας έβρει εις την άκαρπον σικήν. Μήπως κέλθει ο καλός Γεωργός, ώστις πολλά εκοπίεσε και ίδρωσε νηστεί αυτήν την αχάριστον και άκαρπον η δική μας ψυχήν, και ζητήσει καρπούς μετανοίας, καρπούς ελιμοσύνης, καρπούς της κατά Θεόν αγάπης, και δεν έβρει αυτήν την καρποφορίαν, για να μην ακούσομεν και εμείς εκείνην την κατάραν της ακάρπους οικής, μη
σου εξωκαρπός γέννηται εις τον αιώνα. Όχι Χριστέ Βασιλεύ, μη εγκαταλείπεις μας εις τη αύτην καταδίκην, αλλά δώσε ευλογία καρποφορίες, λύσον την στήρωσεν της ψυχής, ελευθέρωσον ημάς από το όνειδος της ακαρπίας, αξίωσον ημών ημάς καρπών μετανοίας, την πρεσβεία των δικαίων σου προπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και της Παναχράντου σου μήτρος και δεσποινής ημών, ή να δοξάζεται το Πανάγιον σου όνομα εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχή ήσασαν εκειοφόρησες. Αγνήν Θεομήτωρα, Θεοφρονάνα, δύο προσλήξην ουράνιον, εν θα εφρενωμένον, κατοικία εν δόξη, χαίρουσαν ειν μετέστης, της θυμώσης επόθο, δεσμάτων ετουμένη, ηλεσμών αημακάριστε.

κλαίστατοι προπάτορες, επουρανίων δωρεών άμφω ετύχεται, Ιωακήμ και Άννα, οι Θεοφόροι, αλεκπάσεις επηρείες εκλυτρώσαστε, τους ενούντας, τους ετούντας την θερμίνιμον αντίληψην και ακραυγάζοντας χέρις ζεύγος Θεόκλητον.

καιρούσα μετές της προς την ζωήν. Άννα ως περμήτηρ της τεκούσης των ποιητήν, όθεν τους τιμώντας την θείαν κοίμησήν σου, χαράς της αθανάτου μετόχους

αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 165 πατέρων, των 95 συνόδων συνελθόντων εν Κωνσταντινούπολη και τα οριγένους δόγματα καθελόντων. Λόγι βελίαρ, οριγένους οι λόγοι, ους περκαθήλων προσκυνητέ του λόγου. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού του πρώτου, εν έτη 535, η το Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως άνθιμος ο τραπεζούντιος, οδα του ευτυχούς φρονών δισεβή φρονήματα, ως της γενόμενος πρώτερον τραπεζούντος επίσκοπος, ύστερον έγιναν επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Επειδή δε εφάνει αιρετικός, ως είπομεν, απευλήθημεν αυτός του θρόνου υπό των Ορθοδόξων και υπό του τότε παπαρόμης αγαπητού, είχε ρωτονήθη δανταυτού πατριάρχης ο Μινάς, ο οποίος ήταν ο πρώτερον πρεσβύτερος της εν Κωνσταντινούπολη εκκλησίας και ξενοδόχος του Σαμψών. Δια την αφορμή λοιπόν ταύτης, επενέστησαν Σεβύρος και Πέτρος, ο Απομίας, οι οποίοι σαν άνθρωποι γεμάτοι αιρέσεις, συνιστώνται στα του οριγένους βλάσφημα δόγματα, όταν ταράτονται στην του Χριστού εκκλησίαν, προηξένουν λύπην εις όλους τους Ορθοδόξους, διο βασιλεύς Ιουστινιανός, κατά το 17ο της βασιλείας του έτος, συνεκρότησε σύνοδον εν Κωνσταντινούπολη, Αγίων Πατέρων, μετά του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μινά, ήτινες αναθεμάτισαν τους ανωτέρου ηρημένους και τους ομόφρονας αυτών. Έκτοτε λοιπόν εορτάζει η Εκκλησία του Θεού την τη συνόδου ταύτης ανάμνησιν δοξάζουσα των Θεών.

του αυτού μηνός είναι με της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Ολυμπιάς, λυπούσα πατρίδα φίλην, προς την Άνω χαίρουσα δένει πατρίδα. Ολυμπιάς, η Αγία και Μακαρία Διάκονος, ήκμασε κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του Μεγάλου και Αρκαδίου του Υιού του εν έτη 395, θυγάτηρ μερ σεκούντου του από κομήτων εγκονίδε Αυλαβίου του Επάρχου και νύμφη προς ολίγων Νεφρεβδίου του από Επάρχων άγαμος όμως, διότι αποθανόντος του ταύτης νυμφίου ενόητο ακόμη Παρθένος έμεινε εν ταυτό Παρθένος και Χήρα και δίγε τη ζωή της με νηστείας και προσευχάς και με λιμοσύνας προς τους πτωχούς όλην την περιουσία της δαπανίσασα η Μακαρία εις βοήθειαν των του Θεού Αρχιερέων. Αυτή και των Μακαρίων, των Μακάριων Ιωάννην των Χρυσόστομων διαφορετικό το τρόπο από τους άλλους ετοίμησεν, όθεν και προς αυτήν ο Θείος Χρυσόστομος έστειλε τας πολλάς εκείνας και μελήρη τους επιστολάς. Εις το τέλος δε της ζωής της εκοσμήθη ωσία αυτή και με τον Στέφανον της Ομολογίας καταδικαστήσα υπέρ της αληστείας εις άδικον εξορίαν όπου τελειώθη η τρισολβία και απήλθε προς Κύριον.

ότι αυτή η μέρα είναι με τις ουσίες μητρός ημών ευπραξίες. Ευπραξία πρόσηση Χριστό πλουσία. Πολλές κομμόσα ψυχικές ευπραξίες. Ευπραξία της ουσίας μητρός ημών η θαυμαστή πολιτεία και πνευματική Ανδρία πάντα νουν εξέπληξαν αγγέλων και ανθρώπων και σε αυτήν αληθώς εφαρμόζεται το του σοφού Σολομώντος γυναίκα Ανδρίαν της Ευρύση, τη μειωτέρα δέστη λίθων πολυτελών ητι αυτή. Απαριθμών ήταν ο αυτός Σολομών. Τα κατορθώματα της Ανδρίας γυναικός λέγει ότι αυτή επεξεργάζεται του αέριον και λινών. Συνάγει αυθόνος πόρου ζωής και πλούτων. Καταφυτεύει αμπελώνας, εκκαρπών των χειρών της, τους βραχίωνας της εκτείνει εις την άτρακτον και καθίσταται εν ενή λόγο η ελπής και παρηγορία του ανδρός της και αλατινά και ευτελή έργα εργάζεται άτινα εισι πολύ κατώτερα των πλέον εκτιμάτων της όντως γενναίας ψυχής.

παρεστώσα το πατρικό και των λαμπιδόνων πληρουμένη των παραυτού. Μήτερ μου Αγία, εξών ο ευπραξία, το σκότος του νοός μου, ο καταλάμπρινον.

Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλαντίνης. Εις τους Άκιων, Μάτουρων και Άταλων, τρεις εξενός πνίγου συνάνδρας Σπαρτίου, ως τριπλοκών της Σπαρτίων συνημένους. Εις την Βλανδίναν, Νίκης Αγώνος, υπηκού τη Βλανδίνη, δίδωση λαμπρά παμβασιλεύστα στέφη. Νήμη του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου, ζελτοβόδας του θαυματουργού Ρώσου. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός. Με τον πατέρα Νίκανθρο Καρακοστόπουλο.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεόν.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 26 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσίου Μάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρασκεύασα αγνώνος δόμων, σ' αυτήν αγώσει σεμνής κατοικία. Με τους αγώνες σου σεμνή ετοίμασε τον εαυτό σου ως ολοκάθαρο ναό για κατοικητήριο του Θεού. Η Αγία Οσίου Μάρτυρος του Χριστού Παρασκευή καταγόταν από κάποιο προάστιο της Πρεσβυτέρας Ρώμης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138-161 μετά Χριστόν. Οι γονείς της Οσίου Μάρτυρος Αγάθων και Πολιτεία ήσαν χριστιανοί και εφάρμαζαν στη ζωή τους με πολύ χαρά τις εντολές του Κυρίου. Ήταν όμως άτεκνοι και για τον λόγον αυτών προσεύχονταν και παρακαλούσαν αδιάλειπτα τον Θεό να τους χαρίσει παιδί. Και πράγματι ο Πανάγαθος Θεός και Δημιουργός του παντός, που ικανοποιεί το θέλημα εκείνων που τον σέβονται και τον φοβούνται, τους χάρισε θύλη τέκνο την παρούσαν Αγία. Και επειδή αυτή γεννήθηκε την έκτη ημέρα της εβδομάδος, όταν την βάπτισαν, της έδωσαν το όνομα Παρασκευή, ενώ δε όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπάργανα, την αφιέρωσαν στο Θεό. Η μικρή Παρασκευή έλαβε από τη μητέρα της κατά Χριστόν μόρφωση και ανατροφή, και αφού έμαθε πολύ καλά τα ιερά γράμματα, μελετούσε συνεχώς τις Θείες Γραφές και δεν παρέλειπε να διαμένει ώρες ολόκληρες στην Εκκλησία και να προσεύχεται ασταμάτητα. Μετά την προσκύριον εκδημία των γονέων της, η Αγία Παρασκευή μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς. Ακολούθως πήγε σε ένα μοναστήρι όπου εκάρι μοναχή και έλαβε το αγγελικό σχήμα. Εκεί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα και διακρίθηκε για την υπακοή και την ταπείνωσή της. Έπειτα, αφού έλαβε την ευχή της ηγουμένης, βγήκε από το μοναστήρι και περιόδευε σε πόλεις και χωριά, κηρύττοντας το όνομα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι προσέλκυσε στην αληθινή θεογνωσία πολλούς ειδωλολάτρες. Για το λόγο δε αυτό κάποιοι ουδαίοι την κατηγόρησαν στον βασιλιά Αντωνίνο, λέγοντάς του ότι μια γυναίκα ονόματι Παρασκευή κηρύσσει στο λαό τον Ιησού, τον γιο της Μαρίας, τον οποίον είχα σταυρώσει οι πρόγονοί τους. Όταν ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα πράγματα, πρόσταξε και οδήγησαν ενώπιόν του την Αγία. Μόλις δε εκείνος την είδε, θαμπόθηκε από την σύνεση και το κάλος της και της είπε: «Αν πισθείς σε μένα και προσφέρεις θυσίες στους θεούς, θα γίνεις κληρονόμος πολλών δωρεών. Η δε μη θα σε παραδώσω σε πολλά βασανιστήρια». Η Αγία Παρασκευή όμως με ακλόνητη αποφασιστικότητα του απάντησε: «Μη γέννητο, να αρνηθώ το όνομα του Χριστού και Θεού μου. Οι δε θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανόν και την γην, ας πάνε να χαθούν». Ύστερα από αυτή την απάντηση της Παρασκευής, ο βασιλιάς άναψε από τον θυμό του και πρόσταξε να της φορέσουν στο κεφάλι σιδερένια κασίδα περικεφαλαία, πειρακτωμένη. Οι δήμοι εκτέλεσαν την εντολή. Η Οσιομάρτης όμως διαφυλάχτηκε αυλαβής, διότι θεία δρόσος κατέστησε δροσερή την πειρακτωμένη περικεφαλαία. Το θαύμα δε αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να πιστέψουν αμέσως στον Κύριο. Έπειτα ο βασιλιάς πρόσταξε να θερμάνουν πολλοί ένα λέβητα γεμάτο λάδι και πίσα και να βάλουν την Αγία μέσα. Μόλις έγινε αυτό, η Οσιομάρτης φαινόταν να στέκεται δροσισμένη στο μέσον του λέβητα. Βλέποντάς την δε ο βασιλιάς της είπε: «Ράντισέ με από τον λέβητα Παρασκευή, για να διαπιστώσω αν είναι καυτά το λάδι και η πίσα». Τότε η Αγία
γέμισε τις χούφτες της με το ζεματιστό αυτό μείγμα του Λέβιτα και το πέταξε στο πρόσωπο του βασιλιά. Αμέσως δε μόλις το λάδι και η πίσα κατέβρεξαν το πρόσωπο, τυφλώθηκαν οι κόρες στον οφθαλμό του και έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Λυπήσουμε δούλη του αληθινού Θεού και δώσε μου το φως των οφθαλμών μου και πιστεύω στο Θεό που εσύ κηρύττεις». Και η Αγία με την προσευχή της στο Θεό έκαμε το θαύμα της αμέσως. Πραγματικά ο βασιλιάς πάρα αυτά ανέβλεψε και πίστεψε στο Χριστό. Και δεν πίστεψε μόνο αυτός, αλλά πίστεψαν και όλοι οι αξιωματικοί και στρατιώτες που αποτελούσαν τη φρουρά του. Όλοι δε η φρουρά μαζί με τον βασιλιάν Αντωνίνο βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Παρασκευή κατόπιν έφυγε από εκεί και πήγε σε άλλες πόλεις και κομοπόλεις και κήρυτε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε κάποια δε πόλη που πήγε, στην οποία βασίλευε ένας βασιλιάς ονόματι Ασκληπιός, την συνέλαβαν οι δωλολάτρες την ώρα που κήρυτε τον Χριστό και την οδήγησαν ενώπιον του βασιλιά. Η Αγία όμως, αφού πρώτα επικαλέστηκε το όνομα του Σωτήρος Χριστού και σφράγισε τον εαυτό της με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Ο βασιλιάς ταράκτηκε από τα λόγια της Αγίας και με προσταγή του στρατιώτες την οδήγησαν προς ένα δράκοντα που είχε τη φωλιά του έξω από την πόλη, στον οποίον είχαν τη συνήθεια να παρέχουν ως τροφή τους καταδικασμένους σε θάνατο. Όταν λέμε δράκοντα, εννοούμε ένα αιμοβόρο θηρίο. Όταν Ιωσιωμάρτης έφτασε στο χώρο που φόλιαζε αυτό το θηρίο και μόλις αυτό την είδε, βρυχήθηκε πολύ δυνατά και αφού άνοιξε το στόμα του, έβγαλε πολύ καπνό. Όταν λοιπόν η Αγία πλησίασε στο θηρίο, είπε «Θηρίο, έφτασε πλέον σε σένα η οργή του Θεού και όλεθρος». Και αφού είπε τα λόγια αυτά, φύσηξε προς αυτό και σχημάτισε εναντίον του στον αέρα το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αμέσως τότε το φοβερό και τρομερό θηρίο έβγαλε ένα μεγάλο σφύριγμα και αφού κόπηκε στα δύο έγινε άφαντο, γιατί τελικά επρόκειτο περί δαιμονικής ενέργειας. Βλέποντας δε το μεγάλο αυτό θαύμα, ο βασιλιάς και όλοι τις ακολουθίες του πίστεψαν στο Χριστό. Στη συνέχεια η Αγία Παρασκευή πήγε σε άλλη πόλη, στην οποία βασίλευε άλλος βασιλιάς ονόματι Ταράσιος και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Μόλις δε αυτός πληροφορήθηκε για την Αγία, την κάλεσε στο κριτήριό του και τη ρώτησε σχετικά με την πίστη της. Εκείνη αμέσως με παρησία και θάρρος ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από την ομολογία και διακήρυξη της αυτή, η Αγία υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Γέμισαν οι δήμοι με λάδι, πίσα και μολύβι ένα λέβιτα και άναψα φωτιά κάτω από αυτόν. Μόλις έλειωσε το μολύβι και το μείγμα κόχλαζε, έβαλαν την οσιομάρτυρα μέσα στο λέβιτα. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου, ο Λέβιτας ψυχράνθηκε και έτσι η Αγία διέμεινε απόλυτα αυλαβής. Και σε πολλά άλλα βασανιστήρια υποβλήθηκε η οσιομάρτης, όμως κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να την κλονίσει από την πίστη της στο Χριστό. Τελικά οι δήμοι με εντολή του τυράννου την αποκεφάλισαν με ξύφος. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό, το πνεύμα της Οσίου Μάρτυρος Παρασκευής πέταξε σαν να είχε φτερούγες στις αιώνιες μονές της Βασιλείας των Ουρανών.

Ω του παραδόξου θαύματος, Παρασκευή η Σοφία Αντωνίνου το φρίαγμα ανδρικός κατέβαλες, προθύμος εναθλήσασα, και των βραβείων της Άνω Κλήσεως και των Στεφάνων αξιωθήσα σε μνή, υπέρ των δούλων σου των πιστός τιμώντων σε, μνίαν ποιού πάντοτε προς Κύριον ελεηθήνε ημάς.

παρθενομάρτης αθληφόρε Παρασκευή πανένδοξε, του στην άθλησιν την σύνε ορτάζοντες αξίως, έτησε ρισθήνε πειρασμών και θλίψεων τες προς Θεόν πρεσβείες σου και της μελούσης κρίσεως μάρτης Παναγίδη με.

26 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την μνήμη των Αγίων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ανήκαν και οι τρεις στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας στην Νικομίδια, όταν ο Άγιος Παντελεήμων ανακρινόταν και ρωτήθηκε από ποιο διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη, απάντησε από τον ιερέα Ερμόλαο. Αυτό ήταν αρκετό για να σταλούν αμέσως στρατιώτες και να συλλάβουν τον Ερμόλαο. Με την θέλησή τους ακολούθησαν αυτόν μπροστά στον κριτή της Νικομίδιας οι φίλοι και συνεργάτες του ιερείς Έρμιπος και Ερμοκράτης. Ο δικαστής, αφού εξέτασε πρώτα τον Ερμόλαο, ρώτησε έπειτα τους άλλους δύο τι ζητούσαν και ήλθαν σε αυτόν. Εκείνοι αποκρίθηκαν ότι ήσαν στρατιώτες του Ερμολάου κάτω από την σημαία του Χριστού και ότι τον παρακαλούσαν να έχουν όλοι κοινό θάνατο όπως είχαν και κοινή αδελφική ζωή. Η απάντηση αυτή, αντί να κινήσει τον θαυμασμό του δικαστή, άναψε περισσότερο τον θυμό του. Καταδίκασε λοιπόν και τους τρεις σε θάνατο. Έτσι με την θυσία των κεφαλών τους κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία των αθλητών της πίστης και της αγάπης του Χριστού. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο των Αγίων Μαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ιερατεύσαντες γνησίως Άγιοι, το πριτανεύσαντι ημίν τα Κρήτωνα του μαρτυρίου την οδόν ινήσατε γηθοσύνος, ιερέ Ερμόλαε, συνερμίπο, Ερμόκρατες, τρίστηλον εδραίωμα, εκκλησίας γενόμενοι, διό εκδισοπείτε απαύστος, σώζεσθε πάντας πάσης βλάβης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ορεοζήλης. Η μάρτυς αυτή είχε πατρίδα το Βυζάντιο και έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Στην αρχήν ήταν ειδωλολάτρησα, κατόπιν όμως έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Ανδρέου. Επειδή η Ορεοζήλη ήταν μορφωμένη γυναίκα, μπόρεσε και έμαθε σωστά όλες τις αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να τις διδάσκει και σε άλλες γυναίκες. Κατόρθωσε να ελκύσει πολλές από αυτές στο Χριστό. Αλλά όταν επί αυτοκράτορος Δομητίανου κινήθηκε διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθηκε η Ορεοζήλη. Επειδή όμως έμεινε πιστή στην αγάπη του Χριστού, αποκεφαλίστηκε και κατατάχθηκε στον σεμνό χορό των μαρτύρων.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα ακόμα τη μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτη, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ. Η Αγία Ιερουσαλήμ ήταν φίλη της Αγίας Ωρεοζήλης και σύνοικος αυτής. Είχε επίσης θερμή ευσέβεια και άλλες αρετές και την βοηθούσε στη διάδοση του Ευαγγελίου στην πόλη του Βυζαντίου. Συνελήφθηκε αυτή μαζί με την συναθλήτριά της. Ο Κρητής προσπάθησε να την ελκύσει προτείνοντάς της να την παντρέψει με οριότατο ειδωλολάτρη αξιωματικό, αλλά η πιστή Παρθένος το απέρριψε και έτσι αποκεφαλίστηκε παίρνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν σκάλες. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν εν χάλδες. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν το πηγαδίο πλησίον του νέου εμβόλου. Η μνήμη σήμερα ακόμα του Οσίου Γεροντίου, του Αγιορείτου. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος της παλιάς μονής των βουλευτηρίων του Αγίου Όρους, αλλά επειδή η μονή αυτή ήταν παραλιακή και δεχόταν πολλές επιδρομές βαρβάρων, εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς που πήγαν σε άλλα δυσπρόσιτα μέρη του Αγίου Όρους. Έτσι και ο Όσιος Γερόντιος μαζί με ένα υποτακτικό του εγκαταστάθηκε στο πάνω μέρος της κήτης της Αγίας Άννας, όπου έκτισε ησυχαστήριο με εκκλησία στο όνομα του Αγίου Παντελεήμωνα. Έτσι ο Όσιος Γερόντιος είναι ο πρώτος που δημιούργησε την σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί κοντά μάλιστα Όσιος, δι' αποκαλύψεως της Παναγίας, βρήκε νερό, ενώ ο τόπος ήταν εντελώς άνυδρος, και σήμερα ακόμα αναβλύζει και οι μοναχοί το χρησιμοποιούν σαν αγίασμα. Όσιος Γερόντιος απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και ψάλλει γι' αυτόν η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό του. Γέρας πέφυνας της εγκρατείας, γέρας ήλυφας της αυθαρσίας, φερονίμος Θεοφόρε Γερόντιε, ασκητικές αρετές γάρ κοσμούμενος, βουλευτηρίων μονής όφθης πρότυπων, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Αρχιμανδρίτου και Στυλίτου, του Επέκεινα του Ανάπλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, στο εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο βρισκόμαστε στην 8η Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο αυτή την περίοδο πάντα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 14ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως και 22. Πρέπει να πούμε πως αυτή την εκκλησιαστική περίοδο διαβάσαμε ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονταν στο μεγάλο θέμα της πίστεώς μας στο Θεάνθρωπο Κύριο. Από τώρα οι περικοπές αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού που με τη διδασκαλία και τα θαύματά του μας φανερώνει πως είναι ο αληθινός σωτήρας μας. Η περικοπή μας διαλαμβάνει το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, το οποίο το αναφέρουν και οι τέσσερις ευαγγελιστές. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, που θα διαβάσουμε την περικοπή του, ο ευαγγελιστής Μάρκος, ο ευαγγελιστής Λουκάς και ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Με το θαύμα αυτό ο Κύριος μας αποκαλύπτει πως είναι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού κατά βάς. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο ευλογών, τρέφων, πληθύνων και αγιάζων τα σύμπαντα και ότι έχουμε την προεικόνηση και την σκιαγραφία του άρτου της Θείας Ευχαριστίας. Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όκλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες, έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όκλους ή να απελθόντες εις τας κόμμας αγοράσουσιν εαυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου χρίαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Οι δε λέγουσιν αυτό, ου και έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε, φέρετε εμι αυτούς όδε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους και οι μαθητές της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε αισθείοντες ήσαν άνδρες ως είπεν τα κισχύλοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είδε πλήθος λαού τους, λυπήθηκε και εθεράπευσε τους αρρώστους. Και όταν βράδιασε τον πλησίασαν οι μαθητές του και του λέγουν, ο τόπος είναι έρημος και πέρασε πια η ώρα. Απόλυσε το λαό για να πάνε στα χωριά ώστε να αγοράσουν για λόγου του τρόφιμα. Και ο Ιησούς τους είπε, δεν έχουν ανάγκη να πάνε στα χωριά, να τους δώσετε εσείς να φάγουν. Και εκείνοι του λέγουν, δεν έχουμε εδώ παρά μόνο πέντε ψωμιά και δυο ψάρια. Και ο Ιησούς είπε, φέρτε τα μου εδώ. Και αφού έδωσε εντολή να καθίσουν τα πλήθη πάνω στα χόρτα, πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δυο ψάρια και αφού σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, ευλόγησε και αφού κομμάτιασε τα ψωμιά, τα έδωσε στους μαθητάς και οι μαθητές με τη σειρά τους στο λαό. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και από τα κομμάτια που περίσευαν γέμισαν 12 κοφίνια. Και εκείνοι που έφαγαν ήσαν γύρω στις 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν στο πλοίο και να πηγαίνουν μπροστά από αυτόν στην απέναντι όχθη μέχρι ότου φροντίσει αυτός για την απομάκρυνση του λαού.

Είδαμε λοιπόν πως ο Κύριος με τους μαθητάς πέρασαν στο απέναντι μέρος της λίμνης Γενισαρέτ, κοντά δηλαδή στην πόλη Βηθσαϊδά. Ήθελαν να βρεθούν σε ησυχία για να ανασυντάξουν και τις δυνάμεις τους, μια που είχαν γυρίσει από περιοδεία, και όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, απήγγειλαν αυτό, δηλαδή το Χριστό, πάντα και όσα επίησαν και όσα εδίδαξαν. Ο λαός όμως κατάλαβε κατά πού πηγαίνουν με το πλοιάριο και τους ακολούθησε με τα πόδια γύρω από τη λίμνη και τους πρόλαβε στην απέναντι μεριά. Με αυτή τη συμπεριφορά του, αγαπητοί ακροατέ, ο κόσμος έδειξε πως αισθάνεται ως ανάγκη της υπάρξεώς του να βρίσκεται κοντά στον Θεόν Λόγον, στον Ιησούν Χριστόν. Ο Χριστός είναι αυτός που συνιστά, αποτελεί τον Λόγον της υπάρξεώς μας και είναι η ζωή μας που συντηρείται και αυξάνει όταν ο άνθρωπος κοινωνεί μαζί του και αποδέχεται αυτήν την προσφορά της αγάπης του. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο κόσμος που ακολούθησε τον Χριστόν υποβλήθηκε σε τέτοιο κόπο, σε μόχθο και σε μεγάλη ταλαιπωρία. Ο κόσμος δεν υπολογίζει και δεν τρομάζει με τίποτε απολύτως. Πρέπει δε να επισυνάψουμε και να πούμε πως ήσαν και φορτωμένοι με τους αρρώστους τους οποίους έφερναν μαζί τους, ωστόσο όμως λαχταρούν την κοινωνία τους με τον Λόγον του Θεού. Γι' αυτό και με αυτή τη συμπεριφορά τους τοποθετούν εκουσίως τον εαυτόν τους στο θαυματουργό χώρο της αγάπης, της ευσπλαχνίας και της στοργής του Θεού. Το αντίθετο ακριβώς, αγαπητοί ακροατέ, γίνεται με τον άνθρωπο εκείνο που είναι κλεισμένος στον ατομικόν εαυτόν του, στο ίδιον εγώ, στον εγωισμόν του. Εδώ ο άνθρωπος κοιτάζει μονάχα τον εαυτόν του και ξεχνάει όλους τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Λόγος του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον ατομισμόν, τον βοηθεί να παραμερίσει εκουσίως τα εγωιστικά του δικαιώματα και να αρχίσει να ενδιαφέρεται και για τους άλλους ανθρώπους, όλους εκείνους που έχουν την ανάγκη, είτε είναι άρρωστοι, είτε είναι πτωχοί, είτε χρειάζονται την πνευματική στήριξη κατά τη διάρκεια της επιγείου πορείας τους.

αγαπητοί ακρόατε, γι' αυτό λοιπόν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνιστούν να επιζητούμε τον Λόγον του Θεού, γιατί δια του Ευαγγελίου δηλούται και σημειώνεται ο Χριστός. Δηλαδή μας λέγει ο θείος Νικόλαος Καβάσιλας ότι ο Χριστός είναι παρόν στον Λόγον του Θεού των αναγυνοσκόμενων μετευλαβίας και αγάπης, προς εαυτόν μόνον έλκει και εαυτό μόνον συνάπτει. Τραβάει, προσελκύει προς τον εαυτόν του τον άνθρωπον, και εφόσον ο άνθρωπος ανοίξει τον εαυτόν του, τότε συνάπτεται ο Χριστός με το κτιστόν δημιούργημα. Οπότε σε αυτήν την σύναψη και στην ενότητα έχουμε την υπέρβαση της αμαρτίας και επομένως την προσοικείωση της σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αδύνατον ανθρώπος σωθήνε ή μη δια της των γραφών αναγνώσεως. Είναι αδύνατον να σωθεί ο άνθρωπος αν δεν μελετά και δεν εντρυφά στις Άγιες Γραφές. Στη μικρά είσοδο της Θείας Λειτουργίας μας ο ιερεύς υψώνοντας το Ευαγγέλιο λέγει «Σοφία ορθή» και ο λαός του Θεού απαντά «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν». Αισθανόμαστε δηλαδή δια του Ευαγγελίου την πραγματική παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας. Όπως λοιπόν ο κόσμος της περικοπής μας ξέχασε τον εαυτόν του και τις ανάγκες του και σκέφτηκε με αποκλειστικότητα τον Λόγον του Θεού, έτσι και ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, σκέπτεται και φροντίζει για το λαό. Γι' αυτό και έχουμε την επιτέλεση του θαύματος της διατροφής του κόσμου με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Ο Κύριος δεν ζητεί να παραμεριστούν τα υλικά αγαθά και να προτιμηθούν σε αντικατάστασή τους η πνευματική τροφή, δηλαδή ο Λόγος του Θεού. Τέτοιο χωρισμό ποτέ δεν τον κάνει ο Χριστός. Και όταν ακριβώς μας λέγει «Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλεμπαντή ρήματι, εκπορευωμένο διαστόματος Θεού», μας υπενθυμίζει ότι είναι αδύνατον η διατροφή του ανθρώπου, η υλική, η σωματική, να ξεχωρίσει από τον Λόγον του Θεού. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, ο Θεός ευλογεί τα υλικά αγαθά, σημαίνει ότι τα γεμίζει με την παρουσία Του, με τις άκτιστες ενέργειές Του, με την κοινωνία της αγάπης, της προνοίας και της φροντίδος Του. Και όταν ο άνθρωπος προσλαμβάνει τα υλικά αγαθά για να τραφεί, ευχαριστεί και ευλογεί τον Θεό, δηλαδή αναγνωρίζει πως η πηγή της ζωής είναι ο ίδιος ο Θεός και η τροφή, το φαγητό το οποίο παίρνει, λαμβάνει, μετασχηματίζεται ακριβώς δια της κοινωνίας του, δια της προσευχής και της ευχαριστίας του στον Θεό, μετασχηματίζεται σε κοινωνία και σε μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Τριαδικού Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αυτήν ακριβώς την ευχαριστιακή προσευχή μας υπέδειξε και ο Κύριος πριν ή επιτελέσει το θαύμα που μας αναφέρεται στην Ευαγγελική μας περικοπή. Αναβλέψασι των ουρανών, ευλόγησε. Τα υλικά αγαθά, αγαπητοί ακροατές, χωρίς την ευλογία του Θεού, οδηγούν από τη φύση τους τη φθορά και την νέκρα. Όσο απομονώνουμε τα υλικά αγαθά από την αγάπη του Θεού και επομένως από τις άκτιστες ενέργειές Του και τα απολαμβάνουμε για την αποκλειστική άκρατη χρήση και καταναλωτική βουλημία και υστερία μας, τόσο και πιο γρήγορα αγκαλιάζομαι τον πρόωρο θάνατό μας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος με το θαύμα που επετέλεσε κατά την Ευαγγελική μας περικοπή φανερώνει με έμεσο τρόπο ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με τον τρόπο που ευλόγησε τους άρτους και τους επλήθυνε, μας έδειξε πως είναι ο κατεξοχήν μοναδικός λειτουργός της ευχαριστίας μας στο Θεό. Το σημερινό θαύμα του Κυρίου μας παραπέμπει, αγαπητοί ακροατέ, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός είναι ο προσφέρον, ο προσφερόμενος και προσδεχόμενος, αλλά και διαδιδόμενος. Η ζωή μας γίνεται άφθαρτη και πραγματικός αιωνία από τη στιγμή που ενώνεται με τον Θεό, όταν κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Δυστυχώς όμως σήμερα οι άνθρωποι φαίνεται πως δεν αισθάνονται την υπαρξιακή ανάγκη να τροφοδοτούνται με τον Λόγον του Θεού. Ίσως γι' αυτό και η προσωπική και η κοινωνική μας ζωή κινείται στο λόγο της αλογίας και της παραλογίας. Η γενική αναστάτωση και τα αδιέξοδα που συναντάμε και αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας είναι μεν, αγαπητοί ακροατέ, αναμενόμενα ως απόρρια της παραλογίας μας, αλλά όμως είναι και για όλους μας, να το ομολογήσουμε ειλικρινά, είναι αβάσταχτα και πολύ ενοχλητικά. Ο κόσμος τώρα που ακολούθησε τον Χριστόν και ανέλαβε, όπως είδαμε στην αρχή της εκπομπής μας, εκουσίως την ταλαιπωρία και τον κόπο να βρεθεί κοντά στον Κύριον, αμύφθηκε με την φροντίδα του Κυρίου για αυτόν. Γι' αυτό της αναψύξεως προηγείται πάντα η ταλαιπωρία και η δοκιμασία, ο κόπος και η άσκηση εκ μέρους του ανθρώπου. Ίσως η σύνθλιψη και τα διέξοδα που δοκιμάζουμε όλοι μας και σήμερα, αγαπητοί ακροατέ, σε διεθνή και σε παγκόσμια κλίμακα, να μας οδηγήσει τελικά στην εξήτηση της παρουσίας και της βοηθείας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μέσα από την ακρόαση αλλά και την εφαρμογή του προσφερωμένου Λόγου του Θεού σε όλους μας.

αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε, όπως πάντα το κάνουμε αυτό, ότι ο Κύριος με την πλεισμονή, δηλαδή το περίσευμα της αγάπης Του, μετά την πραγματοποίηση του θαύματος που εχορτάστησαν 5.000 άνδρες εκτός των γυναικών και των παιδίων, διαθέτει, όπως μας λέει η Ευαγγελική μας περικοπή, το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Το 12 εδώ εικονίζει και τους 12 Αποστόλους, την Εκκλησία, και έτσι μας παραπέμπει στην παγκοσμιότητα της θαυματουργού αγάπης του Κυρίου. Είναι ακριβώς η ουσιαστική τροφοδοσία της ανθρωπίνης υπάρξεώς μας από τον άρτον της ζωής, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή την σώζουσα αλήθεια επαναλαμβάνουμε αδιάκοπα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ο Χριστός είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας καλεί με το σημερινό θαύμα όλους μας και πάντα άνθρωπον προσωπικά ιδιαιτέρως, όταν μας λέγει «Ο έχω νότα ακούειν, ακουέτο, ήθε πράγματι και όταν να αποκτήσουμε και ανοιχτά να τα διατηρήσουμε για να ακούμε τα όσα σωτηριώδη μας προσφέρει ο Χριστός». Τελειώσαμε και για σήμερα. Καλή αντάμωση για την επόμενη εκπομπή μας.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί μας ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης. Έχουμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την θεία

της Αρχοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και Παθόντα και Ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανεχθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούρ της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

0: εμείς αμφίεμεν σοφιλέψιμον, και μη σε νέμις ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς το αγώ του αγώ.
1: Ότι σου έστειν η

λόγων του ευλογούντα σε κύριε και αγιάζουν του επισή πεπιθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον αγίασον του αγαπώντα την ευπρεπία του οίκου σου. Σι αυτού αντιδόξαστον την θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μα ο πύρο του επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη χαιρέτηση τη άρχου συνήμων του στρατού και παντή το λαό σου. Ότι πάσα γνώση αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταδέρουν εξού του Πατρός των Φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναβέμπω με το Πατρί και το Υιό και

Σόντων Εφέδρων Αξιωματικών Πόλεως και Επαρχίας Λάρνακας, Ζένιου Μιχαήλ Ιωάννου Ιακουμής, Παπα Παύλου Κωνσταντίνος Μάρκου Ιάκωβος, των Υπερπίστρες και Πατήτος Ηρωικός Αγωνισαμένων και Ενδόξους Πεσών Ετών, Αγαμέμνος και Μαρίας, των Εφέντων κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974, Ελένης όλων Ακάρουλα, των ευεργετών του Ιερού Ναού τούτου, Ιακώβου Μυροφόρας, Ανδρέου Ιακώβου Γεωργίου Παναή Μυροφόρας Χρήστου Κυριακής Κυριακής, Ξενοφόντου Ευτυχίας Γεωργίου Γεωργίου, Πινελόπης Θεοδόρου Ανδρέου, Χριστοφόρου Μιχαήλ Χριστάλλας Ανδρέου Λούλας, Κωνσταντίνου Ελένης Μαρίας Νίκος Ανθούσα, Θεοκλής Ανδρέου Παναγιώτα Μαρία, Αποστόλου Φωτεινής Αναστασίας Ιωάννη Ανδρέου Κυριάκου, Σωτήρας Χαραλάμπου Μαρίας Ευρούλας, Φωτούλα Ανδρέου και Παναγιώτου,

συμβούλους των πεσόντων, εφέδρων αξιωματικών πόλεως και επαρχίας Λάρνακας, Ζένιου Μιχαήλ Ιωάννου Ιακουμής, Παπαπαύλου Κωνσταντίνος Μάρκου Ιάκωβος, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξεως πεσόντων, Αγαμέμνος και Μαρίας των Εφέντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974, Ελένης και Σόλου Ναχάρουλα των ευεγετών του Ιερού Ναού τούτου, Ιακώβου Μυροφόρας, Ανδρέου Ιακώβου Γεωργίου Παναή Μυροφόρας Χρήστου Κυριακής Ξενοφόντου Ευτυχίας Γεωργίου Γεωργίου Πινελόπης Θεοδόρου Ανδρέου Χριστοφόρου Μιχαήλ Χριστάλλας Ανδρέου Λούλας Κωνσταντίνου Ελένης Μάριου Νίκου Ανθούσα Θεοκλής Ανδρέας Παναγιώτα Μαρία Αποστόλου Φωτεινής Αναστασίας Ιωάννη Ανδρέου Κυριάκου Σωτήρας Χαραλάμπου Μαρίας Ευρούλας Φωτούλα Ανδρέου Παναγιώτου εν τόπο φωτεινού, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέντρα ότι λύπηκε στην αγμός. Παναμάρτημα το παρά του καθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έσυν άνθρωπος ως ζήσετε και ούκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκ τους αμαρτίας υπάρχει, σε δικαίωσιν εις του δικαίωσιν εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν. Των προμνημονευτέντων δούλων σου Χριστέω Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ινκιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας ημνήμια.

Escola está segmentando os nossos alistões pela segunda estreia para tanto que para não uma peça punidora dinâmica que só tinha estado no para ciência dos membranos dinâmicos nacional com 26.200 supostos por drone que vai construir o ano. Τον Αγίνη Ντόξον και πανίσχυν από το σχόλιο των Αγίνη Ντόξον και καλήν των μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίου και Νικαίου Φίλου του Χριστου Λαζάρου, Πρεημέρου και Ναγίδης Πατρός ημών, Ιωάννου, Παχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Νικαίων Θεοπατούρων Ιωακήν και

Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Κεφάλαιο 24, συνέχεια. Μη λοιπόν πλανάστε, αδελφοί. Εκείνος που ζει στο σκοτάδι είναι έξω από τη θύρα. Και εκείνος που νομίζει ότι εισήλθε και δεν εισήλθε διαμέσου του φωτός, είναι και αυτός έξω από τη μάνδρα. Αν ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και η θύρα, τότε σίγουρα είναι φωτεινή θύρα. Και αυτός που την διάβηκε, βρέθηκε μέσα στο φως του κόσμου. Το κλειδί της θύρας είναι το Άγιο Πνεύμα, διότι λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν συγχωρείτε τις αμαρτίες κάποιου, του είναι συγχωρημένες. Αν κάποιου δεν τις συγχωρείτε, θα μείνουν ασυγχώρητες. Οικία είναι ο Πατέρας. Στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά είδη διαμονής». Πρόσεχε λοιπόν ακριβώς τη σημασία του λόγου. Εάν λοιπόν το κλειδί δεν ανοίξει, διότι λέει σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει, η θύρα δεν ανοίγεται. Και αν η θύρα δεν ανοιχθεί, κανείς δεν εισέρχεται στην οικία του Πατέρα, όπως λέει ο Χριστός, κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα, παρά διεμού. Ότι το Πνεύμα το Άγιο ανοίγει προηγουμένως το νου μας και μας διδάσκει τα σχετικά με τον Πατέρα και τον Υιό, ο ίδιος πάλι είπε: «Όταν θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος θα δώσει μαρτυρία περί ημού και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Βλέπεις πως δια του Αγίου Πνεύματος, μάλλον δε εν το Πνεύμα τη γνωρίζει κανείς τον Πατέρα και τον Υιό αχωρίστους?» Και πάλι λέει: «Διότι εάν εγώ δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Όταν δε έρθει εκείνος, θα σας τα υπενθυμίσει όλα. Και πάλι, εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας αιωνίως, το Πνεύμα δηλαδή της αληθείας. Και πιο κάτω, εκείνη τη μέρα, όταν δηλαδή έρθει σε εσάς το Άγιο Πνεύμα, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς μέσα μου και εγώ μέσα σας. Και πάλι, ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, αλλά εσείς θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο και ευλόγως, διότι αν δεν βαπτιστεί κάποιος με το Άγιο Πνεύμα, ούτε παιδί του Θεού, ούτε συγκληρονόμος του Χριστού γίνεται. Αλλά και στον Πέτρο λέει: «Θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Όχι ασφαλώς κλειδιά χάλκινα ή σιδερένια, αλλά κλειδιά κατάλληλα για εκείνη την οικία». Και τι λογής είναι η οικία εκείνη, άκουγε τον Παύλο που αναφέρει στην επιστολή προς Τιμόθεο: «Σου παραγγέλω ενώπιον του Θεού, ο οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και του Χριστού Ιησού». Και λίγο πιο κάτω: «Ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο μόνος που έχει αθανασία, που κατοικεί σε φως απρόσιτο». Αν λοιπόν η οικία είναι φως απρόσιτο, είναι φανερό ότι και η θύρα της οικίας θα είναι και αυτή φως απρόσιτο. Εάν όμως πεις ότι το μεν ένα είναι προσιτό, το δε άλλο απρόσιτο, τότε το προσιτό θα απορροφηθεί από το απρόσιτο και δεν θα μπορέσει ποτέ το κλειδί να ανοίξει, εκτός αν και ο ίδιος είναι απρόσιτος και της ίδιας φύσης, αλλά θα κατακαεί από τη θύρα ή και η θύρα από την οικία και θα γίνει εξίσου άβατη για όλους. Μάλλον δε και η πίστη μας θα καταργηθεί με το να διαιρεθεί η Αγία Τριάδα σε προσιτό και απρόσιτο και μεγαλύτερο και μικρότερο. Προσέχετε λοιπόν, μήπως ακούγοντας αυτά και λαμβάνοντας τις εικόνες των αισθητών οικειών και θυρών, εντυπωθεί στο νου σας κάποιο υλικό σχήμα και περιπέσει η ψυχή σας σε αμφιβολία και βλασφημία. Αλλά αν τα συλλογίζεστε μέσα σας όλα θεοπρεπώς και καλώς, εάν βεβαίως μπορείτε, θα τα βρείτε όλα να ερμηνεύονται ορθά σύμφωνα με το λόγο και τον νόμο της θεωρίας. Εάν όμως δεν μπορείτε να νοήσετε αυτά θεοπρεπώς, τότε να τα δέχεστε μόνο με την πίστη και καθόλου να μην θελήσετε να τα πολυεξετάζετε. Κλειδί μεν ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα, διότι δι' αυτού και εν αυτό ο νους μας δέχεται πρώτα την έλαμψη και αφού καθαριστούμε, φωτιζόμαστε με το φως της γνώσεως και βαπτιζόμαστε άνωθεν και αναγεννιόμαστε και γινόμαστε παιδιά του Θεού, καθώς ο Παύλος λέγει: «Αυτό το πνεύμα με σιτεύει υπερ ημών με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια». Και πάλι: «Έδωσε ο Θεός το πνεύμα του στις καρδιές μας, το οποίο φωνάζει Αβά Πατέρα». Αυτό λοιπόν μας δείχνει η θύρα, ότι είναι φως. Η δε θύρα μας διδάσκει ότι εκείνος που μένει μέσα στην οικία είναι και αυτός φως απρόσιτο. Και δεν είναι άλλος ο Θεός που ενοικεί και άλλο φως η οικία του, όπως δεν είναι άλλος ο Θεός και άλλο το φως της θεότητος. αλλά ο ίδιος είναι ένας, οικία και ένικος, καθώς ο ίδιος είναι και φως και Θεός. Θεολογικά δε οικία ονομάζεται και ο Υιός, όπως ακριβώς και ο Πατέρας, διότι λέει «Συ Πατέρα είσαι μέσα μου και εγώ μέσα τους, και αυτή μέσα μου και εγώ Πατέρα μέσα σου, για να είμαστε ενωμένοι». Και το Πνεύμα παρόμοια λέει «Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους». Εγώ και ο Πατέρας θα έλθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του, δηλαδή μαζί με το Πνεύμα, καθώς ο Παύλος λέγει «Το Πνεύμα είναι ο Κύριος». Εάν λοιπόν ο Κύριος είναι το Πνεύμα και ο Πατέρας βρίσκεται μέσα σε Αυτό και Αυτό μέσα μας, παρόμοια δε πάλι και εμείς βρισκόμαστε μέσα σε Αυτό και Αυτό μαζί με το Θεό Πατέρα και ο Θεός μέσα Του. Και αν είναι ανάγκη να μιλήσουμε με καλύτερη ακρίβεια, ό,τι είναι το ένα, αυτό είναι και τα δύο. Διότι τα τρία είναι ενωμένα μαζί και νοούνται ως μία ουσία και φύση και βασιλεία. Όπως λοιπόν ονομάζεται το ένα, αυτό κατά φυσική συνέπεια εννοείται και για τα υπόλοιπα, εκτός δηλαδή από το Πατήρ και Υιός και Αγίον Πνεύμα, δηλαδή εκτός από το γεννάν και γεννάστε και εκπορεύεστε. Διότι αυτά ισχύουν αναντήρητα μόνο στην Αγία Τριάδα με φυσικό τρόπο και κατά ιδιότητα. Αλλιώς η δε η αντιμετάθεση ή η εναλλαγή των ονομάτων σε αυτά δεν μπορούμε να εννοήσουμε ή να πούμε. Διότι με αυτά έχουν γίνει γνωστά τα τρία πρόσωπα και δεν είναι δυνατόν να βάλουμε τον Υιό πριν από τον Πατέρα, ούτε το Άγιο Πνεύμα πριν από τον Υιό, αλλά έτσι είπε ταυτόχρονα Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα, χωρίς να γίνεται σε αυτά κάποια παραμικρή διακοπή, χρονική ή στιγμιαία, αλλά μαζί με τον Πατέρα, την ίδια στιγμή και ο Υιός γεννήθηκε και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Σε όλα όμως τα υπόλοιπα, το ένα όνομα ή παράδειγμα αναφέρεται και στο κάθε ένα ξεχωριστά και στα τρία μαζί. Όπως αν πεις φως, και το κάθε ένα από αυτά είναι φως και τα τρία μαζί αποτελούν ένα φως. Ζωή αιώνιος είναι παρόμοια και κάθε ένα από αυτά, ο Υιός και το Πνεύμα και ο Πατέρας και τα τρία μαζί αποτελούν μία ζωή. Πνεύμα λοιπόν είναι ο Θεός και Πατέρας, και το Πνεύμα είναι ο Κύριος και Θεός το Άγιο Πνεύμα. Το κάθε ένα από αυτά είναι Θεός και συγχρόνως τα τρία μαζί. Και ένας είναι ο επιπάντων Θεός, κτίστης όλων, καθενός ξεχωριστά, και ένας είναι ο δημιουργός όλων αυτών Θεός. Αναφέρει και η Παλαιά Διαθήκη. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και είπε ο Θεός «Γεννηθεί το φως και έγινε φως». Αυτό ο λόγος το αφήνει να εννοηθεί για τον Πατέρα και ο Δαβίδ. Με το λόγο του Κυρίου στερεώθηκαν οι ουρανοί. Αυτό μάθαμε ότι αναφέρεται στον Υιό και με το φύσιμα του στόματός του όλα τα ουράνια σώματα και αυτό το εννοούμε ότι αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά και ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, λέει στα Ευαγγέλια «Εν αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό, δηλαδή τον Πατέρα, και Θεός ήταν ο Λόγος, δηλαδή ο Υιός. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει». Όλα αυτά λοιπόν έχω την απαίτηση να τα μάθετε εσείς που ονομάζεστε παιδιά του Θεού και εσείς που νομίζετε ότι είστε χριστιανοί, που διδάσκετε τους άλλους ματέως και που φαντάζεστε ότι είστε ηγέτες, απατηλά όμως. Ιερείς και μοναχοί, ρωτήστε τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς σας, συγκεντρωθείτε όλοι μαζί έχοντας την αγάπη του Θεού και κατά πρώτον επιδιώξτε αυτά να τα μάθετε και να τα πάθετε έμπρακτα και επιπλέον να θελήσετε να τα δείτε κάποτε και να γίνετε θεοειδείς με την πείρα. Αλλά να μην ζητάτε μόνο την προβολή και την εξωτερική περιβολή και τότε να ανεβείτε στα αποστολικά αξιώματα για να μην ακούσετε εσείς που πριν γνωρίσετε τα μυστήρια του Θεού ενώ είστε ατελείς, τρέχετε προς τα αξιώματα των άλλων. Αλίμονος εκείνους που θαρούν πως είναι σοφοί και ενώπιον των οφθαλμών τους γνώστες. Αλίμονος εκείνους που παριστάνουν το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Παρακαλώ λοιπόν όλους εσάς εν Χριστώ αδελφοί να τοποθετήσετε ως πρώτο θεμέλιο στην οικοδομή των αρετών το αγαθό της ταπείνωσης. Έπειτα με τους αγώνες της ευσέβειας να ανεγείρετε τον οίκο της γνώσεως των μυστηρίων του Θεού και να φωτιστείτε ολόκληροι από το Θείο Φως και να δείτε τον Θεό με καθαρό το μάτι της καρδιάς όσο είναι δυνατόν σε εμάς που είμαστε άνθρωποι και στη συνέχεια να μοιηθείτε στα τελειότερα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και έτσι από αυτή τη γνώση που δίνεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων, να προχωρήσετε στο λόγο της διδασκαλίας και να διδάξετε τους πλησίων μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και τέλειο και ευάρεστο, και με τη διδασκαλία μας να οδηγήσουμε λαό περιούσιο στο Θεό, ο ο οποίος δια του Αγίου Πνεύματός του μας χειροτώνησε δασκάλους της Εκκλησίας του, ώστε να μην αποβληθούμε έξω των υφώνων του Χριστού ως καταφρόνητες και χωρίς το ένδυμα του γάμου, αλλά μάλλον ως φρόνιμοι οικονόμοι, αφού διαχειριστήκαμε καλά το λόγο της διδασκαλίας στους συνδούλους μας και πριν από αυτό βεβαίως τα της ζωής μας, να εισέλθουμε σε αυτόν χωρίς εμπόδια, με λαμπρότητα βίου και γνώση ουράνια, φωτόμορφη και γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα, και να συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό, κληρονομώντας μαζί με Αυτόν τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι, που είναι η αιώνια και αθάνατη πηγή και ζωή, στην οποία αρμόζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 26 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρασκεύασα σ' αγνώνος δόμων, σ' αυτήν αγώσει σεμνής κατοικία. Με τους αγώνες σου σεμνή ετοίμασες τον εαυτό σου ως ολοκάθαρο ναό για κατοικητήριο του Θεού. Η Αγία Οσιομάρτης του Χριστού Παρασκευή καταγόταν από κάποιο προάστιο της Πρεσβυτέρας Ρώμης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138-161 μετά Χριστόν. Οι γονείς της Οσιομάρτυρος αγάθων και πολιτεία ήσαν χριστιανοί και εφάρμαζαν στη ζωή τους με πολύ χαρά τις εντολές του Κυρίου. Ήταν όμως άτεκνοι και για τον λόγον αυτών προσεύχονταν και παρακαλούσαν αδιάλειπτα τον Θεό να τους χαρίσει παιδί. Και πράγματι ο Πανάγαθος Θεός και Δημιουργός του παντός, που ικανοποιεί το θέλημα εκείνων που τον σέβονται και τον φοβούνται, τους χάρισε θύλη τέκνο, την παρούσαν Αγία. Και επειδή αυτή γεννήθηκε την έκτη ημέρα της εβδομάδος, όταν την βάπτισαν, της έδωσαν το όνομα Παρασκευή, ενώ δε όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπάργανα, την αφιέρωσαν στο Θεό. Η μικρή Παρασκευή έλαβε από τη μητέρα της κατά Χριστόν μόρφωση και ανατροφή, και αφού έμαθε πολύ καλά τα ιερά γράμματα, μελετούσε συνεχώς τις Θείες Γραφές και δεν παρέλειπε να διαμένει ώρες ολόκληρες στην εκκλησία και να προσεύχεται ασταμάτητα. Μετά την προσκύριον εκδημία των γονέων της, η Αγία Παρασκευή μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς. Ακολούθως πήγε σε ένα μοναστήρι όπου εκάρι μοναχή και έλαβε το αγγελικό σχήμα. Εκεί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα και διακρίθηκε για την υπακοή και την ταπείνωσή της. Έπειτα, αφού έλαβε την ευχή της ηγουμένης, βγήκε από το μοναστήρι και περιόδευε σε πόλεις και χωριά, κηρύττοντας το όνομα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι προσέλκυσε στην αληθινή θεογνωσία πολλούς ειδωλολάτρες. Για το λόγο δε αυτό κάποιοι ουδαίοι την κατηγόρησαν στον βασιλιά Αντωνίνο, λέγοντάς του ότι μια γυναίκα ονόματι Παρασκευή κηρύσσει στο λαό τον Ιησού, τον γιο της Μαρίας, τον οποίον είχα σταυρώσει οι πρόγονοί τους. Όταν ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα πράγματα, πρόσταξε και οδήγησαν ενώπιόν του την Αγία. Μόλις δε εκείνος την είδε, θαμπόθηκε από την σύνεση και το κάλος της και της είπε: «Αν πιστείς σε μένα και προσφέρεις θυσίες στους θεούς, θα γίνεις κληρονόμος πολλών δωρεών. Η δε μη θα σε παραδώσω σε πολλά βασανιστήρια». Η Αγία Παρασκευή όμως με ακλόνητη αποφασιστικότητα του απάντησε: «Μη γέννητο, να αρνηθώ το όνομα του Χριστού και Θεού μου. Οι δε θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανόν και την γην, ας πάνε να χαθούν». Ύστερα από αυτή την απάντηση της Παρασκευής, ο βασιλιάς άναψε από τον θυμό του και πρόσταξε να της φορέσουν στο κεφάλι σιδερένια κασίδα περικεφαλαία, πειρακτωμένη. Οι δήμοι εκτέλεσαν την εντολή. Η Οσιομάρτης όμως διαφυλάχτηκε αυλαβής, διότι θεία δρόσος κατέστησε δροσερή την πειρακτωμένη περικεφαλαία. Το θαύμα δε αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να πιστέψουν αμέσως στον Κύριο. Έπειτα ο βασιλιάς πρόσταξε να θερμάνουν πολλοί ένα λέβητα γεμάτο λάδι και πίσα και να βάλουν την Αγία μέσα. Μόλις έγινε αυτό, η Οσιομάρτης φαινόταν να στέκεται δροσισμένη στο μέσον του λέβητα. Βλέποντάς την, ο βασιλιάς της είπε: «Ράντισέ με από τον λέβητα Παρασκευή, για να διαπιστώσω αν είναι καυτά το λάδι και η πίσα». Τότε η Αγία,
γέμισε τις χούφτες της με το ζεματιστό αυτό μείγμα του Λέβιτα και το πέταξε στο πρόσωπο του βασιλιά. Αμέσως δε μόλις το λάδι και η πίσα κατέβρεξαν το πρόσωπο, τυφλώθηκαν οι κόρες στον οφθαλμό του και έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Λυπήσουμε δούλη του αληθινού Θεού και δώσε μου το φως των οφθαλμών μου και πιστεύω στο Θεό που εσύ κηρύττεις». Και η Αγία με την προσευχή της στο Θεό έκαμε το θαύμα της αμέσως. Πραγματικά ο βασιλιάς πάρα αυτά ανέβλεψε και πίστεψε στο Χριστό. Και δεν πίστεψε μόνο αυτός, αλλά πίστεψαν και όλοι οι αξιωματικοί και στρατιώτες που αποτελούσαν τη φρουρά του. Όλοι δε η φρουρά μαζί με τον βασιλιάν Αντωνίνο βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Παρασκευή κατόπιν έφυγε από εκεί και πήγε σε άλλες πόλεις και κομοπόλεις και κήρυτε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε κάποια δε πόλη που πήγε, στην οποία βασίλευε ένας βασιλιάς ονόματι Ασκληπιός, την συνέλαβαν οι δωλολάτρες την ώρα που κήρυτε τον Χριστό και την οδήγησαν ενώπιον του βασιλιά. Η Αγία όμως, αφού πρώτα επικαλέστηκε το όνομα του Σωτήρος Χριστού και σφράγισε τον εαυτό της με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Ο βασιλιάς ταράκτηκε από τα λόγια της Αγίας και με προσταγή του στρατιώτες την οδήγησαν προς ένα δράκοντα που είχε τη φωλιά του έξω από την πόλη, στον οποίον είχαν τη συνήθεια να παρέχουν ως τροφή τους καταδικασμένους σε θάνατο. Όταν λέμε δράκοντα, εννοούμε ένα αιμοβόρο θηρίο. Όταν Ιωσιωμάρτης έφτασε στο χώρο που φόλιαζε αυτό το θηρίο και μόλις αυτό την είδε, βρυχήθηκε πολύ δυνατά και αφού άνοιξε το στόμα του, έβγαλε πολύ καπνό. Όταν λοιπόν η Αγία πλησίασε στο θηρίο, είπε «Θηρίο, έφτασε πλέον σε σένα η οργή του Θεού και όλεθρος». Και αφού είπε τα λόγια αυτά, φύσηξε προς αυτό και σχημάτισε εναντίον του στον αέρα το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αμέσως τότε το φοβερό και τρομερό θηρίο έβγαλε ένα μεγάλο σφύριγμα και αφού κόπηκε στα δύο έγινε άφαντο, γιατί τελικά επρόκειτο περί δαιμονικής ενέργειας. Βλέποντας δε το μεγάλο αυτό θαύμα, ο βασιλιάς και όλοι τις ακολουθίες του πίστεψαν στο Χριστό. Στη συνέχεια η Αγία Παρασκευή πήγε σε άλλη πόλη, στην οποία βασίλευε άλλος βασιλιάς ονόματι Ταράσιος και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Μόλις δε αυτός πληροφορήθηκε για την Αγία, την κάλεσε στο κριτήριό του και τη ρώτησε σχετικά με την πίστη της. Εκείνη αμέσως με παρησία και θάρρος ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από την ομολογία και διακήρυξη της αυτή, η Αγία υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Γέμισαν οι δήμοι με λάδι, πίσα και μολύβι ένα λέβιτα και άναψα φωτιά κάτω από αυτόν. Μόλις έλειωσε το μολύβι και το μείγμα κόχλαζε, έβαλαν την οσιομάρτυρα μέσα στο λέβιτα. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου, ο λέβιτας ψυχράνθηκε και έτσι η Αγία διέμεινε απόλυτα αυλαβής. Και σε πολλά άλλα βασανιστήρια υποβλήθηκε η οσιομάρτης, όμως κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να την κλονίσει από την πίστη της στο Χριστό. Τελικά οι δήμοι με εντολή του τυράννου την αποκεφάλισαν με ξύφος. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό, το πνεύμα της Οσίου Μάρτυρος Παρασκευής πέταξε σαν να είχε φτερούγες στις αιώνιες μονές της Βασιλείας των Ουρανών.

Ω του παραδόξου θαύματος, Παρασκευή Σοφία Αντωνίνου το φρίαγμα ανδρικός κατέβαλες, προθύμος εναθλήσασα, και των βραβείων της Άνω Κλήσεως και των Στεφάνων αξιωθήσα σε μνή, υπέρ των δούλων σου των πιστός τιμώντων σε, μνίαν ποιού πάντοτε προς Κύριον ελεηθήνε ημάς.

παρθενομάρτης αθληφόρε Παρασκευή πανένδοξε, του στην άθλησιν την σύνε ορτάζοντες αξίως, έτης εριστήνε πειρασμών και θλίψεων τες προς Θεόν πρεσβείες σου και της μελούσης κρίσεως μάρτης Παναγίδη με.

26 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την μνήμη των Αγίων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ανήκαν και οι τρεις στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας στην Νικομίδια, όταν ο Άγιος Παντελεήμων ανακρινόταν και ρωτήθηκε από ποιο διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη, απάντησε από τον ιερέα Ερμόλαο. Αυτό ήταν αρκετό για να σταλούν αμέσως στρατιώτες και να συλλάβουν τον Ερμόλαο. Με την θέλησή τους ακολούθησαν αυτόν μπροστά στον κριτή της Νικομίδιας οι φίλοι και συνεργάτες του ιερείς Έρμιπος και Ερμοκράτης. Ο δικαστής, αφού εξέτασε πρώτα τον Ερμόλαο, ρώτησε έπειτα τους άλλους δύο τι ζητούσαν και ήλθαν σε αυτόν. Εκείνοι αποκρίθηκαν ότι ήσαν στρατιώτες του Ερμολάου κάτω από την σημαία του Χριστού και ότι τον παρακαλούσαν να έχουν όλοι κοινό θάνατο όπως είχαν και κοινή αδελφική ζωή. Η απάντηση αυτή, αντί να κινήσει τον θαυμασμό του δικαστή, άναψε περισσότερο τον θυμό του. Καταδίκασε λοιπόν και τους τρεις σε θάνατο. Έτσι με την θυσία των κεφαλών τους κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία των αθλητών της πίστης και της αγάπης του Χριστού. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο των Αγίων Μαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ιερατεύσαντες γνησίως Άγιοι, το πριτανεύσαντι ημίν τα κρίτωνα του μαρτυρίου την οδόν ινήσατε γηθοσύνος, ιερέ Ερμόλαε, συνερμίπο, Ερμόκρατες, τρίστηλον εδραίωμα, εκκλησίας γενόμενοι, διό εκδισοπείτε απαύστος, σώζεσθε πάντας πάσης βλάβης.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ορεοζήλης. Η μάρτυς αυτή είχε πατρίδα το Βυζάντιο και έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Στην αρχήν ήταν ειδωλολάτρησα, κατόπιν όμως έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Ανδρέου. Επειδή η Ορεοζήλη ήταν μορφωμένη γυναίκα, μπόρεσε και έμαθε σωστά όλες τις αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να τις διδάσκει και σε άλλες γυναίκες. Κατόρθωσε να ελκύσει πολλές από αυτές στο Χριστό. Αλλά όταν επί αυτοκράτορος Δομητίανου κινήθηκε διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθηκε η Ορεοζήλη. Επειδή όμως έμεινε πιστή στην αγάπη του Χριστού, αποκεφαλίστηκε και κατατάχθηκε στον σεμνό χορό των μαρτύρων.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα ακόμα τη μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτη, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ. Η Αγία Ιερουσαλήμ ήταν φίλη της Αγίας Ωρεοζήλης και σύνοικος αυτής. Είχε επίσης θερμή ευσέβεια και άλλες αρετές και την βοηθούσε στη διάδοση του Ευαγγελίου στην πόλη του Βυζαντίου. Συνελήφθηκε αυτή μαζί με την συναθλήτριά της. Ο Κρητής προσπάθησε να την ελκύσει προτείνοντάς της να την παντρέψει με οριότατο ειδωλολάτρη αξιωματικό, αλλά η πιστή Παρθένος το απέρριψε και έτσι αποκεφαλίστηκε παίρνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν σκάλες. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν εν χάλδες. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν το πηγαδίο πλησίον του νέου εμβόλου. Η μνήμη σήμερα ακόμα του Οσίου Γεροντίου, του Αγιορείτου. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος της παλιάς μονής των βουλευτηρίων του Αγίου Όρους, αλλά επειδή η μονή αυτή ήταν παραλιακή και δεχόταν πολλές επιδρομές βαρβάρων, εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς που πήγαν σε άλλα δυσπρόσιτα μέρη του Αγίου Όρους. Έτσι και Όσιος Γερόντιος μαζί με ένα υποτακτικό του εγκαταστάθηκε στο πάνω μέρος της σκήτης της Αγίας Άννας, όπου έκτισε ησυχαστήριο με εκκλησία στο όνομα του Αγίου Παντελεήμωνα. Έτσι ο Όσιος Γερόντιος είναι ο πρώτος που δημιούργησε την σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί κοντά μάλιστα Όσιος, δι' αποκαλύψεως της Παναγίας, βρήκε νερό, ενώ ο τόπος ήταν εντελώς άνυδρος, και σήμερα ακόμα αναβλύζει και οι μοναχοί το χρησιμοποιούν σαν αγίασμα. Όσιος Γερόντιος απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και ψάλλει γι' αυτόν η Εκκλησία μας το απολυτίκιο του. Γέρας πέφυνας της εγκρατείας, γέρας ήλυφας της αυθαρσίας, φερονίμος Θεοφόρε Γερόντιε, ασκητικές αρετές γάρ κοσμούμενος, βουλευτηρίων μονής όφθης πρότυπων, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

0: Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Αρχιμανδρίτου και Στυλίτου, του Επέκεινα, του Ανάπλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Κατεκείνας δε τας ημέρας, κατά τας οποίας ο Ιησούς ιδιώτευεν εις Ναζαρέτ, ευγήκεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής εις την δημοσίαν δράση του και κήρυτε εις την έρημον της Ιουδαίας, που επεκτείνεται προς βοράν της νεκράς θαλάσσης και προς δυσμάς του Ιορδάνου, και έλεγε: «Μετανοείτε, αλλάξατε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωήν, διότι πλησιάζει ο καιρός κατά τον οποίο ο Μεσσίας, με τη νέα ουράνιο ζωή που θα μας φέρει, θα εγκαθιδρύσει και επί της γης την βασιλείαν των ουρανών».

Έπρεπε δε κατ' εκείνας τας ημέρας να εμφανιστεί ο Ιωάννης και να ακουστεί το κήρυγμα αυτό, διότι αυτός ήταν ο άνθρωπος για τον οποίον επροφήτευσε ο Ισαΐας ο προφήτης, όταν είπε φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού, φωνή ανθρώπου ο οποίος κράζει στην έρημον και λέγει: ετοιμάσετε τον δρόμον δια του οποίου θα έρθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώσετε δηλαδή από τα ψυχά σας τις αγκαθιές των αμαρτωλών παθών και ρίψατε μακράν τους λίθους του εγωισμού και της σκληρότητος και καθαρίσατε με τη μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχτεί τον Κύριον.

σύμφωνα δε προς το κήρυγμά του καθόλα, ήτο και όλος ο βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισή του. Αυτός, ο Ιωάννης, εφόρει ένδυμα υφασμένο από τρίχας καμήλου, με ζώνην δερματίνην γύρω από τη μέση του. Η τροφή του δε ήτο πρόχειρος και ξηρά, δηλαδή ακρίδες από εκείνες που έφερε ο άνεμος εις την έρημον από την Οραβίαν, και μέλι που μέσα εις σχισμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσια. Τότε επήγαιναν έξω προς αυτόν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και ολοκλήρου της Ιουδαίας και όλης της χώρας, που εξετείνονται από τη δεξιά και αριστερά όχθη του Ιορδάνου ποταμού, και βαπτίζονται μέσα εις τον Ιορδάνην ποταμόν από τον Ιωάννην, συγχρόνως δε εξομολογούντο τας αμαρτίας των. Όταν δε είδε ο Ιωάννης πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για να λάβουν το βάπτισμά του, τους είπεν: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακίαν κληρονομικήν, διότι και οι πρόγονοί σας γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και μοχθηρίας ήσαν. Ποιος σας οδήγησε να φύγετε και να σωθείτε από την οργήν που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει? Για να σωθείτε λοιπόν από την οργήν αυτήν, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρπός άξιος της αληθούς μετανοίας, και δείξατε εις το εξής με τα σεναρέτους πράξεις σας ότι μετανοήσατε ειλικρινώς. Και μη σας αρέσει να απατάτε τον εαυτόν σας και να λέγετε μέσα σας: Πατέρα, έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και από τα λιθάρια αυτά να αναστήσει απογόνους του Αβραάμ».

Τώρα δε και ο πέλεκης της θείας Κρίσεως βρίσκεται κοντά εις τη ρίζα των δέντρων, έτοιμος να κόψει σύριζα καθένα άνθρωπο που μοιάζει προς άκαρπον δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καρπών καλών κόπτεται από τη ρίζα και ρίπτεται εις το πύρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπών αρετής. Είναι δε και δυνατόν και εύκολο να καρποφορήσετε την αρετήν, διότι ναι μεν εγώ σας βαπτίζω με νερόν προς το σκοπό του να εισαχθείτε εις κατάσταση μετανοίας. Εκείνος όμως που έρχεται ύστερα από εμέ είναι λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του δυνατότερος από εμέ. Αυτού δεν είμαι άξιος εγώ ούτε όσο έσχατος δούλος να βαστάσω τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πυρ της χάριτος.

κρατεί στην χείρα φτιάρι που λιχνίζει. Η δικαία κρίση του δηλαδή είναι έτοιμος να λειτουργήσει και να καθαρίσει τελείως το αλώνιόν του, γιατί τον κόσμον ολόκληρον, και θα συνάξει τον σύντον του εις την αποθήκην, γιατί τους αναρέτους εις την ουράνιον βασιλείαν, το δε άχυρον γιατί τους αμετανόητους θα κατακαύσει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Τότε ήρθε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε ζωηρά και έλεγε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σέ τον αναμάρτητο και εσύ έρχεσαι προς εμέ για να λάβεις βάπτισμα?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφησε τώρα τις αντιρρήσεις και μη φέρεις δυσκολία να βαπτιστώ, διότι κατά αυτόν τον τρόπον ταπεινούμενος πρέπει να πληρώσω πάσαν εντολήν του Θεού, ο οποίος σου ανέθεσε ως καθήκον να βαπτίζεις.» Τότε ο Ιωάννης αφήκε αυτό να βαπτιστεί. Και όταν βαπτίστη ο Ιησούς, επειδή ως αναμάρτητος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί, ανέβη αμέσως από το νερό του Ιορδάνου και δεν έμεινε εις αυτό επί πολύ, όπως οι άλλοι που κατά το βάπτισμά τους εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Και ειδού ένοιξαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει με εξωτερικό σχήμα και μορφή ομοία προς περιστεράν και να έρχεται επάνω του. Και ειδού φωνή ακούστη από τους ουρανούς που έλεγε: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπημένος, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τον εγέννησα αηδίως και είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός, ως άνθρωπος δε απολύτως αναμάρτητος. Πάντοτε έκαμε το αρεστόν ενώπιον μου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής». Υπενθυμίζω ότι είναι 8η Κυριακή Ματθαίου. «Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν». Η αρχαία εκκλησιαστική ερμηνευτική παράδοση έδωσε στο θαύμα εκκλησιολογικό και ευχαριστηριακό νόημα. Δηλαδή το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων είναι μια προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία ο νεκρός άνθρωπος λαμβάνει τη μοναδική ενυπόστατη ζωή, τον Χριστό, και ζωοποιείται. Επομένως, μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να διατυπώσουμε μερικές σκέψεις γύρω από το υπερφυές και μέγα αυτό μυστήριο που αποτελεί το κέντρο όλης της εκκλησιαστικής και πνευματικής ζωής. Υπάρχουν πολλά σημεία που συνδέουν το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων με το μεγάλο θαύμα της Θείας Ευχαριστίας. Το βασικότερο στοιχείο είναι ο πολλαπλασιασμός. Εκεί στην έρημο ο Κύριος με πέντε ψωμιά και δυο ψάρια έθρεψε όλο το λαό. Αυτό γίνεται και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσφέρεται ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο οποίος ποτέ δεν δαπανάται. Ο ιερέας μετά την εκφώνηση τα Άγια της Αγίης, μελίζοντας τον άρτο λέει: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντα εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος». Όλοι οι Άγιοι αγιάστηκαν και θα αγιαστούν από την ουράνια αυτή τροφή. Άλλο στοιχείο είναι η δωρεάν μετάληψη. Στο λαό με το θαύμα προσφέρεται η τροφή χωρίς να κοπιάσει, για να σπείρει τον σύτο, να τον θερίσει και να τον κάνει ψωμί. Όπως ο τότε λαός, έτσι και ο λαός του Θεού λαμβάνει αυτή την τροφή χωρίς υδρότων και πόνων και χωρίς αμυτού και της άλλης ακολουθίας. Δηλαδή, η Θεία Κοινωνία προσφέρεται σαν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Εμείς ποτέ δεν είμαστε άξιοι αυτής της δωρεάς, αλλά πάντοτε μας καταξιώνει η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Έστω και αν προηγηθεί εκ μέρους μας η μεγαλύτερη προετοιμασία, και πάλι η Θεία Κοινωνία θα είναι δώρο. Επίσης, άλλο στοιχείο ομοιότητος είναι η τροφή. Δηλαδή, ο λαός έφαγε τον άρτο στην έρημο και ικανοποίησε το αίσθημα της πείνας. Απέφυγε τον θάνατο από αυτήν. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Θεία Κοινωνία, σε άλλο φυσικά επίπεδο. Κοινωνούντες βιώνουμε τη ζωή και αποφεύγουμε τον θάνατο. Έτσι, με τη Θεία Κοινωνία αναπτύσσεται μέσα μας η πνευματική ζωή. Επομένως, είναι αδύνατη η ζωή του Θεού χωρίς τη βίωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Παρατηρώντας ακόμη στη περικοπή, βλέπουμε ότι έχει μέσα της πολύ ευχαριστηριακή ορολογία. «Λαβών, αναβλέψας εις τον ουρανό ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές». Όλες αυτές οι φράσεις μας υπενθυμίζουν τον μυστικό δείπνο και τη Θεία Ευχαριστία, ιδίως την ευχή της αναφοράς που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός από αυτά, υπάρχει εν τούτης μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο θαυμάτων. Ο λαός έφαγε την υλική τροφή, αλλά αργότερα πέθανε, ενώ όποιος τρώει το σώμα του Κυρίου και πίνει το αίμα του Κυρίου αξίως, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Επίσης, ο άρτος της ζωής, δηλαδή ο Χριστός, είναι η μοναδική τροφή που τρέφει την ψυχή του ανθρώπου και δι' αυτής διοχετεύεται η χάρις και στο σώμα. Όπως είπαμε, η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής ζωής. Οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι ο βασικός σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού είναι η ίδρυση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δια της οποίας αποκτούμε κοινωνία με τον Θεό.
Η Θεία Κοινωνία είναι η μοναδική τροφή του νέου λαού του Θεού. Ο νέος λαός, ο χριστιανικός, διαφέρει από τον παλαιό Ιουδαϊκό, στο ότι εκείνοι, οι Ιουδαίοι δηλαδή, άκουγαν το λόγο του Θεού, ενώ εμείς προχωρούμε στη θεωρία του λόγου, δηλαδή κοινωνούμε του λόγου. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μια απλή ακολουθία προσευχών που ικανοποιεί τις θρησκευτικές και ψυχολογικές μας ανάγκες, αλλά είναι το μυστήριο της ζωής μας. Το βάπτισμα καθαρίζει το κατοικώνα. Η Θεία Κοινωνία απεργάζεται το καθομοίωση, την πλήρη ένωση με τον Χριστό. Με το Άγιο Βάπτισμα ο Θεός γίνεται πατέρας μας. Με τη Θεία Κοινωνία γίνεται νυμφίος μας και μητέρα μας, που μας τρέφει μαστής οικείης, ως υπομάζια βρέφη μήτυρ φιλόστοργος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η μετάληψη των θείων δώρων δεν είναι υποχρέωση, αλλά ανάγκη για τη ζωή μας. Δι' αυτής καθερούνται εδυνάμεις του διαβόλου και αισθανόμαστε στην καρδιά μας τις ενέργειες του Χριστού. Η παράγραφος αυτή που είπαμε δεν είναι διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά συνέχειά της, αφού εμείς σωζόμαστε και αγιαζόμαστε όχι ατομικά, αλλά εκκλησιαστικά. Δηλαδή, μπορούμε να καλέσουμε τον Θεό Πατέρα και να συμμετάσχουμε στο δείπνο της αγάπης Του, επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της Εκκλησίας και σε αυτήν αναφέρονται όλες οι πράξεις της και τα μυστήρια. Το κήρυγμα, η φιλανθρωπική και κοινωνική δράση, όταν δεν καταλήγουν στο θυσιαστήριο και όταν δεν ξεκινούν από αυτό, είναι μάταια και ανοφελή. Τίποτε στην Εκκλησία δεν αυτονομείται. Η αυτονομία θεωρείται η μεγαλύτερη αίρεση, διότι είναι διάσπαση, και κάθε τι το διασπαστικό έχει το στοιχείο της αμαρτίας και άρα είναι αντιεκκλησιαστικό. Από το μέγα αυτό μυστήριο λαμβάνει υπόσταση η πίστη και η ζωή της Εκκλησίας, αφού δι' αυτού κοινωνεί με την κεφαλή της. Η Θεία Ευχαριστία διατηρεί την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στους αρχαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως τον Άγιο Ιγνάτιο, συνδέεται στενά η Εκκλησία με το θυσιαστήριο και τον Επίσκοπο. Όπως έξω από τον Επίσκοπο δεν νοείται αληθινή εκκλησιαστική ζωή και ευχαριστία, έτσι έξω από την Εκκλησία δεν νοείται θυσιαστήριο και επίσκοπος, καθώς επίσης και έξω από το θυσιαστήριο, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία, δεν νοείται εκκλησία και επίσκοπος. Από αυτά φαίνεται ότι ο επίσκοπος δεν είναι ένας διοικητικός άρχοντας, αλλά ο προεστός της ευχαριστηριακής συνάξεως. Έτσι, η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένη και πνευματική, αλλά σαρκική, πραγματική, σωματική. Και αυτή η σαρκική ενότητα πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, η ενότητα της Εκκλησίας και του κόσμου πραγματώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Από ορθόδοξη πλευρά δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς τη Θεία Ευχαριστία και Θεία Κοινωνία. Ούτε νοείται αληθινή μετοχή στη Θεία Ευχαριστία όταν είμαστε διεσπασμένοι σε κομματικές παρασυναγωγές. Ούτε νοούνται οι ιδιωτικές λειτουργίες και η οποιαδήποτε διάσπαση της ευχαριστηριακής ενότητος, έστω και για την εξυπηρέτηση του λαού. Αν θέλουμε να ζούμε κοινωνικά, πρέπει να μάθουμε να ζούμε ευχαριστηριακά. Τότε η έρημος της ζωής μας γίνεται πνευματικός σιτοβολών. Στην περιοχή του θανάτου ξεπηγάζει η ζωή.

όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε μια ιερή οικογένεια, την Εκκλησία. Και αυτό το γευόμαστε πιο πολύ σε ένα μικρό ναό. Σε ένα μικρό ναό έχουμε κοντά το Άγιο Θυσιαστήριο, το τραπέζι του Θεού, από που τρώγουμε τη Θεία Τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού εμείς οι χριστιανοί. Γι' αυτό θα μας μιλήσει το Ευαγγέλιο, Κυριακή 8η του Ματθαίου. Η περικοπή που θα ακούσουμε θα μας πει για τον Χριστό που βρέθηκε σε έρημο τόπο, αλλά η έρημος έγινε πολυάνθρωπη πόλη, γιατί ο λαός έφυγε από την πόλη και πήγε στην έρημο για να ακούσει τον Χριστό. Πώς ήταν αυτοί? Ήταν πάρα πολλοί. Μόνο οι άντρες ήταν 5.000. Βάλτε και τις γυναίκες με τα παιδιά, που πρέπει τουλάχιστον να ήταν τριπλάσιοι, και έτσι έχουμε μια πόλη 20.000 κατοίκων. Και όλοι αυτοί εκεί στην έρημο άκουσαν τη διδασκαλία του Χριστού, και έπειτα ο Χριστός έκανε θαύμα. Πολλαπλασίασε 5 άρτους και 2 ψάρια και έφαγαν όλοι μαζί. Έφαγε όλο εκείνο το πλήθος και χόρτασε, και περίσεψαν 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτό είναι μια εικόνα της Θείας Λειτουργίας. Στη Θεία Λειτουργία μέχρι το Ευαγγέλιο έχουμε ιερά αναγνώσματα και ακούμε με αυτά το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων. Και μετά από το Ευαγγέλιο, στη Θεία Λειτουργία γίνεται το άλλο, το πιο σημαντικό. Γίνεται αυτό που θα μας πει η Ευαγγελική περικοπή. Γίνεται θαύμα και τρώμε όλοι μαζί. Ο Χριστός θα μας πει στο Ευαγγέλιο: ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθείς και πολλαπλασιάστηκαν και έφαγαν όλοι οι συγκεντρωθέντες. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία ευλογεί ο ιερέας το ψωμί και το κρασί και γίνεται το θαύμα. Τα υλικά αυτά στοιχεία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού και κοινωνούν οι πιστοί. Πλήθος πολύ έφαγε στην έρημο από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθείων. Μόνο οι άνθρωποι, όπως είπαμε, ήταν 5.000. Μόνο οι άντρες, με συγχωρείτε, ήταν 5.000. Για μετρήστε τώρα, αν μπορείτε, αυτούς που τράφηκαν και τρέφονται από τη Θεία Κοινωνία. Όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, οι πέρα δόθε σκορπισμένοι, που αγωνίζονται να κρατήσουν καθαρό τον χιτώνα του βαπτίσματος, έχουν θέση στο τραπέζι του Θεού. Όλους αυτούς το θείο ποτήρι τους έχει θρέψει και τους έχει ποτίσει. Τρώγουν οι χριστιανοί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας το Άγιο Σώμα του Κυρίου και πίνουν το Θείο Αίμα Του, και περισσεύει ακόμη Θεία Κοινωνία. Στο θαύμα της Ευαγγελικής περικοπής περίψεσαν 12 κοφίνια γεμάτα άρτους και ιχθείς, και ο Κύριος διέταξε τους μαθητές να συλλέξουν τα περισσεύματα και να μην χαθεί τίποτε. Έτσι ακριβώς και το περισσεύον της Θείας Κοινωνίας δεν εγκαταλείπεται, αλλά καταλύεται από τον ιερέα. Μια άλλη σκέψη από το Ευαγγέλιο θέλω να κάνουμε μαζί. Δωρεάν έφαγαν στην έρημο οι 5.000 άντρες και όλα τα γυναικόπαιδα. Έτσι δωρεάν, χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να μας αξίζει, λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία στη Θεία Λειτουργία. Κι όμως μερικοί κάνουν λάθος και νομίζουν ότι αγοράζουν τη Θεία Κοινωνία με τα καλά τους έργα. Νομίζουν ότι επειδή νίστεψαν κάποιες ημέρες το κρέας και άλλες τόσες το λάδι, επειδή πέρασαν από τον πνευματικό και τους διάβασε την ευχή, είναι λοιπόν άξιοι να κοινωνήσουν. Η Θεία Κοινωνία δεν εξαγοράζεται με τα καλά μας έργα, αλλά παρέχεται δωρεάν σε εκείνους που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους και δέχτηκαν τον Χριστό για σωτήρα τους. Γι' αυτό και λέγεται δώρα. Όσο και να πληρώσουμε,
δεν μπορούμε να αγοράσουμε μια σταγόνα από το αίμα του Χριστού που είναι στο Άγιο Ποτήριο? Και μια άλλη παρατήρηση στο αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του να δώσουν να φάνε στους ακροατές του κηρύγματός του. Μαθητές του Χριστού τώρα είμαστε όλοι, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, αλλά ιδιαιτέρως οι κληρικοί, που σας δίνουμε Θεία Λειτουργία να φάτε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά μία ωραία πατερική έκφραση, ο ιερέας είναι ο εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Πεινάει τον Χριστό η ψυχή του χριστιανού και έρχεται εδώ στην Εκκλησία, στο τραπέζι του Θεού, ζητώντας αυτή την τροφή. Και ο ιερέας, σαν εστιάτορας, υπηρέτης, της προσφέρει τη Θεία Σάρκα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι ωραία που ήταν η σκηνή που μας παρουσίασε, που θα μας παρουσιάσει μάλλον το Ευαγγέλιο. Οι μαθητές και ο λαός όλοι μαζί συγκεντρωμένοι να ακούνε το λόγο του Χριστού και να τρώνε έπειτα όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Ας μας φωτίσει ο Θεός έτσι να νιώθουμε πάντοτε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, ότι έχουμε ανάμεσά μας τον Κύριο, να το νιώθουμε αυτό, που μας κηρύττει το Λόγο Του και μας δίνει έπειτα τη Θεία Τροφή να φάμε το σώμα Του και το αίμα Του.

Κυριακή 8η Ματθαίου και η Ευαγγελική περικοπή είναι από το 14ο κεφάλαιο Ματθαίου 14 έως 22 στίχους. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ούχρι αν έχου συναπελθήν, δότε αυτής ημίς φαγήν. Και πάλι μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη θέση του Ευαγγελίου στην αντιμετώπιση των υλικών αναγκών μας και γενικότερα του κοινωνικού προβλήματος. Σε αυτό βοηθάει η διατροφή των πεντακισχυλίων από τον Χριστό στην έρημο. Το θαύμα αυτό παραδίνεται σε όλους τους Ευαγγελιστάς, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Ο Ματθαίος μάλιστα και ο Μάρκος αναφέρουν και άλλο παρόμοιο θαύμα με διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα. 7 άρτη, ολίγα ψάρια, 400 άντρες, περίσσευμα 7 σπυρίδες. Πρόκειται όμως κατά τους ερμηνευτές για άλλη περίπτωση θαυματουργικής διατροφής του λαού από τον Χριστό, γεγονός που δεν πρέπει να αγνοηθεί στην ανάπτυξη των σκέψεών μας. Πολύ ξεκινώντας βασικά από την διήγηση του Ιωάννου και την ακολουθούσα εκεί διακήρυξη ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, βλέπουν βασικά στα θαύματα αυτά ένα νόημα εκκλησιολογικό και ευχαριστηριακό. Προτυπώνεται κατά αυτούς η ευχαριστηριακή πράξη της Εκκλησίας και η ηγετική θέση των μαθητών μέσα στην Εκκλησία κατά την τέλεση του μυστηρίου. Με τα θαύματα αυτά η Αποστολική Εκκλησία ερμηνεύει το μυστήριό της, της κλάσεως του άρτου. Μια τέτοια θέση τονίζεται σήμερα

δείχνει το ενδιαφέρον του και για τα βιωτικά προβλήματα του ανθρώπου. Δεν θα επαναλάβω τη χριστολογική θεμελίωση του ενδιαφέροντος αυτού στη διπλή δηλαδή φύση του θεανθρώπου, γιατί είναι γνωστή. Τότε μόνο θα είχαμε το δικαίωμα να δεχθούμε μόνη την ευχαριστηριακή ερμηνεία, αν δεν επρόκειτο για γεγονός, αλλά για παραβολή. Και τότε βέβαια πάλι όχι απόλυτα. Όχι μια, αλλά πολλές φορές, κατά τα Ευαγγέλια, ο Χριστός φροντίζει ο ίδιος για την θεραπεία και των υλικών αναγκών του κόσμου. Έτσι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα κοινωνικά προβλήματά μας. Αξίζει λοιπόν να ερμηνεύσει κανείς τις προεκτάσεις αυτής της περικοπής. Το πρώτο μήνυμα του παραδείγματος του Χριστού νομίζουμε πως είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας να αγκαλιάσει όλο τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματά του, πνευματικά και υλικά. Σαν δυσύνθετος ο άνθρωπος έχει και προβλήματα διπλής φύσεως, πνευματικά και υλικά. Ο Χριστός μας αποδεικνύει ότι ανέλαβε πράγματι τον όλο άνθρωπο κατά την ενσάρκωσή του. Γι' αυτό και αναλαμβάνει να λύσει και τα προβλήματα του όλου ανθρώπου, και τα πνευματικά και τα κοινωνικά. Τονίζω ιδιαίτερα τη λέξη κοινωνικά, γιατί δεν είναι μόνο η διατροφή μέσα στα ενδιαφέροντα του Χριστού, αλλά και κάθε κοινωνικό πρόβλημα, και αυτά τα πολιτικά ακόμη, αν θέλετε, διότι ο άνθρωπος αποτελείται από όλα αυτά τα πράγματα, διότι η κατανομή των υλικών αγαθών είναι αποτέλεσμα ορθής, δηλαδή χριστιανικής πολιτικής, υπ' αυτή την έννοια το λέω. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει χριστιανούς με θεμέλια ευαγγελικά. Όταν ο Χριστός μοιράζει σε όλους την τροφή, τη βγάζει από τα χέρια του και τη μεταδίδει μέσω των μαθητών του. Έτσι και στην κοινωνία. Αν τα αγαθά δεν βγαίνουν από τα χέρια του Χριστού και δεν διανέμονται από χριστιανούς, δεν θα μοιραστούν σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να χορτάσουν όλοι και να μείνει το περίσσευμα και περίσσευμα ως ευλογία. Ο Χριστός λοιπόν μας κηρύττει με την πράξη του την ανάγκη όλη η ζωή μας να τροφοδοτείται από Αυτόν, και η πνευματική και η κοινωνική. Τίποτε δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Χριστού. Άρα τίποτε δεν πρέπει να μένει έξω και από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας του. Περιορίζουμε πολλές φορές τον Χριστό μόνο στα πνευματικά ζητήματα, στην κάθετο διάσταση δηλαδή. Το κέντρο μας γίνεται η λατρεία, η ατομική μας κατάρτιση και τα έργα αγάπης, που λίγο διαφέρουν από τις προσκοπικές καλές πράξεις. Έτσι δημιουργείται ο αστοχριστιανισμός. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες, διότι μπορούμε και τελούμε τα της λατρείας μας ανενόχλητοι στους τέσσερις στίχους των ναών μας. Ξεχνούμε όμως τη λατρεία του Θεού μέσα στο κοινωνικό στίβο, που είναι η περισσότερο γι' αυτόν αρεστή και ορθή, αν θυμηθούμε λίγο τους προφήτες. Ενεργούμε αντίθετα προς τη θέληση του Χριστού. Το αποδεικνύει η απάντησή του: «Ουχρή ανέχουσι απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Γιατί αφήνετε, λέει, το λαό μου να τρέχουν στα λασπονέρια να ξεδιψάσουν, να ζητούν χαρούπια για να χορτάσουν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Πάψτε να απατάστε από τους λαοπλάνους, πάψτε να εμπιστεύεστε το λαό μου στα πονηρά χέρια τους, φτιάχτε εσείς την κοινωνία μου. Κοφεύουμε στην επιταγή αυτή του Χριστού και επικαλούμεθα αδιάκοπα την αδυναμία μας. Ουκ έχομεν, είναι η απάντησή μας. Και πράγματι δεν έχουμε και ούτε μπορούμε. Γιατί όταν δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ για τίποτε. Χωρίς αυτού δεν μπορούμε τίποτε να

κάνουμε. Και εμείς όχι μόνο ξεχνάμε, αλλά και αρνούμαστε την παντοδυναμία του. Πνιγόμαστε στη μονομέρεια, στην οριζοντίωση. Είναι το άλλο άκρο, στο οποίο κατρακυλά συνήθως η ζωή μας. Ο Χριστός όμως δεν ζητά από μας θαύματα. Ζητά μόνο τις δυνατότητές μας για να τις ευλογήσει, να τις αγιάσει και με αυτές να θαυματουργήσει εκείνος. Να θρέψει, να χορτάσει και να μας αφήσει και περίσσευμα. Γιατί ήρθε ίνα ζωήν έχομεν και περισσόν έχομεν. Να γιατί ακόμη πεινά και διψά ο λαός μας. Δεν του δίνουμε το είναι μας. Δεν του δίνουμε τις δυνατότητές μας. Τον τροφοδοτούμε πνευματικά, κοινωνικά όμως τον αφήνουμε να λιμοκτονεί. Από το φόβο του κινδύνου της οριζοντιώσεως παραμελούμε τελείως την οριζόντια διάσταση, το καθεστώς της πρώτης εκκλησίας, της κοινοκτημοσύνης και της οργανωμένης χριστιανικής κοινωνίας. Από το 313 μετά Χριστόν εμπιστευτήκαμε στο Ρωμαϊκό κράτος, που σαν κράτος ποτέ δεν έγινε χριστιανικό, το έργο των 7 διακόνων, την κοινωνικοπολιτική αποστολή της εκκλησίας. Όσο η κοινωνική αποστολή της εκκλησίας θα μένει λησμονημένη διάσταση, δεν θα πάυσει να λιμοκτονεί πνευματικά και ο λαός μας.

8η Κυριακή Ματθαίου, ο χορτασμός των πεντακισχυλίων. Μετά από τη δίψα, το μεγαλύτερο ένστικτο είναι η πείνα. Όταν ενταθεί, τότε κυριολεκτικά ο άνθρωπος τρελαίνεται. Η ιστορία αναφέρει τραγικά περιστατικά πεινασμένων που έφαγαν τους συνανθρώπους τους. Φοβερό το ένστικτο της πείνας. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται οι διάφοροι δημαγωγοί όλων των εποχών, άλλοτε διατηρώντας την πείνα και άλλοτε δίνοντας ένα κομμάτι ψωμί, δεσμεύουν τους λαούς και τους σύρουν στα μονοπάτια τους. Μπροστά στην πείνα ενός λαού βρέθηκε και ο Χριστός. Ήταν ο λαός που τον ακολουθούσε στην έρημο μυστικός, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την πείνα του λαού για να τον παραπλανήσει, αλλά για να τον αναγεννήσει. Τον χόρτασε πρώτα ψυχικά και μετά σωματικά. Το έδειξε ποιο πρέπει να ζητάει πρώτο και ποιο δεύτερο. Ο Χριστός φροντίζει το ίδιο και για τα δυο. Πρέπει όμως να προηγείται η εξήτηση του μεταφυσικού και να ακολουθεί του φυσικού. Άλλωστε φυσικό και μεταφυσικό πάνε μαζί. Το ένα είναι η συνέχεια του άλλου. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Ο άνθρωπος είναι ενιαίος. Χωρίς φυσική δεν υπάρχει μεταφυσική. Και χωρίς μεταφυσική δεν νοείται η φυσική. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα τρέφεται με το ψωμί και η ψυχή με τον άρτο της ζωής, τον Χριστό. Σήμερα η ανθρωπότητα έχει πείνα σωματική και ψυχική. Το 1/3 της γης υποσιτίζεται και το άλλο 1/3 μόλις τρέφεται. Ολόκληρη η γη πεινάει για αλήθεια, για χαρά και ελευθερία. Αν θέλουμε να χορτάσουμε σωματικά και ψυχικά, τότε ας τρέξουμε στον Χριστό αποφασιστικά και ας του πούμε: «Συ που ευλόγησες και την έρημο ακόμη, ευλόγησε και τη δική μας έρημη γη και ψυχή». Πολλές φορές δυστυχώς, παρασυρώμενοι από τα πάθη μας, πολεμάμε την αλήθεια. Τέτοιος άρχοντας υπήρξε ο Θηριώδης Ηρώδης, για χατήρι της ακόλαστης Ηρωδιάδας αποκεφάλισε το στόμα της αλήθειας τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Νόμισε πως έτσι θα αποθαρρύνει το λαό του Θεού στο να τρέχει και να ακούει το λόγο της αλήθειας. Πέτυχε όμως το εντελώς αντίθετο. Ο λαός του Θεού μόλις έμαθε ότι ο Χριστός κηρύττει την αλήθεια και κάνει καταπληκτικά θαύματα, έτρεξε να τον συναντήσει στην έρημο για να τον ακούσει και να δεχθεί και τις ποικίλες ευλογίες του. Αυτό το γεγονός θα μας περιγράψει το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς όταν τελείωσε τη διδασκαλία του, σπλαχνίστηκε τους όχλους, ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που είχαν την ώρα εκείνη οι μαθητές του κοντά τους και χόρτασε τις χιλιάδες του λαού. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση στην περικοπή του Ευαγγελίου είναι ότι προηγήθηκε ο Λόγος του Θεού και επακολούθησε ο χορτασμός του φαγητού. Ο λαός του Θεού διψάει πρώτα για αλήθεια και χάρη Θεού και έπειτα έρχεται η ανάγκη του φαγητού. Ούκ επάρ το μόνον ζήσετε άνθρωπος. Προσπάθησαν πολλοί να ζήσουν τους λαούς τους μόνο με τα αγαθά της γης. Όχι μόνο δεν τους χόρτασαν, αλλά και πείνα μεγαλύτερη τους δημιούργησαν. Τα υλικά αγαθά, όσο άφθονα κι αν είναι, γεμίζουν μόνο το στομάχι. Την ψυχή που θέλει άλλο είδους τροφή την αφήνουν άδεια. Ο Χριστός μας με τα γεγονότα της ερήμου μας εξαπέλυσε 2 μεγάλα συνθήματα: να πεινάμε την αλήθεια περισσότερο από όλα τα αγαθά της γης,
και κάθε αγαθό της γης να το χρησιμοποιούμε με την ευλογία του Θεού, αν θέλουμε να μας φτουράει. Ο Χριστός αναβλέψας στον ουρανό, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο, ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και από αυτά έδωσαν και έφαγαν χιλιάδες λαού. Η στάση αυτή του Χριστού, της προσευχής του, πρώτου φαγητού, μας αποκαλύπτει τις διαστάσεις που έχει το τραπέζι όταν είναι ευλογημένο. Η ώρα του φαγητού, εφόσον αρχίζει και τελειώνει με προσευχή, είναι ιερή. Το τραπέζι δεν είναι μόνο για ενίσχυση σωματική, αλλά και για το

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

μοναστηριακές διαδρομές. Προσκυνηματικές προσεγγίσεις στα κάστρα της Ορθοδοξίας. Με τη Λίτσα Χατζηφώτη.

Σήμερα οι μοναστηριακές διαδρομές θα μας κατευθύνουν βόρεια-ανατολικά σε μια περιοχή που έχω την εντύπωση ότι πολλοί από μας δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι πέρασμα όπως είναι η στερεά Ελλάδα ή η Θεσσαλία για να πάμε βορειότερα. Βέβαια έχει δοθεί ευκαιρία και άλλες φορές και έχουμε μιλήσει. Είχα την ευλογία να ζήσω για κάποια μικρά αλλά χαρακτηριστικά διαστήματα στη Θράκη, γιατί για εκεί γίνεται ο λόγος, εκεί κατευθυνόμαστε σήμερα. Είχα λοιπόν την ευκαιρία και την ευλογία στα παιδικά και τα νεανικά μου χρόνια να ζήσω στην Κομοτηνή κυρίως. Αργότερα ο γιος μας ο μεγάλος σπούδασε εκεί και είχα την ευκαιρία πάλι να ξαναπάω και πάλι να ξαναδώ τον τόπο και να γνωρίσω λίγο και μνημεία και τόπο και συνήθειες. Έναν τόπο που έχει πάρα πολλά να διηγηθεί και τα μνημεία του πάρα πολλά να μας θυμίσουν για διάφορες εποχές και για διάφορες περιπέτειες. Πέρσι είχαμε κάνει λόγο με άλλη ευκαιρία και με τον Μακαρίτη, τον Γιάννη, τον Χατζηφώτη, στην εκπομπή που κάναμε μαζί. Είχαμε αναφερθεί στα θρησκευτικά μνημεία στον νομό Ξάνθης, μία έκδοση που είχε γίνει σε συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου και της Μουφτίας της Ξάνθης, ένα βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον για την πραγμάτωση του οποίου είχαν πολλοί φορείς και συγγραφείς συνεργαστεί. Σήμερα με βάση αυτό το βιβλίο θα γνωρίσουμε ένα ή δύο, αν προλάβουμε, μοναστήρια της περιοχής της Ξάνθης, της Βυζαντινής Ξάνθειας. Βέβαια θα θέλαμε να ήταν κοντά μας αυτή την περιδιάβαση ο πατήρ Παντελεήμων Μουτάφης, ο αρχιμανδρίτης, ο πανουσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Μουτάφης, ένας ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης, ένας εξαιρετικός κληρικός και πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με τα μνημεία και ο οποίος έχει γράψει για τα μνημεία που θα αναφερθούμε, για τα μοναστήρια που στα οποία θα περιηγηθούμε, αλλά που αυτές τις ημέρες βρίσκεται εκτός των ορίων της Μητροπόλεως του και ευχόμαστε να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Σε μια άλλη ευκαιρία θα τον έχουμε παρέα κοντά μας. Το μοναστήρι που θέλουμε σήμερα να σας κατευθύνουμε είναι η Μονή των Παμεγίστων Ταξιαρχών της Ξάνθης. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά της, σε ένα υψόμετρο περίπου 150 μέτρων, κάτω από το σύμπλεγμα των Βυζαντινών Οχυρώσεων της πόλης. Είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο της περιοχής, γιατί έχει και πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία. Στο συγκρότημά του μάλιστα παλαιότερα στεγαζόταν το Ορφανοτροφείο Αρένων και από το 1945 το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ξάνθης. Ο πολύ γνωστός αρχαιολόγος Γιώργος Μπακαλάκης έχει υποστηρίξει ότι η πιθανότητα στην περιοχή αυτή να βρισκόταν η αρχαία Ξάνθεια θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί στην περίπτωση κατά την οποία η αρχαιολογική σκαπάνη θα αποκάλυπτε υπολείμματα οχυρώσεων χωρίς ασβεστοκονίαμα αλλά και όστρακα της όψιμης εποχής του Σιδήρου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ίσως θα φώντιζαν την ιστορία της Μονής αλλά και της ευρύτερης περιοχής είναι πάρα πολύ λίγα. Τα ερείπια της Ακρόπολης της Ξάνθειας που ήταν στο κέριο σημείο από το οποίο ελεγχόταν η πρόσβαση στο εσωτερικό της Ροδόπης
Η παρουσία της Μονής Παμεγής των Ταξιαρχών ως σημαντικού μνημείου μέσα στην Ακρόπολη, καθώς και σπαράγματα τοιχογραφιών της μεσοβυζαντινής ενδεχομένως περίοδου στο Ιερό Βήμα του Ναού, αποτελούν τις λιγοστές, τις ελάχιστες αρχαιολογικές μαρτυρίες από την βυζαντινή περίοδο της Ξάνθειας, της παλαιότατης πόλης που εξελίχθηκε στην σημερινή Ξάνθη. Όπως γράφει ο πατήρ Παντελεήμων Μουτάφης, δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για την ίδρυση της Μονής και γι' αυτό τον λόγο οι ερευνητές δεν συμφωνούν για την ακριβή χρονολόγησή τους. Από το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής σήμερα έχει σωθεί μόνο το καθολικό, και αυτό με μεταγενέστερες προσθήκες. Είναι πολύ πιθανό το μνημείο να υπέστη σοβαρές ζημιές στους σεισμούς του 1829 και την εποχή αυτή να κατέρευσε η Λυτή και ο Νάρθικας. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακήμος Γουρός κατέβαλε πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ανοικοδόμησή της, αλλά δεν είχε την άδεια από τις τότε Οθωμανικές αρχές. Την ίδια περίπου εποχή πρέπει να ανοικοδομήθηκε από τους κατοίκους της Ξάνθης, χωρίς την άδεια των αρχών, ο Ξενώνας. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και ως το 1936, στη Μονή, όπως είπαμε, λειτουργούσε ορφανοτροφείο αρένων για τη στέγαση και περίθαλψη των ορφανών των προσφύγων. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε στρατόνα ως την αποχώρηση του στρατού κατοχής και την απελευθέρωση της πόλης.

καθολικό είναι ένα σχετικά μικρό διαστάσεων οικονόμημα στον τύπο των τρίκοχων εκκλησιών, που σύμφωνα με την άποψη του Νικολάου Μουτσοπούλου απαντάται και στις ακροπόλεις των Βυζαντινών κάστρων. Στο κτίριο της Βυζαντινής περίοδου έχουν προσθεθεί μεταγενέστερα τμήματα, όπως ο Νάρθικας, που ανοικοδομήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και χαρακτηρίζεται από ένα ιδιότυπο λαϊκό εκλεπτισμό με έντονα τα γοτθίζοντα στοιχεία. Το Ιερό Βήμα καταλαμβάνει την ευρύχωρη ανατολική κόχη, που είναι η ισχυρότερη των άλλων δύο και παρουσιάζει σχήμα πεταλοειδές. Η πρόθεση και το διακονικό διαμορφώνονται σε μικρές εσοχές εγγεγραμμένες στον τοίχο της κόχης. Η σύγχρονη Αγία Τράπεζα είναι ορθογώνια και κτιστή, ενώ αντίθετα η παλαιότερη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ξύλινη και έφερε κυβόριο. Η τυχοποιία του παλαιότερου οικοδομήματος είναι καμωμένη από αργολιθοδομή, η μεταγενέστερη όμως προσθήκη είναι κτισμένη από πλίνθους και φέρει σύγχρονο επίχρησμα. Ο τρούλος, που και αυτός είναι επιχρησμένος, εξωτερικά είναι διακοσμημένος με τυφλά ψηδώματα που βρίσκονται ανάμεσα στα φωτιστικά ανοίγματα. Στηρίζεται στις τρεις κόχες που καλύπτονται με ημιθόλια και φέρουν από ένα φωτιστικό άνοιγμα, ενώ στα δυτικά ένα τόξο στηρίζει τον τρούλο. Ο τρούλος εσωτερικά είναι 16άπλευρος, εξωτερικά 8άπλευρος και στηρίζεται σε 4 τόξα που σχηματίζονται από ένα σε κάθε ημιθόλιο. Ανάμεσα από τα τόξα σχηματίζονται τα σφαιρικά τρίγωνα πάνω στα οποία στηρίζεται το τύμπανο του τρούλου, που βέβαια δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει διάμετρο 3 μέτρα και 10 εκατοστά. Το δυτικό σκέλος του ναού, που έχει κατεδαφιστεί και στη θέση του ανοικοδομήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως είπαμε, ο Νάρθικας, ίσως ήταν ένας μακρόστονος χώρος με το πλάτος μεγαλύτερο του βάθους, καθώς είχε συγχωνευθεί με την τρίτη κεραία του ναού. Ο Νάρθικας αυτός έχει δίριχτη στέγη, εσωτερικά έχει γυναικονίτη που σχηματίζει το πι, ένα σχήμα πι, και φτάνει μέχρι το δυτικό τόξο του τρίκοχου. Το δάπεδο του ναού είναι στρωμένο από σύγχρονες πλάκες. Τα επιχρήσματα έγιναν κατά την ανακαίνιση του ναού στα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε πρέπει κατά τους μελετητές να καταστράφηκε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του εικονογραφικού προγράμματος.

ναό μπορεί κανείς σήμερα να δει μερικά λείψανα τοιχογραφιών στην αψίδα του Ιερού Βήματος. Είναι μερικά κομμάτια, σπαράγματα όπως λέγονται, από την παράσταση των συλλειτουργούν των ιεραρχών, οι οποίοι από ό,τι μπορεί κανείς να διακρίνει φαίνεται να ευλογούν και να κρατούν Ευαγγέλιο. Αυτές οι τοιχογραφίες χρονολογούνται σύμφωνα με τον Μουτσόπουλο στην Μεσοβυζαντινή περίοδο. Εικονογραφικά στοιχεία όπως η μορφή του ιεράρχη με το οκτάσχημο πρόσωπο, ο τρόπος με τον οποίο κρατάει το Ευαγγέλιο, η διακοσμητική διάθεση που παρατηρείται στα πολυσταύρια φελόνια και τα χρώματα συνηγορούν για τη χρονολόγηση των μορφών σε αυτή την περίοδο, τη Μεσοβυζαντινή. Στα σφαιρικά τρίγωνα και στον Τρούλο έχουν σωθεί τοιχογραφίες που χρονολογούνται, που θα μπορούσαν να χρονολογηθούν στο 17ο αιώνα. Οι παραστάσεις αυτές έχουν επιζωγραφιστεί στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή όταν έγιναν οι νεότερες προσθήκες, η οικοδόμηση του καινούριου Νάρθηκα. Στον Τρούλο τοποθετείται ο Παντοκράτορας που περιβάλλεται από την παράσταση της Αγγελικής Λειτουργίας. Στον Τύμπανο διακρίνονται οι προφήτες και στα σφαιρικά τρίγωνα οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Στο Εσωράχιο της Ανατολικής Καμάρας τοποθετείται η Ανάληψη του Χριστού και το Άγιο Μανδύλιο εικονίζεται στην Ανατολική Καμάρα και το Άγιο Κεράμιο στη Δυτική. Το τέμπλο του Καθολικού είναι ξύλινο και σύγχρονο. Οι δεσποτικές εορτές του σήμερα φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, που στεγάζεται στη Μονή της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας. Από τις φορητές εικόνες ενδιαφέρον παρουσιάζουν μία ξυλόγλυπτη με θέμα τη σύναξη των Αρχαγγέλων, που φέρνει την επιγραφή, την εχάρακτη επιγραφή διεξόδων πάντων των φιλεότων κρεοπολών Ξάνθης και τη επιστασία των πρωτομαστόρων της συντεχνίας έργου Νικολάου Α. Κατσούλη του εξ Αθηνών εν μηνύ Οκτωβρίου 1896. Δύο εικόνες του Αγίου Παγκρατίου και της Ροδόχου Πηγής είναι έργα του αγιογράφου Ευαγγελίδη και φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ου. Τέλος, οι εικόνες του προφήτη Ηλία και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που βρίσκονται στα προσκυνητάρια είναι ενδεχομένως έργα του ίδιου ζωγράφου που φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ακριβής χρονολόγηση του μνημείου, λέει ο πατήρ Παντελήμων Μουτάφης, είναι αμφισβητούμενη, αφού οι αρχαιολογικές μαρτυρίες είναι λιγοστές, φιλολογικές πηγές δεν υπάρχουν. Παλαιότερα έχει χρονολογηθεί στον 10ο με 12ο αιώνα, άποψη που δεν γίνεται σήμερα αποδεκτή, αφού δεν στηρίζεται αυτό σε αρχιτεκτονικά ή αρχαιολογικά στοιχεία. Τελευταία έχει προταθεί ο 16ος ή ο 17ος αιώνας, με το σκεπτικό ότι οι παλαιότερες τοιχογραφίες του ναού τοποθετούνται σε αυτήν την εποχή. Αλλά η συγκεκριμένη αυτή χρονολόγηση δεν λαμβάνει υπόψη στην αρχιτεκτονική ιστορία του μνημείου, αλλά ακόμη και το γεγονός ότι οι τοιχογραφίες έπονται φυσιολογικά της οικοδόμησης του κτηρίου και ότι οι σημερινές είναι δυνατόν να είναι φιλοτεχνημένες σε κάποιες από τις μεταγενέστερες φάσεις του μνημείου, οι σημερινές αυτές που σήμερα βλέπουμε εμείς εκεί. Έχει προταθεί από τον Κοκκίνη που έχει γράψει τα μοναστήρια, το βιβλίο Μοναστήρια, ότι η Μονή πρέπει να χτίσει και στο 15ο αιώνα και ότι το Καθολικό ανοικοδομήθηκε κατά το 16ο αιώνα και αρχιτεκτονικά εντάσσεται στον αγιορείτικο τύπο. Αλλά όπως λέει ο συγγραφέας, η πιο τεκμηριωμένη και πιστική χρονολόγηση προτείνεται από τον Νικόλαο Μουτσόπουλο, που τοποθετεί την ανοικοδόμηση του Καθολικού της Μονής των Παμεγίστων Ταξιαρχών της Ξάνθης με ορισμένες
βέβαια επιφυλάξεις στα μέσα ή στα τέλη του 9ου αιώνα.

και φεύγοντας από την, από το καθολικό που έχει μείνει πια, από την Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών της Ξάνθης που βρίσκεται στα βόρειο-δυτικά της, κατευθυνόμαστε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, στα βόρειο-ανατολικά, λίγο πιο ψηλά, κάπου 10 μέτρα στα 160 μέτρα ύψος, από σε υψόμετρο 160 μέτρων, και φτάνουμε στο καθολικό της περίφημης Μονής της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας, που είναι χτισμένο στους πρόβονους της Ροδόπης και αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Αρχαγγελιώτισσα λέγεται η Παναγία γιατί στην εικόνα της που βρίσκεται στο τέμπλο η Παναγία εικονίζεται να παραστέκεται από τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Λέγεται ακόμη και Παναγία η Σαμακοβιανή με βάση μια παράδοση των κατοίκων της συνοικίας του Σαμακοβίου που βρίσκεται λίγο πιο κάτω και σύμφωνα με την οποία την Μονή είχαν πτήσει οι κάτοικοι αυτές τις συνοικίες ή είχαν μεταφέρει από το Σαμακόβιο την εφαίστεια εικόνα. Με συνοδό πάντα το κείμενο του πατρός Παντελεήμονος Μουτάφη, μαθαίνουμε πως οι μαρτυρίες για την ίδρυση της Μονής λείπουν. Η παράδοση την ανάγει στη Βυζαντινή περίοδο και την συνδέει με την ακτινοβολία της μοναστικής κοινότητας στο Παπίκιο Όρος. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία που σώζεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά, χρονολογείται στο 13ο αιώνα. Μια κρύπτη που βρίσκεται πίσω και κάτω από το Ιερό Βήμα χρονολογείται ενδεχομένως τον 10ο αιώνα και ενισχύει την προφορική παράδοση των κατοίκων της πόλης. Ως τον 16ο αιώνα πληροφορίες δεν υπάρχουν για την ιστορία της Μονής. Από εκεί και μετά είναι γνωστό ότι στη Μονή λειτουργούσε εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων και επίσης ότι αρκετοί μητροπολίτες των γειτονικών επισκοπών ήσαν μέλη της αδελφότητός της. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου η Μονή φέρεται να έχει μεγάλη περιουσία, γεγονός που εξηγείται γιατί συμβαδίζει με την αύξηση του πληθυσμού της Ξάνθης αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής από την καλλιέργεια και την εμπορία του καπνού. Την περιουσία αυτή διαχειριζόταν επιτροπή που διόντιζε η Δημογεροντία της Ξάνθης. Το 1913 οι Βούλγαροι που είχαν καταλάβει την περιοχή αφαίρεσαν τα κοιμήλια και αυτής της Μονής, έχουμε μιλήσει ήδη και για άλλη, και τα μετέφεραν στη Σόφια. Το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1829. Τότε κατέπεσε το καθολικό, καθώς επίσης και ένα μεγάλο μέρος των τυχών. Το μνημείο στη σημερινή του μορφή είναι χτισμένο το 1841 σύμφωνα με δύο ανάγλυφες επιγραφές που βρίσκονται εξωτερικά στο μέτωπο του βόρειου και του νότιου χορού. Στην ανοικοδόμηση του ναού, όπως και όλης της Μονής, είχε συμβάλει ο Μητροπολίτης Ξάνθης Ευγένιος 1831-1848. Την επίβλεψη είχε ο ηγούμενος της Μονής Ιάκωβος, ενώ οι δαπάνες καλύφθηκαν από χρήματα που συνέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής με εράνους. Οπωσδήποτε, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η οικονομική υποστήριξη των καπνεμπόρων κατοίκων της Ξάνθης. Το καθολικό χτίστηκε πιθανότατα πάνω σε θεμέλια του παλαιότερου του μεσοβυζαντινού καθολικού που φαίνεται να τα αντιγράφει. Ο ευρύτερος εσωτερικός χώρος και ο μεγάλος τρούλος του

Στο ναό διακρίνονται σήμερα οι πολύματα επίσης του εικονογραφικού προγράμματος του Τρούλου, που μπορούν να χρονολογηθούν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στον Τρούλο παριστάνεται βέβαια ο Παντοκράτορας, που περιβάλλεται από τα αγγελικά τάγματα. Στα σφαιρικά τρίγωνα σώζονται παραστάσεις των Ευαγγελιστών, που έχουν όμως υποστεί σημαντικές θωρές από την υγρασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εικόνες του σύγχρονου ξυλόγλυπτου τέμπλου. Οι παλαιότερες εικόνες του Χριστού ως μεγάλου αρχιερέα και της Θεοτόκου Οδηγήτριας χρονολογούνται στα μέσα του 16ου αιώνα. Από τις υπόλοιπες του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ανήκει στα μέσα του 19ου αιώνα, των τριών ιεραρχών, των εισοδίων της Θεοτόκου και των Αγίων Χαραλάμπους και Νικολάου της ίδιας εποχής έργα, αγιογράφων ενδεχομένως από τον ένα, σημειώνει ο πατήρ Παντελεήμων. Τέλος, στις πλάγιες εισόδους του Ιερού Βήματος, οι εικόνες των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ είναι έργα σύμφωνα με επιγραφή στην εικόνα του πρώτου του αγιογράφου Αβραάμ και φιλοτεχνήθηκαν το 1874. Μία ακόμη εικόνα του πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου, έργο του Θασίτη Αγιογράφου Μιχαήλ Ευαγγελίδη, 1901, που δραστηριοποιείται στην Ξάνθη, είναι αναρτημένη στο βόρειο τοίχο του Καθολικού. Στο δάπεδο υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα η οποία είναι διακοσμημένη με ανάγλυφο δικέφαλο αϊτό. Περιβάλλεται μάλιστα από την επιγραφή 1841 διασυνδρομής και δαπάνης του δούλου του Θεού Αβραάμ Δημητρίου. Και στο δυτικό τοίχο του Νάρθικα είναι αναρτημένο μονόφυλλο προσκυνητάριο των Αγίων Τόπων, που φέρει την επιγραφή Χατζη Γιώργη Χατζη Ζαφυρό, προσκυνητέ του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου 1859. Επίσης ένα ακόμη μονόφυλλο προσκυνητάριο βρίσκεται στο συνοδικό της Μονής. Το πυργοειδές σκοδονοστάσιο οικοδομήθηκε το 1844 χάρη στις προσπάθειες και ενδεχομένως και στις δαπάνες του Μητροπολίτη Ευγενίου στα χρόνια του Ηγουμένου Ιακώβου, σύμφωνα με ανάγλυφες επιγραφές. Αυτό το ψηλό, πανύψηλο οικοδονοστάσιο αγναντεύει σήμερα κάτω την παλιά πόλη της Ξάνθης, αυτή που εδώ και αρκετές δεκαετίες παιδί είχα γνωρίσει, και τώρα την καινούργια πόλη που επεκτάθηκε τις πολυκατοικίες. Ξέρετε πόσο ξεχωρίζει από εκεί η παλιά από την καινούργια πόλη, τα παλιά σπίτια με τα κεραμίδια, όπως με κεραμίδια είναι καλυμμένα και όλα τα τμήματα της Μονής και το καμπαναριό στην κορφή του, και πιο κάτω καινούργια πόλη. Αλλά είναι γοητευτική η θέση που είναι η Μονή, έτσι φωλιασμένη μέσα στην πρασινάδα του δάσους που την περιστοιχίζει, και είναι σαν να επιβλέπει η Παναγία, θέλουμε δεν θέλουμε, και σε αυτή την περίπτωση τους χριστιανούς και όλους τους ανθρώπους που ζουν και αγωνιούν και δρούν σε όλο τον κάμπο της Ξάνθης που ανοίγεται κάτω.

θαυμασμένοι φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, λέω να επωφεληθούμε και να δούμε ακόμη μία μονή σε αυτή την περιοχή της Ροδόπης. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στην μια ματιά αλλά και να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλαμούς, που πήρε το όνομά της από τα καλάμια μέσα στα οποία βρέθηκε η εικόνα, η θαυματουργή, η εικόνα της Παναγίας, και βρίσκεται το μοναστήρι αυτό σε μια χαράδρα λίγο πιο πέρα, σε υψόμετρο βόρεια της Ξάνθης, σε υψόμετρο 170 μέτρων. Και εδώ οι ιστορικές πληροφορίες είναι πάρα πολύ λίγες. Πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε κατά τον 10ο αιώνα, όπως μαρτυρούν μερικά κομμάτια από ένα θωράκιο του μαρμάρινου μεσοβυζαντινού τέμπλου και μια ανάγλυφη επιτύμβια στήλη. Έμεσες μαρτυρίες για την ιστορική παρουσία της Μονής στην περίοδο από το 13ο στο 15ο αιώνα αποτελούν τα λειτουργικά χειρόγραφα που σήμερα βρίσκονται σε συλλογές στη Σόφια. Μετά τα μέσα του 15ου αιώνα η Μονή παρουσιάζει ακμή και φαίνεται ότι το 16ο αιώνα στο χώρο της υπάρχει ένα πάρα πολύ παραγωγικό μικρό αλλά παραγωγικό βιβλιογραφικό εργαστήριο. Ένας κώδικας με εκτιτορική σημείωση που χρονολογείται στα 1612, καθώς και ένα Ευαγγέλιο έκδοση της Βενετίας του 1645 που φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης Ξάνθης, που είπαμε ότι βρίσκεται στη Μονή της Αρχαγγελιώτισσας, είναι δείγματα, μνημεία, μαρτυρίες του 17ου αιώνα. Το Ευαγγέλιο του 1645 είναι αφιέρωμα στη Μονή του Μητροπολίτη Φιλίππων και Δράμας Γερμανού που καταγόταν από την Ξάνθη. Το 19ο και το 18ο αιώνα φαίνεται ότι η Μονή εξακολουθεί να ακμάζει και παράλληλα να αυξάνει την περιουσία της. Εξέλιξη που και εδώ οφείλεται στην ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας στην περιοχή της Ξάνθης. Βέβαια και εδώ οι σεισμοί του 1829 έχουν ως αποτέλεσμα τις πολύ σοβαρές καταστροπές που υπέστη η Μονή. Την διαχείριση και εδώ είχε επίτροπος που διόριζε η Ρημογεροντία της Ξάνθης και όχι το Ηγουμενό Συμβούλιο. Έτσι, λέει ο πατήρ Παντελεήμων Μουτάφης, ότι το γεγονός αυτό έβλεψε μάλλον τα οικονομικά της Μονής, αφού την περιουσία της καταπάτησαν ή ιδιοποιήθηκαν οι κατά καιρούς επίτροποι. Και μάλιστα αναφέρει την διένεξη του Μητροπολίτου Ξάνθης Διονυσίου Μπίστη 1861-1867 με τα μέλη της Δημογεροντίας για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Μονής. Και μάλιστα αναφέρει ότι μετά από πιέσεις των επιφανών μελών της Δημογεροντίας, ο Μητροπολίτης Διονύσιος πάφθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μόνασε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο Άγιον Όρος και αργότερα εξελέγει τοποτηρητής του Μητροπολίτου Τίνου. Χωρίς αμφιβολία τα ιστορικά γεγονότα που επακολούθησαν συντέλεσαν στην παρακμή της Μονής και στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων τα κοιμήλια της αφαιρέθηκαν από τους Βουλγάρους κατακτητές της περιοχής και μεταφέρθηκαν στη Σόφια και να ήταν μόνο αυτά. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή η περιουσία της Μονής παραχωρήθηκε για την αποκατάσταση των ακτιμώνων προσφύγων σύμφωνα με τον κώδικα της Εφόρου Ρημογεροντίας της Μητροπόλεως Ξάνθης. Από την παλαιότερη μορφή της Μονής δεν έχουν σωθεί πολλά πράγματα. Το μοναστήρι πρέπει να υπέστη σημαντικές καταστροφές από τους σεισμούς, όπως είπαμε, και για το λόγο αυτό πρέπει να άρχισε και η ανοικοδόμησή του, που ίσως ολοκληρώθηκε στα χρόνια της αρχιερατείας του Μητροπολίτη Ξάνθης Ιωακήμου Σγουρού. Από αυτήν την εποχή σώζεται σήμερα η Νότια Πτέρυγα. Ο ναός της Μονής, το σημερινό καθολικό, αντιγράφει τον ναό του πρωτάτου των Καριών του Αγίου Όρους, κτίσμα του 1996
που εγκαινιάστηκε το 2001. Είχε οικοδομηθεί πάνω σε ένα παλαιότερο ναό στον τύπο της Βασιλικής του 1965, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είχε κτιστεί σε ένα προγενέστερο της μεταβυζαντινής περίοδου. Στον περίβολο σώζεται ένας νεότερος τάφος με μαρμάρινη ταφόπλακα, η οποία όμως προέρχεται από τον 11ο αιώνα. Από τα κοιμήλια που έχουν σωθεί, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαίστεια εικόνα της Παναγίας της Καλαμιώτισσας στον τύπο της Οδηγήτριας, που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι και ίσως να είναι έργο του 15ου αιώνα με νεότερες επιζωγραφίσεις, όπως επίσης και μια εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου που είναι έργο του 19ου αιώνα. Να πούμε ότι, γιατί μου φαίνεται ότι δεν το είπαμε στην αρχή, ότι και αυτός ο ναός της Παναγίας της, ο ναός το καθολικό της Μονής της Παναγίας της Καλαμούς τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζει όμως στις 23 Αυγούστου κατά την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, αγαπημένοι συνταξιδιώτες των μοναστηριακών διαδρομών, τραβάμε χειρόφρενο εδώ και σταματάμε. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί και σε αυτή την περιδιάβαση, μια περιδιάβαση που όσο και αν δεν φαίνεται, με πολύ μεγάλη συγκίνηση βρέθηκα εκεί νοερά. Πολλοί λείπουν από εκείνους που τότε ήταν εκεί, αλλά ζουν όλοι στην καρδιά μας. Να μην κλείσουμε όμως, αν δεν ευχαριστήσουμε τον Θανάση Παντελιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ευγενέστατος και χαμογελαστός όπως πάντα. Να είστε καλά.

μοναστηριακές διαδρομές. Προσκυνηματικές προσεγγίσεις στα κάστρα της Ορθοδοξίας. Με τη Λίτσα Χατζηφώτη.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσο όν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστές. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ρευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

σου νεώνουν. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 26 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρασκεύασα αγνώνος δόμων, σ' αυτήν αγώσει σεμνής κατοικίαν. Με τους αγώνες σου σεμνή ετοίμασε στον εαυτό σου ως ολοκάθαρο ναό για κατοικητήριο του Θεού. Η Αγία Οσιομάρτης του Χριστού Παρασκευή καταγόταν από κάποιο προάστιο της Πρεσβυτέρας Ρώμης και έζησε κατά την εποχή του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138-161 μετά Χριστόν. Οι γονείς της Οσιομάρτυρος αγάθων και πολιτεία ήσαν χριστιανοί και εφάρμαζαν στη ζωή τους με πολύ χαρά τις εντολές του Κυρίου. Ήταν όμως άτεκνοι και για τον λόγον αυτών προσεύχονταν και παρακαλούσαν αδιάλειπτα τον Θεό να τους χαρίσει παιδί. Και πράγματι ο Πανάγαθος Θεός και Δημιουργός του παντός, που ικανοποιεί το θέλημα εκείνων που τον σέβονται και τον φοβούνται, τους χάρισε θύλη τέκνο, την παρούσαν Αγία. Και επειδή αυτή γεννήθηκε την έκτη ημέρα της εβδομάδος, όταν την βάπτισαν, της έδωσαν το όνομα Παρασκευή, ενώ δε όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπάργανα, την αφιέρωσαν στο Θεό. Η μικρή Παρασκευή έλαβε από τη μητέρα της κατά Χριστόν μόρφωση και ανατροφή, και αφού έμαθε πολύ καλά τα ιερά γράμματα, μελετούσε συνεχώς τις Θείες Γραφές και δεν παρέλειπε να διαμένει ώρες ολόκληρες στην Εκκλησία και να προσεύχεται ασταμάτητα. Μετά την προσκύριον εκδημία των γονέων της, η Αγία Παρασκευή μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς. Ακολούθως πήγε σε ένα μοναστήρι όπου εκάρι μοναχή και έλαβε το αγγελικό σχήμα. Εκεί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα και διακρίθηκε για την υπακοή και την ταπείνωσή της. Έπειτα, αφού έλαβε την ευχή της ηγουμένης, βγήκε από το μοναστήρι και περιόδευε σε πόλεις και χωριά, κηρύττοντας το όνομα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι προσέλκυσε στην αληθινή θεογνωσία πολλούς ειδωλολάτρες. Για το λόγο δε αυτό κάποιοι Ιουδαίοι την κατηγόρησαν στον βασιλιά Αντωνίνο, λέγοντάς του ότι μια γυναίκα ονόματι Παρασκευή κηρύσσει στο λαό τον Ιησού, τον γιο της Μαρίας, τον οποίον είχα σταυρώσει οι πρόγονοί τους. Όταν ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα πράγματα, πρόσταξε και οδήγησαν ενώπιόν του την Αγία. Μόλις δε εκείνος την είδε, θαμπόθηκε από την σύνεση και το κάλος της και της είπε: «Αν πιστείς σε μένα και προσφέρεις θυσίες τους θεούς, θα γίνεις κληρονόμος πολλών δωρεών. Η δε μη θα σε παραδώσω σε πολλά βασανιστήρια». Η Αγία Παρασκευή όμως με ακλόνητη αποφασιστικότητα του απάντησε: «Μη γέννητο, να αρνηθώ το όνομα του Χριστού και Θεού μου. Οι δε θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανόν και την γην, ας πάνε να χαθούν». Ύστερα από αυτή την απάντηση της Παρασκευής, ο βασιλιάς άναψε από τον θυμό του και πρόσταξε να της φορέσουν στο κεφάλι σιδερένια κασίδα περικεφαλαία, πειρακτωμένη. Οι δήμοι εκτέλεσαν την εντολή. Η Οσιομάρτης όμως διαφυλάχτηκε αυλαβής, διότι θεία δρόσος κατέστησε δροσερή την πειρακτωμένη περικεφαλαία. Το θαύμα δε αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να πιστέψουν αμέσως στον Κύριο. Έπειτα ο βασιλιάς πρόσταξε να θερμάνουν πολλοί εναλέβητα γεμάτο λάδι και πίσα και να βάλουν την Αγία μέσα. Μόλις έγινε αυτό, η Οσιομάρτης φαινόταν να στέκεται δροσισμένη στο μέσον του λέβητα. Βλέποντάς την δε ο βασιλιάς της είπε: «Ράντισέ με από τον λέβητα Παρασκευή, για να διαπιστώσω αν είναι καυτά το λάδι και η πίσα». Τότε η Αγία,
γέμισε τις χούφτες της με το ζεματιστό αυτό μείγμα του Λέβιτα και το πέταξε στο πρόσωπο του βασιλιά. Αμέσως δε μόλις το λάδι και η πίσα κατέβρεξαν το πρόσωπο, τυφλώθηκαν οι κόρες στον οφθαλμό του και έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Λυπήσουμε δούλη του αληθινού Θεού και δώσε μου το φως των οφθαλμών μου και πιστεύω στο Θεό που εσύ κηρύττεις». Και η Αγία με την προσευχή της στο Θεό έκαμε το θαύμα της αμέσως. Πραγματικά ο βασιλιάς πάρα αυτά ανέβλεψε και πίστεψε στο Χριστό. Και δεν πίστεψε μόνο αυτός, αλλά πίστεψαν και όλοι οι αξιωματικοί και στρατιώτες που αποτελούσαν τη φρουρά του. Όλοι δε η φρουρά μαζί με τον βασιλιάν Αντωνίνο βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Παρασκευή κατόπιν έφυγε από εκεί και πήγε σε άλλες πόλεις και κομοπόλεις και κήρυτε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε κάποια δε πόλη που πήγε, στην οποία βασίλευε ένας βασιλιάς ονόματι Ασκληπιός, την συνέλαβαν οι δωλολάτρες την ώρα που κήρυτε τον Χριστό και την οδήγησαν ενώπιον του βασιλιά. Η Αγία όμως, αφού πρώτα επικαλέστηκε το όνομα του Σωτήρος Χριστού και σφράγισε τον εαυτό της με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Ο βασιλιάς ταράκτηκε από τα λόγια της Αγίας και με προσταγή του στρατιώτες την οδήγησαν προς ένα δράκοντα που είχε τη φωλιά του έξω από την πόλη, στον οποίον είχαν τη συνήθεια να παρέχουν ως τροφή τους καταδικασμένους σε θάνατο. Όταν λέμε δράκοντα, εννοούμε ένα αιμοβόρο θηρίο. Όταν Ιωσή ο Μάρτης έφτασε στο χώρο που φόλιαζε αυτό το θηρίο και μόλις αυτό την είδε, βρυχήθηκε πολύ δυνατά και αφού άνοιξε το στόμα του, έβγαλε πολύ καπνό. Όταν λοιπόν η Αγία πλησίασε στο θηρίο, είπε «Θηρίο, έφτασε πλέον σε σένα η οργή του Θεού και όλεθρος». Και αφού είπε τα λόγια αυτά, φύσηξε προς αυτό και σχημάτισε εναντίο του στον αέρα το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αμέσως τότε το φοβερό και τρομερό θηρίο έβγαλε ένα μεγάλο σφύριγμα και αφού κόπηκε στα δύο έγινε άφαντο, γιατί τελικά επρόκειτο περί δαιμονικής ενέργειας. Βλέποντας δε το μεγάλο αυτό θαύμα, ο βασιλιάς και όλοι τις ακολουθίες του πίστεψαν στο Χριστό. Στη συνέχεια η Αγία Παρασκευή πήγε σε άλλη πόλη, στην οποία βασίλευε άλλος βασιλιάς ονόματι Ταράσιος και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Μόλις δε αυτός πληροφορήθηκε για την Αγία, την κάλεσε στο κριτήριό του και τη ρώτησε σχετικά με την πίστη της. Εκείνη αμέσως με παρησία και θάρρος ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από την ομολογία και διακήρυξη της αυτή, η Αγία υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Γέμισαν οι δήμοι με λάδι, πίσα και μολύβι ένα Λέβιτα και άναψα φωτιά κάτω από αυτόν. Μόλις έλειωσε το μολύβι και το μείγμα κόχλαζε, έβαλαν την οσιομάρτυρα μέσα στο Λέβιτα. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου, ο Λέβιτας ψυχράνθηκε και έτσι η Αγία διέμεινε απόλυτα αυλαβής. Και σε πολλά άλλα βασανιστήρια υποβλήθηκε η οσιομάρτης, όμως κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να την κλονίσει από την πίστη της στο Χριστό. Τελικά οι δήμοι με εντολή του τυράννου την αποκεφάλισαν με ξύφος. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό, το πνεύμα της οσιομάρτυρος Παρασκευής πέταξε σαν να είχε φτερούγες στις αιώνιες μονές της βασιλείας των ουρανών.

του παραδόξου θαύματος, Παρασκευή Σοφία Αντωνίνου το φρίαγμα ανδρικός κατέβαλες, προθήμος εναθλήσασα, και των βραβείων της Άνω Κλήσεως και των Στεφάνων αξιωθήσα σε μνή, υπέρ των δούλο σου των πιστός τιμώντων σε, μνίαν ποιού πάντοτε προς Κύριον ελεηθήνε ημάς.

Παρθένο μάρτης αθληφόρε Παρασκευή πανένδοξε, τους στην άθλησιν την σύνε ορτάζοντες αξίως, έτησε ρισθήνε πειρασμών και θλίψεων τες προς Θεόν πρεσβείες σου και της μελούσης κρίσεως μάρτης Παναγίδη με.

26 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την μνήμη των Αγίων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ανήκαν και οι τρεις στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας στην Νικομίδια, όταν ο Άγιος Παντελεήμων ανακρινόταν και ρωτήθηκε από ποιο διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη, απάντησε από τον ιερέα Ερμόλαο. Αυτό ήταν αρκετό για να σταλούν αμέσως στρατιώτες και να συλλάβουν τον Ερμόλαο. Με την θέλησή τους ακολούθησαν αυτόν μπροστά στον κριτή της Νικομίδιας οι φίλοι και συνεργάτες του ιερείς Έρμιπος και Ερμοκράτης. Ο δικαστής, αφού εξέτασε πρώτα τον Ερμόλαο, ρώτησε έπειτα τους άλλους δύο τι ζητούσαν και ήλθαν σε αυτόν. Εκείνοι αποκρίθηκαν ότι ήσαν στρατιώτες του Ερμολάου κάτω από την σημαία του Χριστού και ότι τον παρακαλούσαν να έχουν όλοι κοινό θάνατο όπως είχαν και κοινή αδελφική ζωή. Η απάντηση αυτή, αντί να κινήσει τον θαυμασμό του δικαστή, άναψε περισσότερο τον θυμό του. Καταδίκασε λοιπόν και τους τρεις σε θάνατο. Έτσι με την θυσία των κεφαλών τους κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία των αθλητών της πίστης και της αγάπης του Χριστού. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο των Αγίων Μαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ιερατεύσαντες γνησίως Άγιοι, το πριτανεύσαντι ημίν τα κρίτωνα του μαρτυρίου την οδόν ινήσατε γηθοσύνος, ιερέ Ερμόλαε, συνερμίπο, Ερμόκρατες, τρίστηλον εδραίωμα, εκκλησίας γενόμενη, διό εκδισοπείτε απαύστος, σώζεσθε πάντας πάσης βλάβης.

σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ορεοζήλης. Η μάρτυς αυτή είχε πατρίδα το Βυζάντιο και έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Στην αρχήν ήταν ειδωλολάτρησα, κατόπιν όμως έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Ανδρέου. Επειδή η Ορεοζήλη ήταν μορφωμένη γυναίκα, μπόρεσε και έμαθε σωστά όλες τις αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να τις διδάσκει και σε άλλες γυναίκες. Κατόρθωσε να ελκύσει πολλές από αυτές το Χριστό. Αλλά όταν επί αυτοκράτορος Δομητιανού κινήθηκε διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθηκε η Ορεοζήλη. Επειδή όμως έμεινε πιστή στην αγάπη του Χριστού, αποκεφαλίστηκε και κατατάχθηκε στον σεμνό χορό των μαρτύρων.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα ακόμα τη μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτη, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ. Η Αγία Ιερουσαλήμ ήταν φίλη της Αγίας Ωρεοζήλης και σύνοικος αυτής. Είχε επίσης θερμή ευσέβεια και άλλες αρετές και την βοηθούσε στη διάδοση του Ευαγγελίου στην πόλη του Βυζαντίου. Συναλήφθηκε αυτή μαζί με την συναθλήτριά της. Ο Κρητής προσπάθησε να την ελκύσει προτείνοντάς της να την παντρέψει με οριότατο ειδωλολάτρη αξιωματικό, αλλά η πιστή Παρθένος το απέρριψε και έτσι αποκεφαλίστηκε παίρνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν σκάλες. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν εν χάλδες. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν το πηγαδίο πλησίον του νέου εμβόλου. Η μνήμη σήμερα ακόμα του Οσίου Γεροντίου, του Αγιορείτου. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος της παλιάς μονής των βουλευτηρίων του Αγίου Όρους, αλλά επειδή η μονή αυτή ήταν παραλιακή και δεχόταν πολλές επιδρομές βαρβάρων, εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς που πήγαν σε άλλα δυσπρόσιτα μέρη του Αγίου Όρους. Έτσι και Όσιος Γερόντιος μαζί με ένα υποτακτικό του εγκαταστάθηκε στο πάνω μέρος της σκήτης της Αγίας Άννας, όπου έκτισε ησυχαστήριο με εκκλησία στο όνομα του Αγίου Παντελεήμωνα. Έτσι ο Όσιος Γερόντιος είναι ο πρώτος που δημιούργησε την σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί κοντά μάλιστα Όσιος, δι' αποκαλύψεως της Παναγίας, βρήκε νερό, ενώ ο τόπος ήταν εντελώς άνυδρος, και σήμερα ακόμα αναβλύζει και οι μοναχοί το χρησιμοποιούν σαν αγίασμα. Όσιος Γερόντιος απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και ψάλλει γι' αυτόν η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του. Γέρας πέφυνας της εγκρατείας, γέρας ήλυφας της αυθαρσίας, φερονίμος Θεοφόρε Γερόντιε, ασκητικές αρετές γάρ κοσμούμενος, βουλευτηρίων μονής όφθης πρότυπων, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Αρχιμανδρίτου και Στυλίτου, του Επέκεινα, του Ανάπλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: ζωή σε ονείν.
1: Με την θεολόγο Κατερίνα Τσακίδη.
2: Μπορούμε να φανταστούμε την κατάθεση ενός μάρτυρα που τίποτα δεν είδε και τίποτα δεν άκουσε? Για να βεβαιώσεις και να πιστοποιήσεις κάτι, είναι απαραίτητο να έχεις προσωπική γνώμη και εμπειρία. Να έρθουμε τώρα στο πιο μεγάλο γεγονός της ανθρωπότητας, στην πιο πολύ συζητημένη μορφή της ιστορίας, τον Ιησού Χριστό. 2000 χρόνια τώρα αποτελεί το κέντρο της ιστορίας και του πολιτισμού. Μεγάλες και άγιες ψυχές έχουν ζήσει τα πιο ιερά σκυρτήματα, τις πιο δυνατές συγκινήσεις από την έμπνευση της θεϊκής του μορφής. Για τους μαθητές και τους πρώτους χριστιανούς, ο Ιησούς Χριστός ήταν το παν, ο λόγος της ζωής, λίθος ακρογωνιαίος, εκλεκτός, έντιμος, πάνω στον οποίο στήριξαν το οικοδόμημα της ζωής τους. Ποιοι ήταν αυτοί που μας έδωσαν αξιόπιστες μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του? Πρώτα-πρώτα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με το αδιάψευστο στόμα του και την Αγία ζωή του μας πρόσφερε μια ανδιαφυσβήτητη μαρτυρία. «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Ο ασκητής της ερήμου, ο μείζων εκενετής γυναικών, βεβαιώνει από προσωπική πείρα ότι εγώ είδα το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει σε αυτόν και έχω δώσει μαρτυρία ότι αυτός είναι ο ενανθρωπής Υιός του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο μιλούν και την ίδια μαρτυρία καταθέτουν και οι Απόστολοι. Οι μαθητές δεν παρίσταναν τους σοφούς καθηγητές, ούτε έδιναν προκατασκευασμένες συνεντεύξεις. Σκοπός τους δεν ήταν να προσφέρουν θεωρίες για να θεμελιώσουν μια θρησκεία ανάμεσα στις πολλές. Πρόσφεραν σε μια διψασμένη ανθρωπότητα

ταυτότητα, όπως διακηρύττει ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Αυτή πια δεν είναι μια απλή μαρτυρία. Είναι μια συγκλονιστική διαβεβαίωση που πηγάζει από μια καρδιά με έντονες βιωματικές εμπειρίες. Και δεν ήταν μαρτυρία μόνο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, αλλά και όλων των άλλων μαθητών. 4 αποδεικτικά ρήματα, το ένα ισχυρότερο του άλλου. Ας μείνουμε λίγο στο ακικόαμεν. Ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά δηλαδή. Υπήρξαμε αυτοίκοι μάρτυρες. Ακούσαμε τον ίδιο το θείο διδάσκαλο. Και όχι μόνο ακούσαμε, αλλά και οράκαμεν. Η όραση όχι απλά συμπληρώνει την ακοή, αλλά κάνει πιο ισχυρή τη μαρτυρία. Είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, δηλαδή έχουμε προσωπική εμπειρία. Τον ακούσαμε, τον είδαμε, τον θαυμάσαμε. Τον ακούσαμε να διδάσκει ρήματα ζωής αιωνίου. Τον είδαμε να θαυματουργεί. Τον είδαμε στο όρος της μεταμορφώσεως που έλαμψε ως ο ήλιος. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό. Τον είδαμε αναστημένο, αναλαμβανόμενο στους ουρανούς. Ήρθαμε σε άμεση επικοινωνία μαζί του. Η προσωπική γνώση έγινε βαθιά γνωριμία. Η γνώση του ιστορικού έφτασε στη γνωριμία του φλογερού φίλου. Και αυτό ισχύει για όλους τους πιστούς. Να γνωρίσουμε τον Χριστό δεν είναι να ακούσουμε κάτι γι' Αυτόν. Είναι να συνδεθούμε μαζί Του, να ζήσουμε τη ζωή Του, να ζήσουμε τη διδασκαλία Του και τα θαύματά Του, να μεταμορφωθούμε μαζί Του, η καρδιά μας να ανακαινιστεί, να συμπορευτούμε μαζί Του έρονται στο σταυρό μας, ως τον Γολγοθά, να νεκρωθόμεν δι' Αυτόν τες του βίου ειδονές, για να ζήσουμε μαζί Του για πάντα μέσα στη χαρά της Αναστάσεώς Του. Έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς μαζί με το μαθητή της αγάπης και τους άλλους μαθητές να επαναλάβουμε από την προσωπική μας πια εμπειρία το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης του Χριστού στο σύγχρονο κόσμο. «Ο εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν». Είδαμε και ακούσαμε και ψηλαφίσαμε και ζήσαμε τα μεγαλεία του Θεού και τώρα, πλημμυρισμένοι από την αγάπη του Χριστού, μεταδίδουμε όχι θεωρίες, αλλά βιωματικές εμπειρίες. Τώρα πια ουδυνάμεθα αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην τα διακηρύττουμε. Αυτή η αγάπη στο Χριστό που θα πλημμυρίζει την καρδιά μας θα ξεχύνεται και στους γύρω μας. Η φωνή μας θα αναβλύζει από την αστήρευτη πηγή το σωτήρα και λυτρωτή μας Χριστό. Για να δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, πώς θα γνωρίσουμε το Χριστό. Είμαστε δημιουργήματα του Θεού μας, γι' αυτό και μέσα μας υπάρχει έντονη επιθυμία να τον γνωρίσουμε. Ο άνθρωπος ποθεί βαθιά να συναντήσει τον Θεό προσωπικά και να τον γνωρίσει συνειδητά. Ο προφήτης Δαβίδ παρομοιάζει τον πόθο αυτό με τη δίψα του ελαφιού. «Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός». Ο Ιερός Αυγουστίνος κάνει λόγο για ανησυχία και αναζήτηση που συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. «Η ψυχή μας, λέει, είναι ανήσυχος έως ότου έβρει ανάπαυσιν εν σύ, ο Θεέ». Ο πόθος αυτός φαίνεται συγκλώνιζε και την καρδιά του Φιλίππου, του κατοπινού Αποστόλου, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο. Αναζητούσε το Θεό, περίμενε να έρθει ο Μεσσίας, μελετούσε τη Μωσαϊκή Πεντάτευχο, ερευνούσε τους προφήτες. Και βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο ότι αξιώνεται να τον γνωρίσει, να τον συναντήσει προσωπικά στα μέρη της Γαλιλαίας, κοντά στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδας. Και αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη που τον συγκλώνησε και τον γέμισε χαρά, τρέχει να την καταστήσει γνωστή στο φίλο του Ναθαναήλ. «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν, τον από Ναζαρέτ». Ασφαλώς και εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ας είμαστε χριστιανοί, ας έχουμε βαπτιστεί. Η γνωριμία με τον Χριστό δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο με το βάπτισμά μας, το οποίο μάλιστα λάβαμε σε μια ηλικία που δεν μας εξασφάλιζε την απαιτούμενη συναίσθηση.
Το ότι φέρουμε το τιμημένο όνομα του χριστιανού δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τον έχουμε γνωρίσει και συνειδητά. Ότι είμαστε ενωμένοι μαζί του. Ότι ζούμε τη ζωή του Χριστού στην έκταση και στο βάθος, στην πληρότητα και τη γνησιότητα που πρέπει. Πώς λοιπόν μπορούμε να γνωρίσουμε αληθινά και να συναντήσουμε προσωπικά τον Χριστό μας? Πρώτο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας. Είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της. Όποιος θέλει να πλησιάσει και να γνωρίσει τον αρχηγό, πρέπει να καταταγεί στο στράτευμά του, να γίνει ο πλήτης παρατάξιος Κυρίου. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με την κεφαλή, οφείλει να είναι οργανικά ενταγμένος στο σώμα του. Και παράταξης Κυρίου και σώμα Χριστού είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη οικογένεια των παιδιών του Θεού, το θαυμαστό εργαστήριο της Αγιότητας, η κυβωτός της σωτηρίας. Η Εκκλησία, όπως διδάσκει ο Άγιος Αυγουστίνος, είναι ο Χριστός ο μεθυμών ον και εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Μακριά από την Εκκλησία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Έξω από την Εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Καθώς παρατηρεί ένας αρχαίος εκκλησιαστικός διδάσκαλος, κανείς δεν μπορεί να έχει το Θεό Πατέρα αν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα. Τι σημαίνει άραγε ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας? Σημαίνει ότι έχω βαπτιστεί. Είμαι ο λυτρωμένος άνθρωπος. Ύπαρξη αναγεννημένη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παιδί του Θεού αγαπημένο. Το βάπτισμα είναι όρος και προϋπόθεση σωτηρίας, όπως διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος. Ο πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσετε. Με το βάπτισμα που λαμβάνει ο άνθρωπος αναδεικνύεται μέλος της Εκκλησίας. Πολιτογραφείται ως πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει έχω την πίστη της Εκκλησίας. Πιστεύω απλά και ταπεινά, όπως πιστεύει και διδάσκει η Εκκλησία. Μέσα μου καίει το καντήλι της πίστεως, της μιας πίστεως, που η Εκκλησία διαφύλαξε καθαρή και ανώθευτη διαμέσου των αιώνων. Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει ακόμα ζω τη ζωή της Εκκλησίας. Αναπνέω μέσα στην Εκκλησία. Προσεύχομαι όπως προσεύχεται η Εκκλησία. Εκκλησιάζομαι και λατρεύω το Θεό μαζί με τους άλλους αδελφούς μου χριστιανούς. Λαμβάνω τη χάρη και τον αγιασμό που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Χριστιανός αλειτούργητος που δεν εξομολογείται, που δεν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού συχνά, στην ουσία είναι αποκομμένος από την Εκκλησία. Δεύτερον, γνωρίζουμε τον Χριστό μελετώντας το Λόγο Του. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο του Θεού. Μέσα από τις ιερές σελίδες της, ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους το αληθινό πρόσωπό Του. Φανερώνει την αλήθεια για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Εξαγγέλει τον αιώνιο και ακατάλυτο ηθικό νόμο Του. Επομένως, για να γνωρίσουμε τον Χριστό, θα πρέπει να σκύψουμε να μελετήσουμε το ιερό Του το βιβλίο της πίστεώς μας. Την Παλαιά Διαθήκη που προφητεύει για τον Χριστό, που προετοιμάζει τους ανθρώπους για να υποδεχτούν την εν Χριστώ σωτηρία. Και την Καινή Διαθήκη που ιστορεί τη Θεία Ενανθρώπιση, τα θαύματα και τη διδασκαλία, το σταυρικό πάθος και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Αγνοούμε δυστυχώς οι πολλοί τον Χριστό γιατί δεν μελετούμε το Λόγο Του. Βρισκόμαστε σε πηχτά σκοτάδια επειδή δεν επιδιώκουμε το φως της Αγίας Γραφής να φωτίσει την καρδιά μας. Απογοητευόμαστε εύκολα ή και αμαρτάνουμε ακόμα γιατί αγνοούμε το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επισημένοντας την αξία της μελέτης των γραφών, τονίζει «Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν, των γραφών η ανάγνωση. Μέγας κρυμνός και βάραθρον βαθύ των γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας, το μηδέν από των θείων γραφών η δέν ενόμων». Και ένα τρίτο, γνωρίζουμε το Χριστό μας ακολουθώντας το δρόμο της αγάπης. Η αγάπη είναι φως που φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και διανοίγει τα μάτια της ψυχής του για να δει τον Θεό. Διδάσκει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όποιος δεν αγαπά δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Το δρόμο αυτό της αγάπης μας έδειξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Η ανέκφραστη αγάπη Του τον έφερε κοντά μας. Έγινε άνθρωπος για χάρη μας.
και η αγάπη του αυτή τον ανέβασε πάνω στο σταυρό. Από το ύψος του σταυρού λοιπόν μας καλεί να αγαπήσουμε τους άλλους. Ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλουμε να λύλους αγαπάν. Στα πρόσωπα των άλλων, των συνανθρώπων μας, οφείλουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας και να τους αγαπάμε με την πεποίθηση ότι έτσι αγαπάμε τον ίδιο τον Κύριο. Σημάδι και απόδειξη του ότι γνωρίζουμε τον Κύριο και Θεό μας και ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του είναι να έχουμε στην καρδιά μας αγάπη. Αγάπη γνήσια και αληθινή. Αγάπη των έργων και όχι των λόγων. Αυτή η αγάπη μας φέρνει κοντά στο Θεό και το Θεό μέσα στην καρδιά μας. Ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.

Κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τι αναφέρει κάποιος στο ημερολόγιο του. Μια ψυχή που κατάφερε να γνωρίσει τον Χριστό μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και μελετώντας το Λόγο Του. Ένιωθε μάλλον πως ζούσε μαζί με τον Χριστό. Γράφει λοιπόν: «Σήμερα ένιωσα τη χαρά που δεν είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα στο ναό η καρδιά μου πλημμύρισε από μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Ήμουν ανάμεσα σε ένα πλήθος, όμως όχι ανώνυμο, απρόσωπο και ξένο. Ήταν ένας κόσμος αδελφικός, γνώριμος, σαν από πολλά χρόνια. Ήμασταν εκεί ένας λαός, ο λαός σου, με κεφαλαίο το γράφει, η εκκλησία σου, χωρίς διακρίσεις, κοινωνικές ή ταξικές διαφορές. Δεν υπήρχε εκεί ο υπολογισμός, η σκοπιμότητα, η ανηλικρίνεια. Μας ένωνε την ώρα αυτή η ίδια πίστη, η ίδια χαρά, η ίδια ελπίδα. Εσύ, ο κοινός πατέρας και Θεός μας. Κι όταν το στόμα όλων μαζί σε υμνούσε, αλλά και όταν τα χείλη σιγούσαν, πάντα οι καρδιές σου έστελναν θερμές εικεσίες και την ευγνωμοσύνη τους για την απέραντη αγάπη σου και τις μεγάλες δωρές σου. Ζούσαμε κάτι που ποτέ μέχρι τότε δεν είχαμε ζήσει, γιατί ήσουν εσύ ανάμεσά μας. Πόση διαφορά από τις άλλες αναστροφές μας, εκείνες τις κατά συνθήκη, τις προκατασκευασμένες, από τις οποίες έλειπε η απλότητα, η ετοιμότητα, ο αλληλοσεβασμός. Έλειπε το παν γιατί έλειπες εσύ, πατέρα μου. Και όταν λείπεις εσύ, τι μπορεί να σε αναπληρώσει? Όταν είσαι εσύ κοντά μας, τίποτα δεν λείπει». Και ύστερα, ένας-ένας προχωρούσε βλαβικά στο ποτήριο της ζωής. Στιγμές ιερές. Το ταπεινό πλάσμα σου, άνθρωπος, με όλες τις μικρότητες και τις αδυναμίες, να βαδίζει προς το ιερό θυσιαστήριό σου και εκεί στη μυστική τράπεζα να ενώνεται μαζί σου. Να παίρνει μέσα του εσένα τον παντοδύναμο Θεό, να τρέφεται με σένα τον άρτο της ζωής, να ενσωματώνεται σε σένα την πηγή της θεϊκής καθαρότητας και δυνάμεως, στις φλέβες του να τρέχει το δικό σου πανσθενουργό αίμα. Τι απερίγραπτη τιμή για τα πλάσματά σου! Είναι και αυτό από τα ατίμητα δώρα της άπειρης αγάπης σου. Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Βγαίνοντας, Κύριε μου, από το ναό σου, ένιωθα πως η λειτουργία δεν είχε τελειώσει. Μονάχα είχε αρχίσει, γιατί από τη στιγμή εκείνη είχε αρχίσει μέσα στην ψυχή μου ένας βαθύς εσωτερικός διάλογος μαζί σου και ζητούσε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Να γιατί στο ιερό εξομολογητάρι μπροστά στα πόδια σου, λυτρωτή μου, άνοιξα διάπλατα την καρδιά μου. Η ζωή μου ολόκληρη κατατέθηκε ειλικρινά στο όργανο της χάριτός σου. Δεν ήταν μια απλή αναθεώρηση. Ήταν μια σωστική αναζωογόνηση, ένας νέος προσανατολισμός της ζωής μου. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά τι θα πει να παίρνεις εσύ, η άπειρη αγάπη και τελειότητα, την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μου. Τι σημαίνει η ζωή μου να ανθίζει κάτω από το δικό σου σωτήριο φως. Η ψυχή μου ανάλαφρη τραγουδούσε τώρα πια, σαν πασίχαρο ελεύθερο πουλί, ύμνους χαράς και δοξαστικά αγάπη σε σένα, τον ευεργέτη της. Μια βαθιά ειρήνη και μια ανίποτη χαρά εισόρμησαν και διαπότισαν μέχρι το τελευταίο κύτταρο την ύπαρξή μου. Ήταν η δική σου ειρήνη και η δική σου χαρά. Συ ο ίδιος που είχες έλθει να σκηνώσεις μέσα μου, Θεέ μου. Για πρώτη φορά έζησα τόσο δυνατά τη θεϊκή σου υποθήκη. Ειρήνη να φύει μη μην, ειρήνη την εμήν δίδω μη μην. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδω μη μην. Ο κόσμος μου υποσχόταν πολλά και δεν μου έδινε τίποτα, ή μάλλον μου έδινε την ανησυχία και την ταραχή. Βάθαινε το κενό μέσα στην ψυχή μου. Συ ο αληθινός Θεός δεν μου έδωσες απλές υποσχέσεις, μου πρόσφερες δυνατές βιωματικές εμπειρίες, σαν αυτή που έζησα σήμερα. Οι υποσχέσεις σου δεν ήταν μελλοντικές. Αυτό είναι το παράδοξο. Είναι τωρινές υποσχέσεις σου. Η εκπλήρωσή τους αρχίζει αμέσως. Η ειρήνη σου δεν είναι όνειρο μακρινό. Είναι βαθιά εσωτερική κατάσταση,
σύγχρονη και τωρινή. Σε ευχαριστώ Σωτήρα και Λυτρωτή μου, γιατί σήμερα με αξίωσες να ζήσω μια τέτοια χαρά, να ζήσω μαζί σου. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, από το ημερολόγιο αυτής της ψυχής ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταφερθούμε στην Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας, στην Πάρο και στην Άξο, όπου εκεί συναντάμε πολλά και σημαντικά αγιάσματα. Στην λόφο της Παρικιάς στην Πάρο έχουμε αγίασμα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή Σαγκρίου της Νάξου, στον Ιερό Ναό επίσης των Αγίων Αναργύρων, στον Μητροπολιτικό Ναό της Νάξου, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχει εκεί αγίασμα, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Λαγκαδάς Μαρπίσης στην Πάρο, όπως στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου στην Άξο, στην Παναγία την Αργοκυλιώτισσα στην Άξο, στην Παναγία την Εκατοταπηλιανή, όπως επίσης και στην Σταυροπηγή Βίβλου. Η Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας εδρεύει στη χώρα Νάξου, όπου εκεί υπάρχει και το Μητροπολιτικό Μέγαρο στην θέση Γκρόσο, βορειοδυτικά του Ενετικού Κάστρου. Στην περιφέρεια της Μητρόπολης υπάγονται εκκλησιαστικά τα νησιά που αναφέραμε, όπου εκεί συναντάμε και τα αγιάσματα της Νάξου και της Πάρου, αλλά και για

0: Κύπαρος. Μητροπολίτης είναι Παροναξίας σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, ο κύριος Καλίνικος. Η Μητρόπολη Παροναξίας θεωρείται από τις αρχαιότερες Μητροπόλεις, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και του Χριστιανισμού. Κατά την χριστιανική παράδοση στην Άξο ήλθε και δίδαξε τον Χριστιανισμό ο μαθητής του Ιωάννη του Θεολόγου, όταν εκεί βρίσκονταν στην Πάτμο ο Άγιος Πολύκαρπος, που αργότερα ως επίσκοπος μαρτύρησε στην Σύμη. Πολλοί είναι και οι τοπικοί Άγιοι, στην Άξο, ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, ιερέας σύγχρονος Άγιος, ενώ επιπρόσθετα στην Πάρο τιμώνται ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πάριος και η Αγία Θεοκτίστη. Όπως σας είπαμε, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε στα αγιάσματα της Πάρου και της Νάξου, τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Συνοδοιπόρο στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Κύλη. Χαίρετε, πατέρα Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για να μας μιλήσετε για τα αγιάσματα της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. Θα θέλατε να...
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνατε για την Ιερά μας Μητρόπολη.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με τα αγιάσματα της Πάρου πρώτα ή της Νάξου?
1: Όπως θέλετε. Να πούμε ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι, ό,τι ξέρουμε και ό,τι πληροφορίες διαθέτουμε. Να αναφερθούμε στην ιστορία τους. Να ξεκινήσουμε με αυτό των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται στο λόφο της Παρικίας στην Πάρο. Τι πληροφορίες ιστορικές διαθέτουμε για το συγκεκριμένο αυτό αγίασμα?
1: Πάνω από το... στις πλαγιές της Παρικίας της Πάρου είναι ένα μικρό μονίδριο των Αγίων Αναργύρων, το οποίο ανήκει βεβαίως, είναι εξάρτημα του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας της Εκανταπηλιάνης. Και σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μοναστηράκι, υπάρχει ένα αγίασμα. Μάλιστα αυτές τις μέρες, εκεί σε αυτό τον ιερό χώρο, η Ιερά Μητρόπολη της Παροναξίας φιλοξενεί κατασκηνώσεις για παιδιά. Είναι σε ένα σημείο πολύ εντυπωσιακό και κάτω ακριβώς από τους Αγίους Αναργύρους απλώνεται όλη η παιδινή Πάρος και η Παρικία. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο βρίσκεται και ένα το αγίασμα των Αγίων Αναργύρων της Παρικίας.
0: Και γι' αυτό και το ονομάζουν πατέρα Κωνσταντίνε, από ό,τι θυμάμαι και από την επίσκεψη που είχα κάνει στην Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, ονομάζουν την μονή αυτή ως μπαλκόνι της Πάρου.
1: Ναι,
0: λόγω της εξαιρετικής θέας που διαθέτει. Βρίσκεται σε ένα υψόμετρο, αν θυμάμαι καλά, 300 μέτρων.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά είναι ακριβώς όπως είπα, το μπαλκόνι της Πάρου. Από αυτό το σημείο βλέπετε, φαίνεται, απλώνεται μπροστά όλη η περιοχή της Παρικίας. Την άγουσα σχεδόν φαίνεται μέχρι προς και Αντίπαρος και όλα απέναντι φαίνονται.
0: Διαθέτουμε κάποιες
1: πληροφορίες. Εντυπωσιακό σημείο.
0: Ναι. Διαθέτουμε, πατέρα Κωνσταντίνε, κάποιες πληροφορίες για τους κτήτωρες.
1: Κάποιες πληροφορίες για το μονίδριο έχουμε. Αυτά τα μονίδρια της Νάξου και της Πάρου, τα περισσότερα είναι κυρίως μονίδρια τα οποία κτίστηκαν μετά το 1537 που κατελήφθη το Δουκάτο του Αιγαίου, που είχαν τότε, εμείς δεν είχαμε τότε τουρκοκρατία, είχαμε ένετοκρατία, και τότε κατελήφθη το Δουκάτο του Αιγαίου από τους Τούρκους με τον Μπαρμπαρόσα και άρχισαν να δίνονται κάποια προνόμια στα νησιά και αυτά τα και η δυνατότητα κάποια εκκλησάκια τα οποία υπήρχαν κάποια σημεία να μπορούν να μετατραπούν και σε μοναστήρια, να κτίζονται δηλαδή και κελιά με τους λεγόμενους αχτιναμέδες. τα προνόμια που έδιναν την Τουρκία. Ένα από αυτά είναι και από τα πολλά που έχει πάρουν αξία, μπορεί να αρχίσει το υπολογισμό ότι γύρω στα 40 καθολικά ιερών μονών, είναι και των Αγίων Αναργύρων. Κάτι περισσότερο δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω.
0: Γνωρίζουμε σε ποια θέση βρίσκεται το αγίασμα, πατέρα Κωνσταντίνε? Γνωρίζουμε σε ποια θέση βρίσκεται το αγίασμα
1: κοντά στο καθολικό της Ιεράς Μονής, από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω αναβώ και αρκετό καιρό πάνω εκεί.
0: Το καθολικό, το οποίο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, είναι αρκετά παλαιό. Και είχε υποστεί και κάποιες φθορές, όπως είναι φυσικό με το πέρασμα του χρόνου.
1: Αλλά έχει ανακοινωθεί από την Ιερά Μητρόπολη.
0: Έχει, ναι, και πολλοί πιστοί ανεβαίνουν για το αγίασμα, να λάβουν το αγίασμα.
1: Αλλά και να προσκυνήσουν και να απολαύσουν την ωραία θέα.
0: Η Άγια Ανάργυρη Σαγκρίου.
1: Η Άγια Ανάργυρη στο Σαγκρί της Νάξου, επειδή αυτά τα ξέρω καλύτερα, θα σας πω, είναι ένας ναός του 12ου-13ου αιώνα, βυζαντινός ναός, μέσα σε περιβόλια, με τοιχογραφίες. Τώρα τελευταία χρόνια έχει πλήρως ανακοινιστεί. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται και ένας μικρότερος ναός της Αγίας Μαρίνας του 9ου-10ου αιώνα. Λοιπόν, κάτω ακριβώς από το ναό των Αγίων Αναργύρων, μέσα από μια ειδική κατασκευή βγαίνει ή έβγαινε μάλλον, διότι τώρα έχει λιγοστέψει αρκετά, το αγίασμα των Αγίων Αναργύρων. Από το οποίο και εγώ παιδάκι το θυμάμαι πολύ καλά που πήγαινα, με αυτό ξεδιψούσαν βεβαίως οι οδηπόροι που από τα γύρω χωριά πήγαιναν να προσκυνήσουν κατά την πανήγυρη της 1ης Ιουλίου τους Αγίους Αναργύρους, και γέμιζε εκεί η περιοχή από τους προσκυνητές, γιατί οι περισσότεροι πήγαιναν με τα πόδια σαν τάμα, και από αυτό λοιπόν το αγίασμα έπιναν, ξεδιπλούσαν και έπαιρναν όλοι στα σπίτια τους. Αυτό έβγαινε μέσα ακριβώς από τα θεμέλια του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων, και εκεί επάνω από ό,τι φαίνεται, πάνω στο αγίασμα κτίστηκε ο ναός των Αγίων Αναργύρων και το παρεκκλήσιο το δίπλα της Αγίας Μαρίνας.
0: Είναι, θα λέγαμε, θα το χαρακτηρίζαμε ως ένα σύμπλεγμα ναών, Άγια Ανάργυρη, Άγιος Ανδρέας.
1: Ναών γελιών, κατά πάσα πιθανότητα ήταν ένα μοναστηριακό κάθισμα, το οποίο ανήκε στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών στο Σαγκρί της Νάξου. Εκεί λοιπόν είναι περιβόλια, υπάρχουν παλαιά έτσι κτίσματα, τα οποία ήταν τα κελιά προφανώς της Ιεράς Μονής, αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές και οι Ιερές Μονές από τις παλαιές βρέθηκαν σε χέρια ιδιωτών, άγνωστο ναι. Πώς, και αυτά τα κελιά είναι σε χέρια ιδιωτών. Παρόλα αυτά, η πρόσβαση στον Ιερό Ναό αυτό των Αγίων Αναργύρων στα Γκρινάψη είναι ελεύθερη. Είναι τα πάντα, και μπορεί ο κάθε προσκυνητής να πάει να προσκυνήσει,
0: να το επισκεφθεί και να προσκυνήσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ, ένα αξιόλογο, όπως είπατε, χώρος με έτσι μικρού μοναστηριακού συμπλέγματος, σε κατάφυτη έτσι περιοχή, και ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της κεντρικής Νάξου.
0: Το επισκέπτονταν, πατέρα Κωνσταντίνε, και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπιζαν και διάφορα προβλήματα υγείας.
1: Βεβαίως,
0: καθώς τα αγιάσματα χρησιμοποιούνταν
1: ετοιμόντο ιδιαίτερος για Αγία Ανάργυρη
0: για την ίαση, καθώς είναι και οι προστάτες οι ιατροί
1: βεβαίως, και γι' αυτό ακριβώς και άνθρωποι με ασθενείς ή μετάματα, όπως λέγαμε, προσέτρεχαν και προστρέχουν ακόμα πάρα πολλοί κόσμος με τις ευλογίες τους, ενώ τις αρτοπλασίες, με τις παραδοσιακές αρτοπλασίες της Νάξου, οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, οι γνωστές αυτοκλασίες, τα ψωμάκια του μισού κιλού ή ενός κιλού, αλλά είναι ολόκληρη αυτοκλασία, ολόκληρο ψωμί βάρους 5 κιλών, καταλαβαίνετε. Είναι αυτά τα παραδοσιακά της Νάξου.
0: Τα οποία, τα περισσότερα από αυτά τα ζήμωναν οι νοικοκυρές.
1: Ναι, βεβαίως, τα ζήμωναν οι γυναίκες.
0: Οι γυναίκες του νησιού.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ακόμη και σήμερα διατηρείται.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Και τώρα πάρα πολλοί τους βλέπετε έτσι να κρατάνε στον νόμο τους την αρτοκλασία και να πηγαίνουν με τα πόδια στους Αγίους Αναργύρους.
0: Το συγκεκριμένο αγίασμα, από το συγκεκριμένο αγίασμα ρέει νερό, αγίασμα.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς με τις ανοβρίες αλλά και με τις γεωτρήσεις που έχω ανοίξει σε πολλά μέρη των νησιών μας λόγω έλλειψης νερού, έχουν επηρεαστεί και αυτά. Και αυτά. Τρέχει λίγο. Ενώ παλαιότερα, γιατί έχω χρηματίσει και εφημέριους των Αγίων Αναργύρους Αγκρίου, θυμάμαι, έξω ακριβώς από το αγίασμα μια αρκετά μεγάλη στέρνα με πάρα πολύ νερό από το οποίο επόντιζαν τα περιβόλια και είχε μέσα πάπιες, είχε χήνες, είχε ψάρια, ήταν σαν μικρός βιότοπος. Τώρα αυτό δυστυχώς έχει η στέρνα αυτή, η λιμνούλα αυτή δεν υπάρχει πλέον, αλλά πότε το νερό τρέχει. Εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες.
0: Από τις καιρικές συνθήκες. Να κάνουμε, πατέρα Κωνσταντίνε, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Κύλη. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, για τα αγιάσματα της Μητροπόλεως, τα αγιάσματα της Πάρου και της Νάξου. Να μιλήσουμε, πατέρα Κωνσταντίνε, στο σημείο αυτό για το αγίασμα που υπάρχει στον Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Νάξου. Και γι' αυτό πιστεύω θα διαθέτουμε και αρκετές ιστορικές πληροφορίες.
1: Ναι, κοιτάξτε, στο Μητροπολιτικό Ναό Νάξου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο αγίασμα. Υπήρχαν όμως παλαιότερα δύο πηγάδια στην αυλή του Μητροπολιτικού Ναού, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Όμως
0: έχουν καταστραφεί από...
1: Ναι. Τα πηγάδια αυτά με την πάνω των ετών στέρεψαν. Αλλά ο ενωριακός ναός, ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ζωοδόχου Πηγής, που χτίστηκε το 1787 από τον Μητροπολίτη Παρανοξιάς Νεόφυτο Λαχοβάρη, χτίστηκε και πήρε την ονομασία Ζωοδόχος Πηγή ακριβώς γιατί υπήρχε αγίασμα εκεί. Παρόλο που ο παλαιότερος Μητροπολιτικός Ναός ονομαζόταν Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αλλά η θέση στην οποία χτίστηκε, όπως είπαμε, ο Μητροπολιτικός Ναός είχε αγίασμα και γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε Ζωοδόχος Πηγή. Ίσως και επειδή ο Μητροπολίτης Νεόφυτος ήταν Κωνσταντινοπολίτης και ίσως να έχει και κάποια σχέση με την Παναγία του Μπαλουκλή. Για το αγίασμα εκεί.
0: Το πολύ γνωστό αγίασμα που υπάρχει.
1: Ακριβώς. Όμως ένα σημαντικό αγίασμα είναι της Επαναγίας Πεδαπηλιανής.
0: Πολύ σημαντικό. Πριν πάμε σε αυτό, να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες ότι ο Μητροπολιτικός Ναός της Νάξου, πατέρα Κωνσταντίνε, βρίσκεται στη χώρα.
1: Στην πόλη της Νάξου.
0: Στην πόλη της Νάξου.
1: Στην παλαιά, αυτό που είναι πόλη.
0: Στην αρχαία αγορά. Ναι.
1: Ναι. Στην περιοχή του Μπούργου, όπως λέγεται. Είναι ένας ωραιότατος ανακοινιστής Μητροπολιτικός Ναός, με το ειδική μάλιστα λέω το Μαρμάριον Τέμπλο του, είναι το ωραιότερο τέμπλο, Μαρμάριον Τέμπλο του 17ου και 18ου για τις Κυκλάδες.
0: Σκαλισμένο στο φημισμένο άσπρο αξιώτικο μάρμαρο.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Ναι. Και ένα σπουδαίο Μαρμάριον Τέμπλο. Ναι. Εκεί φυλάσσεται βεβαίως και η Παναγία η Χρυσοπολίτησα, η πολιούχος, η εικόνα δηλαδή, η πολιούχος της πόλεως της Νάξου.
0: Και υπάρχει και παράδοση στο
1: Ιερό. Ναι. Η παράδοση για την Παναγία.
0: Ναι.
1: Η οποία βρέθηκε στην παραλία της Νάξου κατά την περίοδο, κάποια μπάση δώση εποχή που για να σωθούν οι εικόνες και να γλιτώσουν από το κάψιμο και την αστροφή της πετούσαν οι χριστιανοί στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν στην παραλία ακριβώς της Ρότας, πολύ κοντά, βρίσκεται και η Παναγία η πολιούχος της πόλεως, η Χρυσοπολίτησα. Αλλά φυλάγεται όμως και φυλάθηκε να προσκυνείται κιόλα στον Μητροπολιτικό Ναό Νάξου, που είναι σε απόσταση ο ένας ναός από τον άλλο 50-60 μέτρα. Αυτή η περιοχή βέβαια του Μητροπολιτικού Ναού, ίσως το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, είναι γεμάτο με εκκλησάκια, παρεκκλήσια.
0: Πολλά παρεκκλήσια το
1: νησί. Ναι, είναι γύρω στα 40 παρεκκλήσια σε μια πολύ μικρή περιοχή.
0: Και παρεκκλήσια, πατέρα Κωνσταντίνε, και εξοκλήσια πολλά στην Νάξο, πάρα πολλά και στην Πάρο.
1: Μιλάμε Νάξος και Πάρος, θα υπερβαίνουν τα 1000.
0: Πάρα πολλά παρεκκλήσια.
1: Ναι. Και συνεχώς οι ευλαβείς χριστιανοί χτίζουν ναούς.
0: Και ο Μητροπολιτικός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής με το πανέμορφο αυτό τέμπλο, το σκαλισμένο, στο φημισμένο αυτό άσπρο αξιώτικο μάρμαρο.
1: Nice.
0: Οι κολόνες από γρανίτη που υπάρχουν
1: οι
0: γύρω από το ναό.
1: Από γρανίτη δεν είναι. Έχει δύο μαρμάρινες κολόνες,
0: ναι.
1: Αλλά οι άλλες οι κολόνες είναι από γρανίτη. Βέβαια τώρα αυτές έχουν επενδυθεί και βέβαια ο γρανίτης δεν δουλεύεται, ας το πούμε έτσι, όπως το μάρμαρο και δεν μπορεί εύκολα να λιανθεί. Επίσης το Μητροπολιτικό Ναό Νάξου που διακόπτω, συγγνώμη, σώζεται και το Ευαγγέλιο που είχε δωρήσει η Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας γύρω στο 1770 και και το κουνούκλιο του επιταφείου Ρώσης κατασκευής και αυτό, το οποίο βεβαίως τώρα έχει μεταφερθεί δίπλα ακριβώς στο Μητροπολιτικό εικόνα, όπου ο Σεβασμιότατος φρόντισε και έχει ένα μικρό βυζαντινό μουσείο.
0: Τα δύο αυτά πηγάδια, πατέρα Κωνσταντίνε, στα οποία αναφερθήκατε και στα οποία υπήρχε αγίασμα, έχουν καταστραφεί ή υπάρχουν σήμερα?
1: Από ό,τι ξέρω, το ένα το οποίο βρισκόταν στην αυλή του Μητροπολιτικού Ναού, το οποίο είχε εξεραθεί, αυτό δεν υπάρχει πια, έχει μπαζωθεί, διότι εσωτερικά είχε πέσει. Ένα άλλο μικρότερο πηγάδι, το οποίο υπήρχε και από το οποίο μάλιστα, από ό,τι λέει η παράδοση, αλλά και μου το έχουν πει και νεότεροι, υδρευόταν και το Επισκοπείο την εποχή εκείνη, που ξέρετε δεν υπήρχε η σημερινή ύδρευση, με τη σημερινή έννοια. Έριχνε σε ένα κουβά, έπαιρνε το νερό και έπινε.
0: Για τις καθημερινές ανάγκες.
1: Ανάγκες και για να πει και για κάθε χρήση.
0: Πριν συνεχίσουμε με το επόμενο αγίασμα, στο οποίο αναφερθήκατε πριν από λίγο, προετοιμάσαμε τους ακροατές μας, πατέρα Κωνσταντίνε. Θα κάνουμε μια μικρή παύση για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Ωραία.

0: τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Κύλη. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή για τα αγιάσματα της Πάρου και της Νάξου, και θα μεταφερθούμε νοερά, πατέρα Κωνσταντίνε, σε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας μας, αυτό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής.
1: Μάλιστα. Η Παναγία Εκατονταπηλιανή, όπως γνωρίζουμε, η πρώτη οικοδομική φάση είναι από την Αγία Ελένη. Στην πορεία της για τα Ιεροστόλυμα, για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, στάθμευσε εκεί και έβαλε το θεμέλιο ίσο και κτίθηκε η πρώτη βασιλική. Σημειωτέω δε ότι ο χριστιανισμός στην Πάρο και στην Άξο ήδη τον 4ο αιώνα ήταν σημαντική παρουσία του χριστιανισμού. Γι' αυτό έχουμε και επίσκοπο Πάρου, τον Βάραχο, ο οποίος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί λοιπόν κάτω, αργότερα, ο επί Ιουστινιανού κτίθηκε ο ναός, όπως τον ξέρουμε τώρα, το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, με τα παρεκκλήσια, τα διάφορα που έχει μέσα, και εκεί μέσα βρίσκεται και ο τάφος και της Οσίας Θεοκτίστης, που ασκήτευσε εκεί στην Παναγία Εκατονταπηλιανή κατά τον 9ο αιώνα. Πίσω λοιπόν από την Αγία Τράπεζα και κάτω από την Αγία Τράπεζα κατεβαίνεις με βαθμίδες, με σκάλες, και εκεί ακριβώς είναι το αγίασμα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Αυτή την εποχή θα τοποθετηθεί και στην προάβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος της Εκατονταπηλιανής, είναι ήδη έτοιμη μια κρίνη αγιάσματος, η οποία αυτή η κρίνη θα τροφοδοτείται από το αγίασμα, αυτό που είπαμε, που βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της Παναγίας.
0: Και χρονολογείται, πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε κάποιες πληροφορίες για την...
1: Για το αγίασμα.
0: Ναι, για τη χρονολόγηση.
1: Λέγεται, η παράδοση λέει ότι είναι από την εποχή της Αγίας Θεοκτίστης. Και κάπου αναφέρεται και ως αγίασμα της Αγίας Θεοκτίστης. Από την εποχή δηλαδή που έζησε εκεί η Αγία. Σε μια περιοχή που την βρήκαν την Αγία κάποιοι κυνηγοί, σε ένα μέρος έρημο την εποχή εκείνη, και ζούσε και η Αγία εκεί μαζί με τα αγρίμια.
0: Η οποία Αγία Θεοκτίστη, να αναφέρουμε, πατέρα Κωνσταντίνε, η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου. Η μνήμη της Αγίας Θεοκτίστης, ναι, είπατε, βέβαια, ότι το αγίασμα βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Και εκατοντάδες είναι οι πιστοί που επισκέπτονται το συγκεκριμένο αγίασμα καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου.
1: Βέβαια,
0: το προσκύνημα της Παναγίας της
1: Εκατονταπηλιανή, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα σημαντικότερα ιερά προσκυνήματα της Ελλάδος.
0: Ναι, και ένα από τα σπουδαιότερα...
1: Πέρα το ότι είναι μεγάλο προσκυνήμα, αλλά και ο ναός ως αρχιτεκτόνημα,
0: ναι,
1: και ως καλλιτεχνική, ας το πούμε, και αρχαιολογική αξία που έχει, όλα αυτά σε συνδυασμό με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, είναι γνωστό ότι έχει πανελλήνια βέλεια, επανορθόδοξη θα έλεγα.
0: Και είναι από τα σπουδαιότερα καλοδιατηρημένα παλαιοχριστιανικά μνημεία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχουμε στην
1: προσαγγιστεί από τον Μακαριστό, τον Ορλάνδο, και ήταν τότε ενωριακός ναός. Αργότερα επί Μακαριστού Μητροπολίτου Αυροσίου, του προκατόχου του Σεβασμοντάδου μας Μητροπολίου Καλλινίκου, που ήταν και πάριος, έγινε και προσκύνημα. Μετράπη στο προσκύνημα. Εκεί λοιπόν τώρα θα τοποθετηθεί και ήδη η κρίνη, η οποία είναι έτοιμη και η οποία θα λειτουργήσει, θα εγγενιαστεί στις 13 Αυγούστου. Η νέα κρίνη που έχει φροντίσει ο Αγιώνας Κυριώνος Σήμα να κατασκευαστεί, και είπαμε, θα από εκεί ο κόσμος, οι πιστοί θα παίρνουν το αγίασμα, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος τώρα να μπορούμε να το δίνουμε στους χριστιανούς. Άρα θα έχουν ελεύθερη έρθει και όποτε θέλουν να μπορούν να το παίρνουν προς αγιασμό και των ιδίων και των οίκων τους και των σπιτιών τους και των οικογενειών τους.
0: Έχουμε κάποιες πληροφορίες, πατέρα Κωνσταντίνε, για την ίαση ποιων παθήσεων βοηθά το αγίασμα που αναβλύζει από, από το προσκύνημα της Παναγίας της Καρονταπηλιανής.
1: Κάτι το ιδιαίτερο δεν ξέρω να σας πω για κανένα από όλα αυτά τα προσκυνήματα, τα αγιάσματα.
0: Ναι.
1: Το μόνο που γνωρίζω ότι οι άνθρωποι το παίρνουν έτσι για κάθε ασθένεια.
0: Για κάθε ασθένεια
1: και για ευλογία.
0: Και για ευλογία. Και για ευλογία.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και έχουν γίνει και αρκετά θαύματα στο προσκύνημα της Παναγίας της Καρονταπηλιανής. Είναι ζωντανή η παρουσία της
1: Παναγίας.
0: Της Παναγίας.
1: Μην ξεχνάτε ότι στα νησιά μας ιδιαίτερως τιμάται η Παναγία με όλες τις θεωρτές. Το μεγαλύτερο αριθμό των ιερών εκκλησιών, ακόμα και νοριών και ιερών μονών, αναφέρονται στο όνομα της Παναγίας του τόπου με τις διάφορες ερωτές ζωής που έχει η Παναγία μας, η κίνηση, τα εισόδια, γέννηση, ζωοδόχος πηγή, έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς ναούς την Παναγία του τόπου, αφιερωμένους.
0: Αλλά και
1: από αρχαίους ναούς.
0: Από αρχαίους ναούς. Αλλά ζωντανή και η παρουσία της Οσίας Θεοκτίστης, την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, πατέρα Κωνσταντίνε. Έχουμε και το βαπτιστήριο εκεί που βρίσκεται στην νότια πλευρά του προσκυνήματος.
1: Το Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά δύο σημαντικά σημεία του συγκροτήματος της Παναγίας της Καρονταπηλιανής είναι το βαπτιστήριο, το αρχαίο βαπτιστήριο, στο οποίο βαπτιζόταν τότε ενήλικες, όπως γνωρίζετε, οι πρώτοι χριστιανοί, έτσι. Το οποίο είναι, στην ουσία είναι ένας ναός ολόκληρος, μια εκκλησία. Και στο κέντρο αυτού βρίσκεται σε σχήμα σταυρού το βαπτιστήριο. Και επίσης μην ξεχνάμε και το σύνθρονο της Παναγίας της Καρονταπηλιανής, το περίφημο σύνθρονο από τα σπουδαιότερα Ορθόδοξα, αλλά και το κυβόδιο πάνω από την Αγία Τράπεζα που είναι ατόφιο μάρμαρο.
0: Να κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα, πατέρα Κωνσταντίνε, και συνεχίζουμε.

0: Με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Κύλη, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές. Μιλήσαμε και για το αγίασμα που υπάρχει στο Πανελλήνιο Προσκύνημα της Παναγίας της Κατωταπηλιανής στην Πάρο. Πατέρα Κωνσταντίνε.
1: Θα ήθελα μόνο να κάνω μία διόρθωση.
0: Να κάνετε.
1: Δεν είναι κατανοητό.
0: Ναι.
1: Η Αγία Θεοκτίστη βρήκε το αγίασμα αυτό.
0: Α, η Αγία Θεοκτίστη βρήκε
1: το αγίασμα, γι' αυτό λέγεται και αγίασμα της Αγίας Θεοκτίστης και αγίασμα της Αγίας Θεοκτίστης.
0: Αυτό που...
1: Η οποία έκαναν λάθος και είπα βεβαίως ότι είστε τον 9ο αιώνα, είναι το 10ο αιώνα, από το 900 και μετά. Και επίσης να πούμε ότι αγίασμα δίνουμε τώρα από το... από Σαλαφέ Φιαλίδια, καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: όπως
0: συνήθιζε
1: τώρα, επειδή δεν μπορεί, είναι πρόσβαση εύκολη με η τράπεζα. Οπότε τώρα ελευθέρως πλέον θα μπορούν οι χριστιανοί να παίρνουν από τη φιάλη που θα γίνει αυτή.
0: Το οποίο να επαναλάβουμε ότι βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα.
1: Βεβαίως, κάνω Αγία Τράπεζα, ναι, βεβαίως.
0: Και συνδέεται με την Αγία Θεοκτίστη. Αυτή,
1: μάλιστα,
0: αυτή βρήκε το. Βρήκε το
1: Αγία.
0: Να παραμείνουμε για λίγο, πατέρα Κωνσταντίνε, στο νησί της Πάρου και να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, όσες βέβαια διαθέτετε, για την Ιερά, για το αγίασμα που βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Λαγκαδάς Μαρπίσης.
1: Λαγκάδας.
0: Λαγκάδας.
1: Ναι. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας είναι και αυτή μια μονή από τις, από τις μονές που χτίστηκαν μετά το 1600. Εκεί βέβαια ασκήτευσαν και μεγάλες μορφές πατέρων, όπως και ο Άγιος Αρσένιος εν Πάρο και ο Κύριλλος Παπαδόπουλος, μια μεγάλη επίσης μορφή της εκκλησίας, της τοπικής μας εκκλησίας, του οποίου ανακομιδή των Λειψάνων έγινε προημερών από το Σεβασμιότατο, ο οποίος εκκοιμήθηκε το 1833 κατά κάποιο τρόπο. Τον διεδέχθη στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, Αγίου Θασένιος εν Πάρο, ο οποίος εκκοιμήθηκε το 1877 στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους, η οποία σήμερα είναι και Αγίου Αρσενίου. Και άλλοι μοναχοί όπως ο Αρσένιο, όπως ο Ηλίας ο Γεωργιάδης και πολλοί άλλοι. Μάλιστα αυτό το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου ήταν για πολλές δεκαετίες, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν μετόχιο της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Νάξου. Γι' αυτό και στα μοναχολόγια της Ιεράς Μονής Φανερωμένης αναφέρεται ως μοναχός και ο Άγιος Αρσένιος ο Εμπάρος Ασχίσας, που τον γιορτάζουμε 18 Αυγούστου και τιμούμε τη μνήμη του. Η μεγάλη πανηγυρή του δηλαδή του Αγίου Αρσενίου στην Πάρο είναι 18 Αυγούστου.
0: Υπάρχει εκεί σήμερα το αγίασμα, υπάρχει σήμερα, πατέρα
1: ναι,
0: Κωνσταντίνε.
1: Υπάρχει
0: πού βρίσκεται
1: ένα αγίασμα το οποίο ρέει. Ξέρετε και τα μοναστήρια χτιζόταν και σε σημεία τα οποία χρειαζόταν και νερό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές φορές το νερό αυτό το οποίο ήταν κυρίως δίπλα στο Ιερό Ναό ήταν και αγίασμα. Και ανάλογα με το και με την ποσότητα που είχε αυτό το αγίασμα άρδευε και τα τους κήπους πολλές φορές των μονών, αν ήταν πηγή, αλλού μπορεί να είναι πηγάδι, υπάρχουν μοναστήρια που έχουν πηγάδι και αυτό λοιπόν το ιστορικό μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου με τη σημαντική ιστορία και τις μορφές τις οσιακές που προσευχήθηκαν και ασκήτευσαν εκεί και αυτό ανακοινιστεί από την Ιερά Μητρόπολη Παρανασίας. Βρίσκεται στην περιοχή της Μάρπισσας Πάρου, σε μια ωραία πλαγιά απέναντι ακριβώς από την Άξο. Εμείς βλέπουμε από απέναντι και εκείνοι βλέπουν απέναντι την Άξο.
0: Και νοτιοανατολικά των Λευκών κοντά στον οικισμό της Λαγκάδας.
1: Ναι, δεν υπάρχει οικισμός, ας πούμε, Λαγκάδας. Η κοινότηση, τότε η κοινότηση είναι της Μάρπισσας.
0: Της Μάρπισσας.
1: Η περιοχή λέγεται Λαγκάδα διότι στο σημείο που είναι χτισμένο το μοναστήρι είναι στα Λαγκάδη. Είναι, καταλάβατε, εκεί που συναντώνται ίσως δύο πλαγιές. Και ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο.
0: και είχε αποτελέσει και ένα από τα πιο γνωστά μοναστικά κέντρα του νησιού κατά τον 19ο αιώνα, πατέρα Κωνσταντίνε.
1: Μα γι' αυτό σας είπα ότι εκεί ασκήτευσαν μεγάλες μορφές ασκητικές της τοπικής εκκλησίας.
0: Γνωρίζουμε την ακριβή χρονολόγηση της μονής, πατέρα Κωνσταντίνε.
1: Νομίζω, με ακρίβεια δεν μπορώ να σας πω, αλλά από ό,τι ξέρω είναι του 17ου αιώνος.
0: Του 17ου αιώνα.
1: Αιώνος, ναι.
0: Αναφερθήκαμε και στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας Μαρτύρης, και να συνεχίσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, πατέρα Κωνσταντίνε, με την Ιερά Μονή της Παναγίας της Αργοκυλιώτισσας, που βρίσκεται στο νησί της Νάξου, και εκεί υπάρχει αγίασμα.
1: Η Παναγία η Αργοκυλιώτισσα είναι το προσκύνημα. Ιερό προσκύνημα είναι στην Ορεινή Νάξο, είναι το μεγαλύτερο πανήγυρι του νησιού. Εκεί το 1836 ανεβρέθη μετά από οράματα η εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο λοιπόν της Αγίας Ευρέσεως ρέει από τότε είδωρ, λίγο μεν αλλά σταθερά. Ρέει όλα αυτά τα χρόνια το αγίασμα αυτό. Μέσα δηλαδή την καρδιά του βράχου, μέσα από την καρδιά του βράχου που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Αργοκυλιώτισσας, που γιορτάζει για αυτή τη ζωοδόχο πηγή. Βλέπετε πολλές φορές οι εκκλησίες μας με τα αγιάσματα και συνδυάζει με τη ζωοδόχο πηγή.
0: Ναι. Και η ανέβρεση, η έβρεσή του.
1: Η έβρεση του αγιάσματος έχει σχέση με την ημέρα που βρέθηκε και η εικόνα της Παναγίας. Το σημείο εκείνο μέσα στο βράχο που ύστερα από όραμα έσκαψαν οι ευλαβείς χριστιανοί, βρήκαν την εικόνα και έτρεχε πλέον και το ιερό αγιάσμα.
0: Η εικόνα βρέθηκε σε κάποιο βραχώδες μέρος.
1: Ναι, σε βραχώδες μέρος. Ύστερα βεβαίως, όπως σας είπα, από όνειρα της Παναγίας σε κάποιους κατοίκους της περιοχής της Κορώνου Νάξου. Είναι σε μια περιοχή ανατολικά κυρίως της Νάξου, ας πούμε, είναι απέναντι είναι τα διάφορα νησιά και μικρές Κυκλάδες, και εκεί είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της Νάξου.
0: Σε ποιο σημείο, σε ποιο σημείο βρίσκεται, πατέρα Κωνσταντίνε?
1: Είναι βόρειο ανατολικά, θα έλεγα, στην περιοχή της κοινότητος του χωριού Κόρονος. Είναι από την πόλη της Νάξου, να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου 35 χιλιόμετρα.
0: 35 χιλιόμετρα από την πόλη της Νάξου.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν έχει τώρα ανεγερθεί ένας πολύ μεγάλος ναός, επωνόμα της ζωοδόχου πηγής, της αγιαστητόπου, της αργοκυλιωτήσης. Το λέμε Αργοκύλη γιατί η περιοχή λέγεται Αργοκύλη, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή την είναι το πονίμιο. Και έτσι λοιπόν είναι πάντοτε ανοιχτά και ο κάθε επισκέπτης καθημερινά μπορεί να επισκεφτεί το ιερό προσκύνημα της Αργοκυλιωτήσης, να προσκυνήσει την ιερά εικόνα και να προσευχηθεί την Παναγία, η μητέρα όλων μας, για τα προβλήματά του.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, το αγίασμα βρίσκεται σε εμφανές σημείο, δηλαδή σήμερα, στις μέρες
1: το αγίασμα, ναι, κατάλαβα. Το στάκριβο το αγίασμα είναι χτισμένο στο ναό της Αγίας Άνης. Εκεί λοιπόν μπαίνοντας εντός της Αγίας Άνης είναι συνδεδεμένος ο ναός της Αγίας Άνης με το σημείο της ευρέσεως της εικόνος, όπου ρέει και το είδωρ. Το αγίασμα
0: με τον συγκεκριμένο ναό και
1: ναι.
0: Είναι πολλοί αυτοί που επισκέπτονται το συγκεκριμένο μοναστήρι.
1: Βέβαια. Και όταν πανηγυρίζει, χιλιόμετρα ολόκληρα οι άνθρωποι περπατούν και πάνε με τα πόδια, μικροί μεγάλοι. Μιλάμε για ώρες περπάτημα, 5 ώρες, 6 ώρες να βαδίζουν. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούν να ξεκινήσουν 3 ώρα το πρωί ή 2 ώρα το πρωί τα μεστάνυχτα, για να βρεθούν εκεί στη Θεία Λειτουργία την πρωινή της ζωοδόχου πηγής.
0: την διακινήσιμο εβδομάδα και να προχωρήσουμε, καθώς μας μένουν λίγα λεπτά, πατέρα Κωνσταντίνε, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, με τις πληροφορίες που διαθέτουμε για το αγίασμα που υπάρχει στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου Νάξου.
1: Μάλιστα.
0: Πού βρίσκεται η Ιερά Μονή Χρυσοστόμου?
1: Ναι.
0: Ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου βρίσκεται ακριβώς πάνω από την πόλη της Νάξου, η οποία και από την οποία βλέπετε, φαίνεται όλη η πόλη και η Πάρος απέναντι, βεβαίως. Έγινε και αυτό ένα μοναστήρι που χτίστηκε αυτό το 18ο αιώνα. Εκεί μάλιστα εμόνασε και η μητέρα του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, η οποία ήταν χείρα η μητέρα του Αγίου όταν ο Άγιος έφυγε από το Άγιο Μέρος, και εκεί εμόνασε λοιπόν με το όνομα Αγάθη Μοναχή. Εκεί λοιπόν, ακριβώς μπροστά από το και λίγο πλάγια από το κλεισάι, από το καθολικό της Ιεράς Μονής, είναι το αγίασμα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Το νερό το οποίο όλοι το πίνουμε και αγιαζόμαστε.
0: Και δεσπόζει
1: από την πόλη, ναι. Και είναι και, ξέρετε, από ό,τι γνωρίζουμε, το μοναδικό μοναστήρι με το όνομα προς τιμή μάλλον του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.
0: Και το αγίασμα, είπατε, πατέρα Κωνσταντίνε, βρίσκεται
1: ακριβώς στην αυλή, στην μπροστά από το καθολικό και λίγο πλάγια.
0: Και να ολοκληρώσουμε με την Ιερά Μονή Σταυροπικής Βίβλου.
1: Ναι, είναι ένα εξοκλήσι στην περιοχή της Βίβλου.
0: Ναι, ένα εξοκλήσι.
1: Το οποίο είναι Σταυροπική ακριβώς επειδή κάτω από την εκκλησία Ρε Ίδωρ. Σταυροπηγή, καταλάβες. Είναι του τιμού Σταυρού η εκκλησία. Σταυρός και πηγή.
0: Ναι, είναι ένα εξοκλήσι το οποίο βρίσκεται η Βίβλος πόσο απέχει από την πόλη της Νάξου.
1: Η Βίβλος απέχει 10 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη της Νάξου.
0: 10 χιλιόμετρα.
1: Είναι στην περιοχή αυτά τα όλα τα χωριά που είναι η έφορη πεδιάδα έξω από την πόλη, τα λιβάδια που λέμε εδώ. Στην περιοχή αυτή των Τουμπακάδων, αυτό που με έτσι λέγεται, και εκεί σαν τον είναι αυτό το κλεισάκι.
0: Είναι παλιό αυτό, ιστορικό το κλεισάκι αυτό?
1: Παλαιό. Με ακρίβεια δεν μπορούμε να πούμε πότε είναι, αλλά πρέπει να είναι και αυτό μεταβυζαντινό.
0: Με τα Βυζαντινό.
1: Ναι.
0: Και στο οποίο και εκεί ρέει αγίασμα.
1: Και στο,
0: ναι, λέω και στο εξοκλήσι αυτό, όπως μας είπατε, πατέρα Κωνσταντίνε, στο εξοκλήσι αυτό της Σταυροπηγής ρέει αγίασμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα, δεν ξέρω τώρα αν ξέχασα κάτι, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, πατέρα Κωνσταντίνε, ήταν αρκετά τα...
1: Ναι. Κοιτάξτε, να θέλω να πω ότι και σε πολλά άλλα μέρη έτσι της Νάξου, σε αυλές εκκλησιών που υπάρχουν τα πηγάδια τους, και αυτά είναι σαν αγιάσματα, και πολλές φορές σε κάτι από αυτά τα χωριά και οι ιερείς το μεγάλο αγιασμό τον κάνουν σε αυτά τα πηγάδια, καθαγιάζουν και αυτό το είδωρ, ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος να πάνε. Αντί λοιπόν να γίνει σε μια κρίνη, γίνεται ο αγιασμός στο πηγάδι της εκκλησίας, ας το πούμε. Καταλάβετε. Όλα αυτά λοιπόν είναι αγιάσματα τα οποία οι άνθρωποι με πολύ ευλάβεια παίρνουν το είδωρ και το πίνουν προς αγιασμό ψυχών και σωμάτων.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς, καλή δύναμη στο έργο που και εσείς επιτελείτε.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοναξίας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Κύλη, για τα αγιάσματα που συναντάμε στην Ιερά Μητρόπολη Πανοναξίας, συγκεκριμένα στην Πάρο και στην Άξο. Αναφερθήκαμε στους Αγίους Αναργύρους που βρίσκονται στο λόφο της Παρικιάς στην Πάρο, για τους Αγίους Αναργύρους Σαγκρίου Νάξου, για τη Ζωοδόχου Πηγή που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Νάξου, για την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας Μαρπίσης που βρίσκεται στην Πάρο, για την Ιερά Μονή Χρυσοστόμου στην Άξο, το εντυπωσιακό αυτό μοναστήρι που δεσπόζει μπαίνοντας στο νησί της Νάξου, για την Παναγία την Αργοκυλιώτισσα που βρίσκεται και αυτό το μοναστήρι στην Άξο, για την το προσκύνημα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής της Πάρου, και ολοκληρώσαμε την αναφορά μας και την συζήτησή μας στα αγιάσματα της Μητροπόλεως Παρονοξίας με το εξοκλήσι της Σταυροπηγής Βίβλου.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

αυγερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Όταν ο ηγούμενος Αντώνιος διοικούσε την νεοϊδρυμένη σκήτη του μοναστηριού μας, ανάμεσα στους αδελφούς ήταν και ένας με ιδιαίτερο ζήλο. Υπόφερε όμως από κάποια αρρώστια και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα. Αυτός ήταν ο λόγος που ο μοναχός αυτός δεν ερχόταν στις πρωινές ακολουθίες. Ο όρθρος η σκήτη, όπως και στο μοναστήρι, αρχίζει στη 1 ή στις 2 η ώρα το πρωί. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο η συνήθεια αυτή ρίζωνε στο μοναχό και σιγά σιγά σταμάτησε να ξυπνάει για τον όρθρο. Την ίδια εποχή, οι πληγές στα πόδια του πατρός Αντωνίου χειροτέρεψαν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να φορέσει τις μπότες του. Έτσι, σταμάτησε να παρακολουθεί τις ακολουθίες με τους αδελφούς και έκανε μόνος του τον κανόνα στο κελί του. Φαίνεται πως ο μοναχός αυτός, για να δικαιολογήσει την αμελιά του ή και από φθόνο του πονηρού, έγινε πολύ ισχυρογνώμων στην αδιαφορία του. Όταν ο μοναχός, που είχε διακόνημα να ξυπνάει τους αδελφούς, πήγαινε να τον καλέσει στον όρθρο, με εντολή του ηγουμένου βέβαια, εκείνος αρνιόταν να πατήσει. Αυτό το πρόσεξε ο πατήρ Αντώνιος, που δεν βράδυνε να καλέσει τον αμελή μοναχό. «Τι είναι αυτά που κάνεις? Γιατί δεν έρχεσαι στον όρθρο?» ρώτησε ο προϊστάμενος εσκήτης. «Συγχώρεσέ μου την αδυναμία, Μπάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη, «για τη χάρη του Θεού», απάντησε ο μοναχός. «Αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σηκωθώ τόσο νωρίς. Θα τα κάνω όλα, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, αλλά αυτό ξεπερνάει τις δυνάμεις μου. Θα ήταν ευάρεστο στο Θεό να σε υπακούσω και να κάνω κάτι πάνω από τη δύναμή μου γογγίζοντας και την άλλη μέρα να μην είμαι ικανός για τίποτα?» Πατήρ Αντώνιος παρακάλεσε τον ισχυρογνώμονα μοναχό με όλη του την αγάπη και τη δύναμη της πειθούς που είχε να υπακούσει. Τον νικέτεψε και προσπάθησε να το αποδείξει πως η παρακοή σε ένα πράγμα δεν θεραπεύεται με την υπακοή στα υπόλοιπα. Ο μοναχός μας όμως δεν πειθόταν με τίποτα, ούτε και αν αναγκαζόταν να φύγει οριστικά από τη σκήτη. Πώς τα κατάφερε ο γέροντας να τον πείσει? Ο μοναχός που είχε το διακόνημα να ξυπνάει τους αδελφούς συνέχισε να τον ειδοποιεί και ο μοναχός μας συνέχισε να κοιμάται όσο κρατούσε ο όρθρος, ώσπου έγινε κάτι που λύγησε τη σκληροκαρδία του. Μια μέρα ο όρθρος γινόταν επίσημα με την παρουσία και του ηγουμένου. Τελείωσε η ακολουθία και οι μοναχοί βγήκαν από την εκκλησία. Τελευταίος βγήκε ο προϊστάμενος, αλλά δεν κατευθύνθηκε στο κελί του. Πήγε κατευθείαν στο κελί του μοναχού. Πλησίασε την πόρτα, είπε την ευχή και μπήκε. Ο μοναχός είδε μπροστά του τον προϊστάμενο της σκήτης και πετάχθηκε από το κρεβάτι του τρομαγμένος. Ο πατήρ Αντώνιος, φορώντας το μανδύα, γονάτισε μπροστά στα πόδια του και του είπε: «Ορίστε ο αδελφός μας, ο αδελφός μας που χάνεται. Το ξέρεις πως είμαι υπεύθυνος για σένα, για την ψυχή σου, πως θα δώσω λόγο στον Κύριο. Δεν πήγες στην υπακοή σου και πήγα εγώ για σένα. Αδελφέ μου», του λέει ο γέροντας, «λυπήσου τον εαυτό σου και εμένα τον αμαρτωλό». Μιλούσε γονατιστός μπροστά στο μαθητή του. Έκλαιγε, ενώ κάτω από το μανδύα δημιουργήθηκε μια λιμνούλα από αίμα. Το αίμα από τις πληγές του, που γέμισε τις μπότες του όσο στεκόταν. Τα γονάτισε μπροστά στον αδελφό του, άδειασε. Λες και χυνόταν από γεμάτο κουβά. Με αυτόν τον τρόπο έσωσε τον αδύνατο συναγωνιστή του, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος. Είχα να λένε στη σκήτη της Όπτινα για τη συμπεριφορά του Στάρετς Αντωνίου προς τους συγγελιώτες του και τους άλλους μοναχούς. Ακόμα και όταν έπρεπε να δώσει κάποια απλή εντολή, συνήθιζε να λέει: «Φαίνεται πως πρέπει να κάνουμε τούτο ή εκείνο». Όταν το ρώτησε κάποιος γιατί δεν έλεγε απλά «κάνε τούτο», απάντησε πως αυτή ήταν η συνήθειά του και δεν μπορούσε να

Αυτός ο Θεοδόσιος του Κιέβου καθημερινά συμβούλευε τους αδελφούς να μην υπερηφανεύονται για τίποτα. Ο μοναχός, έλεγε, πρέπει να είναι ταπεινός και να κάνει σ' όλους το μικρότερο. Πρότυπο του ταπεινού μοναχού είναι εκείνος που με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος στίβει και βάζει μετάνοια στους άλλους, όπως ακριβώς αρμόζει σε υποτακτικό. Μια φορά, ο Όσιος Θεοδόσιος του Κιέβου πήγε για κάποια υπόθεση στον ηγεμόνα, που τότε έμενε μακριά από την πόλη και καθυστέρησε μέχρι που βράδιασε. Ο Ζιασλάβος, ο ηγεμόνας, του διέθεσε τότε μία ανάμαξα ώστε να κάνει αναπαυτικά το νυχτερινό ταξίδι της επιστροφής. Στον δρόμο, ο μικρός που οδηγούσε την άμαξα, βλέποντας τον με εκείνα τα φτωχικά ενδύματα, δεν φαντάστηκε πως ήταν ηγούμενος και του λέει: «Καλόγερε, εσύ όλη την ημέρα τεμπελιάζεις. Εγώ όμως πάντοτε κοπιάζω και θέλω τώρα να κοιμηθώ. Σαν ξεκούραστος που είσαι, έλα να καθίσεις στο άλογο». Όσιος, με πολύ ταπείνωση σηκώθηκε, βοήθησε το μικρό να ανέβει και να ξαπλώσει στην άμαξα και έπειτα ανέβηκε ο ίδιος στο άλογο. Καθώς προχωρούσε καθισμένος στο ζώο, ζαλιζόταν από την ίστα. Γι' αυτό κατέβαινε κάθε τόσο και βάδιζε πεζός. Όταν κουραζόταν, ανέβαινε πάλι. Κατά τα ξημερώματα, συναντούσαν στο δρόμο τους αξιωματούχους που κατευθύνονταν προς τον ηγεμόνα. Μόλις από μακριά αναγνώριζαν τον Όσιο, κατέβαιναν από τα άλογά τους για να του κάνουν υπόκληση. Τότε ο Όσιος είπε στο μικρό: «Να, παιδί μου, ξημέρωσε πια. Έλα να καθίσεις εσύ στο άλογο». Ο μικρός, καθώς έβλεπε τους βογιάρους να υποκλίνονται στον Όσιο, κυριεύτηκε από μεγάλο φόβο και κάθισε στο άλογο τρέμοντας. Προχωρώντας, συναντούσαν όλο και πιο πολλούς μεγιστάνες που υποκλίνονταν και ο φόβος του μικρού αμαξά όλο και μεγάλωνε. Σαν έφτασαν στο μοναστήρι και ξεπέζεψαν, οι αδελφοί έβαλαν μετάνοια, πράγμα που τάραξε ακόμα πιο πολύ το μικρό. «Ποιος να είναι τούτος που όλοι υποκλίνονται μπροστά του», συλλογίστηκε. Ο Όσιος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στην τράπεζα. Εκεί είπε να του δώσουν φαγητό και στη συνέχεια, αφού του πρόσφερε κάποιο χρηματικό φιλοδόρημα, τον άφησε να επιστρέψει. Όλα τα πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο τον μικρό, που τα εξομολογήθηκε στους αδελφούς, γιατί ο μακάριος Θεοδόσιος δεν φανέρωσε το παραμικρό.

ψυχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει η σοφία του Θεού. Ο Αββάς Ισαάκος Ήρος γράφει πως ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας βεβαιώνει πως εκείνος που δεν έχει φόβο ή είναι γεμάτος αγάπη ή έχει νεκρωθεί ψυχικά.

παραθέσουμε ένα περιστατικό από το βίο του γέροντα Γαβριήλ, που δείχνει σε τι μεγάλο βαθμό κατήχε το φόβο του Θεού. Κάποτε, ο πατήρ Γαβριήλ ήταν πολύ στεναχωρημένος. Δεν μπορούσε να παρηγορηθεί με τίποτα. Κάποιος επίσημος πήγε και το εξομολογήθηκε πως είχε μια τρομερή πνευματική πτώση. Πατήρ Γαβριήλ ήρθε σε δύσκολη θέση. Ήξερε πως δεν έπρεπε η αμαρτία να συγχωρεθεί έτσι απλά. Η συμπάθειά του όμως τον παρακινούσε να το κάνει και του διάβασε την ευχή. Μετά όμως δεν μπορούσε να βρει την γαλήνη του. Νόμιζε πως ήταν χειρότερος από τον Ιούδα, μόνο που ήξερε πως δεν είχε το δικαίωμα να κατηγορεί έτσι τον εαυτό του. Βράδυσε πάνω κάτω σαν κάποιον που είχε καταδικαστεί και περιμένει την τιμωρία του. Στο μεταξύ έπρεπε να λειτουργήσει στον καινούριο ναό του Αγίου Ευθυμίου. Τον έπιασε φόβος. Έτρεμε να πλησιάσει στο θυσιαστήριο, γιατί ένιωθε πως ήταν ένοχος ενώπιον του Θεού. Διάβασε με δάκρυα τον κανόνα, αλλά δεν αναπαύθηκε. Νόμισε πως θα πεθάνει από τη λύπη του, επειδή έδωσε εύκολα άφεση για την τρομερή αμαρτία του ανθρώπου. Αποφάσισε να μην το εξομολογηθεί ούτε στο πνευματικό του αυτό, για να μην τον φέρει και αυτόν σε σύγχυση. Κράτησε τη λύπη μόνος του. Του στάθηκε όμως σαν πέτρα στην καρδιά. Βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και αποφάσισε να λειτουργήσει όπως όπως. Διάβασε τις ιωθινές ευχές και άρχισε να ντύνεται, λέγοντας τα κατάλληλα ρητά. Κάθε λέξη που έλεγε την ένιωθε βαθιά. Σε λίγο σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Μόλις κατάφερε μετά να πει: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Και τον έπιασε φόβος και τρόμος που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ακριβώς πριν από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα και να κλαίει απαρηγόρητος. Μετά ήρθε η φοβερή στιγμή να προφέρει το «Κύριε, ο το Πανάγιόν σου Πνεύμα εν την τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας τούτο αγαθέ μη αντανέλης αφημών, αλλά εγκαίνησον ημίν της δεωμένης σου». Εκείνη τη στιγμή αφηγείται ο γέροντας, η οροφή του θυσιαστηρίου άνοιξε και θα τον Κύριο, περιστοιχιζόμενο από το πλήθος Αγίων, αμέτρητο αριθμό αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Οι άγγελοι πετούσαν γύρω του από όλες τις πλευρές. Οι Άγιοι, προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ιερομάρτυρες, οι Ιεράρχες και άλλοι Άγιοι ήταν επίσης εκεί, πλήθος αμέτρητο. Οι ουρανοί των ουρανών και όλο το στερέωμα γέμισε με την παρουσία του. Όλοι τους στέκονταν με τα κεφάλια χαμηλωμένα και το πρόσωπό τους στραμμένο προς τον Κύριο. Τα χέρια τους ήταν σταυρωμένα στο στήθος τους. Όλοι τους στεκόταν με ευλάβεια, φόβο και ηρεμία, σαν να ζεσταίνονται οι καρδιές τους από το ηθέριο ροζ φως που έβγαινε από τις πληγές του σωτήρα μας. Το ίδιο αυτό φως έπεφτε και στα τίμια δώρα. Ο Κύριος φαινόταν σαν να πρόσφερε ο ίδιος θυσία στον εαυτό του, στο Θεό Πατέρα, κάνοντας υπόκληση στο φως που ερχόταν από ψηλά. Ένα ήρεμο, μαλαμπερό φως, απερίγραπτης ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας. «Όλα αυτά με συγκίνησαν βαθιά», λέει ο γέροντας, «και με ξάφνιασαν. Άθελά μου, αναφώνησα μέσα μου. Συγγυσάτο, πάσα σάρξ βρωτία, και στήτω με τα φόβου και τρόμου. Ουγάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυρευόντων, προσέρχεται τους φαγιαστήνε και δοθήνε εις βρόσιν της πιστής. Προηγούνται αυτού οι χωροί των αγγέλων, με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, τα σόψεις καλύπτοντα και βοώντα των ύμνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Εκείνη τη στιγμή πληροφορήθηκα μέσα μου πως λόγω της ομολογίας μου αυτής θα μπορούσα να συναριθμηθώ μαζί τους. Όταν συνήρθα, συνεχίζει ο γέροντας, είχα την εντύπωση πως βρισκόμουν δίπλα στο αναλόγιο. Ακουμπούσα σε αυτό το αριστερό μου αγώνα και στήριζα το κεφάλι μου με την παλάμη ενώ έλεγα τα λόγια της λειτουργίας «Και ποίησον το μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Λέγοντας αυτά έκλαιγα δυνατά με φόβο και τρόμο. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν μπορούσε να με αποσπάσει καμιά υγιεινή σκέψη. Ήμουν συνεπαρμένος με όλα όσα είχαν γίνει και συνέχισα να επαναλαμβάνω. «Να
τι σημαίνει σιγησά το πάσα σάρξ βλωτία. Το φοβερό φορτίο που πίεζε την ψυχή μου εξαφανίστηκε μετά την ομολογία μου. Το πρόσωπο που μου είχε εξομολογηθεί σύντομα αρρώστησε και στη συνέχεια μετανόησε. Έμεινε πολύ καιρό άρρωστος και ερχόταν συχνά για να εξομολογηθεί. Τελικά, τελειώνει ο γέροντας, αφού του κάναμε ευχέλιο και κοινώνησε τα άχρηστα μυστήρια του Χριστού, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό ειρηνικά. Ξαλάφρωσα από τότε και χάρη

μαθητές του πατρός Γαβριήλ διηγούνται πως ο γέροντας είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και φόβο Θεού. Όταν λειτουργούσε, ήταν φανερό πως προσευχόταν. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου, οι εκφωνήσεις και οι ευχές που ήταν οικίες σε όλους αποκτούσαν ιδιαίτερη δύναμη όταν λέγονταν από το γέροντα. Ακόμα και εκείνοι που ήταν αδιάφοροι συγκινούνταν και κατανοίγονταν. Δάκρυα έτριχαν από τα μάτια τους. Μετά το όραμα της Θείας Ευχαριστίας που είχε δει ο πατήρ Γαβριήλ, δεν μπορούσε πια να προφέρει τα λόγια «Τα σά εκτοσών, σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», χωρίς να δακρύζει. Η φωνή του έτρεμε, ενώ δάκρυα έτριχαν στο πρόσωπό του. Η εξωτερική του εμφάνιση έδειχνε πως ήταν ξένος σε οτιδήποτε επίγειο. Η ψυχή του ήταν δοσμένη ολόκληρη στην προσευχή. Μερικές φορές, σε τέτοιες στιγμές, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το κλάμα του ακουγόταν έξω, ανακατευόταν με την ψαλμωδία και εντυπωσίαζε τους εκκλησιαζομένους. Αν κάποιος μετά τη λειτουργία το ρωτούσε για το κλάμα του αυτό, πατήρ Γαβριήλ τάχανε, ζητούσε συγγνώμη και έλεγε: «Δεν μπορώ να βλέπω το πάντιμο σώμα του Κυρίου να καλύπτεται από το αίμα. Υποφέρω πολύ. Νιώθω πολύ έντονα τα βάσανα του Χριστού και την ουράνια αγάπη του. Έτσι κλαίω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν και θέλω να συγκρατηθώ. Όταν προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, πονάει το κεφάλι μου. Από την άλλη, δεν θέλω να αφήσω τον εαυτό μου να κλαίει ελεύθερα, γιατί θα σας βάλω σε πειρασμό. Γι' αυτό σας παρακαλώ, συγχωρέστε με». Εκείνοι που τον άκουγαν να λέει αυτά τα λόγια, βέβαια, τον διαβεβαίωναν πως δεν πειράζονταν καθόλου, πως συγκινούνταν πολύ που τον άκουγαν να κλαίει. Ο πατήρ Γαβριήλ όμως είχε λόγους να φοβάται για το αποτέλεσμα που είχαν στους άλλους ανθρώπους οι λυγμοί του. Υπήρχαν περιστατικά που, ως και εκείνοι που τον ευλαβούνταν, το κατέκριναν. Νόμιζαν πως όλα γίνονταν επιδεικτικά, με τη θέλησή του, για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Άλλοι αντίθετα τον επενούσαν και τον εγκομίαζαν που λειτουργούσε με δάκρυα. Κάποια γυναίκα μου έγραψε κάποτε πως ήθελε να επισκεφτεί το γέροντα μόνο και μόνο για να τον ακούσει και πάλι να κλαίει. Όλα αυτά ενοχλούσαν τον γέροντα, τον απασχολούσαν και έλεγε στεναχωρημένος: «Κοίτα τώρα τι σκέφτονται. Θέλουν να μ' ακούνε να κλαίω. Μα δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Τι νομίζουν, πως για αυτούς κλαίω. Τι χαζομάρες, Θεέ μου». Σώπαινε για λίγο και έπειτα πρόσθεται σοβαρά: «Προσπαθώ να μην κλαίω. Πιέζω τον εαυτό μου να μην κλαίω. Βλέπεις όμως, έρχεται μόνο του. Δεν είμαι τίποτα. Είναι φοβερό να διαφορίζει αυτό, όπως είναι φοβερό και το να ασχολείσαι μόνο με αυτό. Κλαίω επειδή συνειδητοποιώ την αδυναμία και τη μηδανμινότητά μου μπροστά στην αγαθότητα του Θεού. Και δες πως το παίρνουν. Αυτό φοβάμαι, να μην σκανδαλίσω κανέναν».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 26 Ιουλίου, σήμερα Κυριακή, ο Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στις 7 στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Νεός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 26 Ιουλίου, σήμερα Κυριακή, ο Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στις 7 στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποιος δεν γνωρίζει τη μεγαλομάρτυρα Αγία Παρασκευή? Ναοί μεγαλόπρεποι, καλοί μπάρβαροι, αλλά και όμορφα ταπεινά εκκλησάκια τιμούν τη μνήμη της. Και οι πιστοί σπέβδουν στην λαοφιλή Αγία να ζητήσουν τη μεσητεία της προς το Θεό, αλλά και να διδαχθούν, διότι η ζωή της Αγίας Παρασκευής είναι ακτινοβόλος πηγή ποικίλων και πλουσίων διδαγμάτων.

ένθισή της υπήρξε καρπός δυνατής πίστεως. Οι ευσεβείς και ενάρετοι γονείς της, αγάθαν και πολιτεία, ζητούσαν με θέρμη από το Θεό να λύσει την ατεχνία τους. Και ο Κύριος ευράβευσε την ευσέβεια και τους έδωσε ό,τι ποθούσαν. Με πόση ευγνωμοσύνη ανέπεψαν τις εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον δωροδότη Κύριο, όταν για πρώτη φορά εις ημέραν Παρασκευήν εκράτησαν το νεογέννητο βρέφος στα χέρια τους, επειδή ακριβώς ο Θεός θαυματουργικά τους εχάρισε τέκνον, για τούτο και αυτοί οι ευλαβικοί γονείς ως τέκνον του Θεού την ανένθρεψαν με κάθε προσοχή και ευλάβεια. Μέσα στο έφορο αυτό έδαφος της οικογενειακής ευσέβειας άπλωσε ρίζες η Παρασκευή και ύψωσε κλάδους και έφερε άνθη και απέδωσε καρπών πλούσιο και πολύ.

Ποιος την αντίκρισε παιδούλα πρώτα και έπειτα έφηβο νεανίδα και δεν θαύμασε το κάλος της? Πανέμορφη, ωραιότατη, που με την παρουσία της ανέδινε μια εθέργια χάρη. Ένα γήινο πανέμορφο λουλούδι ήταν Παρασκευή, που πάνω από το κάλος του σώματος είχε το κάλος της ψυχής. Ήταν ωραιοτάτη γιατί κυρίως είχε ωραία ψυχή. Η ψυχή της ήταν στολισμένη με τις αρετές και τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Σε ένα τροπάριό της ο υμνογράφος λέγει: «Τον ωραιότατον Χριστόν αγαπήσεσα και διαγνία στην ψυχή οραΐσασα». Οράισε την ψυχή της. Έκανε ωραία την ψυχή της με την παρθενική της αγνότητα. Καλυπάρθενο την προσφωνούν τα τροπάρια της εορτής της. Έμεινε παρθένος για να δοθεί ολοκληρωτικά, απερίσπαστα στο Χριστό και στην υπηρεσία της αγάπης του. Αγάπησε φλογερά και ολοκληρωτικά τον Ιησού Χριστό, που δεν είναι απλώς ο ωραίος νυμφίος, για την Παρασκευή είναι ο ωραιότατος νυμφίος. Αγαπούσε τους ανθρώπους γιατί αγαπούσε τον Χριστό και η παρθενία της ήταν ευλογημένη καρπός της αγάπης του Χριστού και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Σε ηλικία 20 μόλις ετών η Παρασκευή μένει ορφανή και από τους δύο γονείς της. Είναι συγκινητικές οι στιγμές του αποχωρισμού. Την οικετεύουν με δάκρυα οι πιστοί γονείς της να μείνει μέχρι τέλους πιστή, σταθερή στο Χριστό, έστω και αν χρειαστεί να δώσει το αίμα της. Και τα λένε αυτά καθότι οι καιροί ήταν πολύ δύσκολοι, καιροί φοβερών διωγμών. Της δίνουν πολύτιμες ευχές και την εμπιστεύονται στον Κύριο και Θεό που είναι ο πατήρ των ορφανών. Και αυτή γονατιστεί μπροστά τους, με τα μάτια υψωμένα στον ουρανό, δίνει την νεανική της υπόσχεση, με φωνή που πάλεται από συγκίνηση. Οι γονείς της φεύγοντας, της άφησαν και μια τεράστια περιουσία. Είναι ένας από τους λόγους που πολλοί επίδοξοι μνηστήρες σπέβδουν να τη ζητήσουν σε γάμο. Η Παρασκευή όμως ένα νυμφίο έχει, τον Ιησού Χριστό. Τα υλικά αγαθά δεν την ελκύουν. Τα δίνει όλα για να ανακουφίσει την ανθρώπινη δυστυχία, τον ανθρώπινο πόνο. Κράτησε μόνο την πνευματική κληρονομιά των γονέων της. Μπήκε σε ένα χριστιανικό παρθενώνα για να καλλιεργήσει την ψυχή της περισσότερο. Εκεί εγέμισε η ψυχή της από τη χάρη και τη χαρά του Χριστού και από το ξεχύλισμά της θέλει να μεταδώσει και στους συνανθρώπους της γύρω που ζουν στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Με το ένδυμα της Παρθένου Μοναχής αρχίζει ένα έργο ιεραποστολικό. Αρχικά περιορίζεται στην πατρίδα της, τη Ρώμη και τα περίχωρα. Οι ακροατές της, άντρες, γυναίκες και παιδιά, θαυμάζουν την παρθενική της ομορφιά, τη χάρη του λόγου της, την ευγένεια και την αξιοπρέπειά της. Η πίστη και την αγάπη της στο Χριστό και τους αδελφούς συνανθρώπους της. Πρώτη φορά τους έβλεπαν και τους άκουγαν έναν τέτοιο ιεροκήρυκα και πίστευαν στα λόγια της και την έβαζαν μέσα στην καρδιά τους με όλη τους την αγάπη και ευαπτίζονταν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το έργο της καρποφορεί. Η σωτηρία των ψυχών κερδίζεται και με το λόγο της προσετίθετο όχλος ικανός το Κυρίο.

0: Την εποχή όμως κατά την οποία το έργο της Αγίας Παρασκευής μεσουρανούσε, παρουσιάζεται και η αντίδραση. Οι ειδωλολάτρες την κατήγγειλαν στον ίδιο τον αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος έμεινε στην ιστορία με την προσωνυμία Ευσεβής. Μόλις πληροφορήθηκε για το έργο της Αγίας, ζητά να την γνωρίσει προσωπικά. Η μορφή της τον ελκύει από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η σοφία και η σύνεσή της τον καταπλήσει. Ωστόσο δεν πείθεται, αλλά απερίφραστα κηρύττει. Η Παρασκευή, η σοφή και ενάρετη Ρωμαία κόρη πρέπει να αρνηθεί τον Χριστό. Προσπαθεί με δελεαστικές υποσχέσεις στην αρχή να την κερδίσει και αφού δεν τον πέτυχε, τη φοβερίζει, την απειλεί με τρομερά βασανιστήρια. «Ο Κύριος και Σωτήρας μου θα είναι κοντά μου», απαντά η Αγία. Ο Αντώνιος θαύμασε την πίστη και τη σοφία της Αγίας Παρασκευής, όμως διέταξε να την κλείσουν στη φυλακή, να την βασανίσουν. Πυρωμένοι περικεφαλαία της φόρεσαν στο κεφάλι και είδαν με κατάπληξη ότι δεν κάηκε ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά της. Με σίδερα την έδεσαν χέρια και πόδια και την έριξαν στη φυλακή, όπου κατά τη νύχτα άγγελος Κυρίου έσπασε τα δεσμά και άνοιξε τις πόρτες της φυλακής. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας κατέβηκε να επιστατήσει, ώστε να την υποβάλουν στα φρικτότερα βασανιστήρια. Διέταξε να τη ρίξουν σε ένα καζάνι που έβραζε λάδι με πίσα. Για την οσιομάρτυρα, η καυτή πίσα με τη χάρη του Κυρίου ήταν δροσερό λουτρό. «Βλέπεις τη δύναμη του Κυρίου, βασιλιά μου? Μήπως δεν καίει? Ρίξε μου λίγη», είπε εκείνος ανόητα. Πήρε τότε στις φούχτες της και του έριξε η Παρασκευή και η καυτή πίσα τον τύφλωσε. Ο αυτοκράτορας μετανοεί, ζητά βοήθεια από την Αγία. Βγήκε η μεγαλομάρτης Αγία από τον Λέβητα, τον πλησίασε, έβαλε τα δάχτυλά της απαλά στα μάτια του λέγοντας «Ο παντοδύναμος Θεός μου, ας εσπλαχνιστεί και ας σε θεραπεύσει». Αμέσως ο βασιλιάς θεραπεύτηκε. Η σκληρή καρδιά του μπροστά στο μεγάλο αυτό θαύμα λυγίζει, συγκινείται και την αφήνει ελεύθερη. Από αυτό το γεγονός η Αγία θεωρείται προστάτης των οφθαλμών και οι αγιογράφοι την εικονίζουν να κρατά ανθρώπινα μάτια σε κάποιο δίσκο. Της αφιερώνουν ομοιώματα ματιών.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
0: Η Αγία Ελεύθερη, δυναμωμένη τώρα περισσότερο από το θαύμα, περιέρχεται και σε άλλες πόλεις, αλλά και χώρες. Παντού χαιρόταν τη θαυμαστή Ιεραπόστολο. Για όλους ήταν κάτι το πρωτοφανές, το πρωτάκουστο, κάτι το μεγαλειώδες και επιβλητικό, γιατί την γυναίκα ο ειδωλολατρικός κόσμος την είχε περιορίσει στο γυναικονίτη και η δημόσια τώρα εμφάνιση της σωσίας ξαφνιάζει μεν, αλλά και κερδίζει για το Χριστό ψυχές. Κατά μία παράδοση έφτασε μέχρι τη Θεσπρωτεία της Υπήρου, όπου και συνελήφθη από τον έπαρχο Ταράσιο, ωστόσο και στο θρόνο της Ρώμης βασιλεύει ο Μάρκος Αυρίλιος. Βασανίζεται και πάλι η Αγία και μάλιστα την έριξαν σε ένα θηριοτροφείο, όπου υπήρχε ένα φοβερό φίδι, ένας δράκος, το οποίο αντί να θανατώσει την Αγία κόπηκε στα δύο. Η Αγία πλησίασε άφοβη και με μόνο όπλο το σημείο του Σταυρού το έκαμε να σκάσει. Έτσι στην Ήπειρο η Αγία Παρασκευή παρουσιάζεται σαν δρακοντοκτόνος και η τοπική παράδοση αφηγείται.

κάθε χρόνο στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, εκεί που χόρευαν τα παλικάρια με τις κοπέλες, βγήκε ξαφνικά ένας δράκος και άρπαξε την πρώτη κόρη του χορού. Αυτό ξανά έγινε και τον επόμενο χρόνο και σκέφτηκαν οι χωρικοί να σταματήσουν το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Παρουσιάστηκε όμως στον ύπνο τους η Αγία και τους έδωσε θάρρος. Έτσι στο πανηγύρι της επόμενης χρονιάς ήρθε η ίδια η Αγία και πιάστηκε στο χορό με τις κοπέλες και την ώρα που βγήκε ο δράκος τον κυνήγησε και τον πέτρωσε. Δείχνουν στα Τζουμέρικα επάνω προς την Άρτα μια σπηλιά που λέγεται Δρακότρυπα, από όπου στάζει η Αγίασμα, και δίπλα έχουν χτίσει εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Ακόμα, κατά μία άποψη, η Αγία Παρασκευή αποκεφαλίστηκε με εντολή του έπαρχου της Θεσπρωτείας και μάλιστα δεικνύουν και τον τάφο της, επί του οποίου έχει στηθεί ωραιότατος προς τιμήν της ναός. Σύμφωνα με τον συναξαριστή, η Αγία Παρασκευή, ύστερα από πολλά βασανιστήρια, ο έπαρχος Ταράσιος δίνει εντολή με το ξύφος να της κόψουν το κεφάλι. Έτσι, η Αγία Παρθενομάρτης, Αγία Παρασκευή, παρέδωσε το πνεύμα της στον Ιμφίο Χριστό, που τόσο αγάπησε. Και από τότε, όπως αναφέρει ένα τροπάριο των ένων της εορτής της, «εν τεσαυλές του Κυρίου χοροβατούσα σεμνή». Χορεύει η σεμνή και καλυπάρθενος Παρασκευή στα ουράνια δώματα, στην αυλή του Κυρίου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Χορεύει τον χορό των Αγγέλων και αγάλεται στη δόξα των Αγίων.

σεβάσμιο λείψανό της, μερικοί χριστιανοί το πήραν και κρυφά για το φόβο των ειδωλολατρών το ενταφίασαν. Στον τάφο της άρχισαν αμέσως να γίνονται θαύματα. Πολλοί ασθενείς προσέρχονταν και λάμβαναν χώμα από τον τάφο της Αγίας και θεραπεύοντο. Έτσι χολοί επερπάτησαν, τυφλοί ανέβλεψαν, δαιμονισμένοι γιατρεύτηκαν και στήρες γυναίκες απέκτησαν παιδί, όπως και η ίδια η Αγία υπήρξε παιδί από στήρα μητέρα, δώρο της Θείας Χάριτος. Και βέβαια, όχι μόνον τότε, αλλά η Αγία συνεχίζει και θαυματουργεί και σήμερα σε όσους με πίστη επικαλούνται τη χάρη της. Θεωρείται δε προστάτης των ματιών, όπως προείπαμε, αλλά και Αγία των τυφλών. Τμήμα της κάρας της φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή Πετράκη Αθηνών, όπου κάθε Παρασκευή τελείται παράκληση προς την Αγία. Πριν τελειώσουμε, ας σταθούμε βλαβικά προς τον μεγάλο διδάχο του γένους, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που μιλά στους χριστιανούς και τους προβάλλει για παράδειγμα αξιομίμητο την Αγία Παρασκευή.

να υπούμεν και δια την καλήν γην. Η Αγία Παρασκευή ή το 12 χρονών, κόρη από γένος ευγενικών, μήνασα ορφανή, εμοίρασεν όλη της την περιουσία στους πτωχούς και με αυτά ηγόρασε των παράδεισων. Και μεταχειρίζεται ως φτιασίδια τα δάκρυα, ενθυμωμένη της αμαρτίας της. Ως κουλαρίκια είχε τα ότα της ανοιχτά, δια να ακούει τας Αγίας Γραφάς. Ως κορδόνι είχε τας πολλάς νηστείας, όπου έκαμεν το λαιμόν της και έλαμπε ο ήλιος. Ως δακτυλίδια τους κόμβους των δακτύλων της, απ' τας πολλάς μετανοίας όπου έκαμνεν. Ως χρυσούν ζωνάριον την Παρθενίαν, όπου εφύλαξαν εις όλη της τη ζωή της. Ως φόρεμα την εντροπήν όπου είχε εις τον εαυτόν της και ο φόβος του Θεού όπου τη σκέπαζε. Έτσι στολίζεται η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται, ας το χαστεί τι έκαμε η Αγία, να κάνει και εκείνη αν θέλει να σωθεί. Έτσι αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφότατη. Και για την καθαρότητά της την αξίωσε ο Θεός και έκαμε θαύματα. Ιάτρευε τυφλούς, κοφούς, ανέστενε ως και νεκρούς.

0: Ήδη όμως ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γιώργο Κακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 26 Ιουλίου, σήμερα Κυριακή, ο Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στις 7 στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6, Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας, τις οποίες έχουμε αφιερώσει στην μελέτη του προβλήματος των διαφόρων αιρετικών χριστιανικών ή παραχριστιανικών ομάδων στην πατρίδα μας. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις διάφορες προτεσταντικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξειδικεύσαμε το λόγο στους πεντηκοστιανούς, αναφερόμενοι ειδικά στην πολυπληθέστερη, θα λέγαμε, από αυτές τις ομάδες, την λεγόμενη Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, παίρνοντας μέσα από τα έντυπά της διάφορες αφορμές, ώστε να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν και αυτή την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως εκκλησία, όσο και τις άλλες παρόμοιες πεντηκοστιανές ομάδες ή άλλες προτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Σας υπενθυμίζω, όπως είπαμε, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν και τις άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, για να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μας με όλες αυτές τις χριστιανικές, θα έλεγα, ομολογίες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή Εκκλησία. Έχουμε και σήμερα μαζί μας τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και επιμελείται της εκπομπής μας, και θα μπορέσουμε να δεχτούμε και απορίες σας ή παρατηρήσεις σας προς την εκπομπή μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές. Στα τηλέφωνά μας, τα οποία σας είναι γνωστά, μπορείτε να απευθύνετε αυτές τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, σημειώνοντας ότι απευθύνονται στον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Προτού όμως προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε μια ερώτηση μιας αγαπητής ακροάτριάς μας από ένα ωραίο νησί του Βόρειου Αιγαίου. Μια ερώτηση που μας έστειλε και η οποία αντιπροσωπεύει και άλλες ερωτήσεις παρόμοιες που έφτασαν στο σταθμό μας και έχουν σχέση με τον προβληματισμό διαφόρων οικογενειών και γονέων. Πώς θα καταλάβουν ότι το παιδί τους έχει εμπλακεί σε μια αίρεση? Λέει η αγαπητή μας ακροάτρια, αν ένα παιδί σπουδάζει στο εξωτερικό, πώς θα αντιληφθούν οι γονείς ότι έχει παρασυρθεί από κάποια αίρεση και πώς να το αντιμετωπίσουν? Εγώ θα επεξέτεινα αυτή την ερώτηση της αγαπητής ακροάτριάς μας για να πω ότι δεν είναι μόνο το παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό, κάλλιστα ο ίδιος προβληματισμός μπορεί να συμβεί και για τα παιδιά μας που βρίσκονται στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να πέσει σε αίρεση και να μην το αντιληφθεί εγκαίρως ο γονιός. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς θα προσέξει ο γονιός για να αντιληφθεί εγκαίρως, επαναλαμβάνω, το ότι το παιδί έμπλεξε μέσα σε μια αίρεση, για να μπορέσει να το βοηθήσει. Θα έλεγα, αγαπητή ακροάτριά μας, ότι θα ήταν καλό να προλαμβάνομαι παρά να θεραπεύομαι. Αυτό συμβαίνει και με τις αρρώστιες γενικώς. Έτσι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρά, να τα εντάσσουμε σωστά στην Εκκλησία, να τα εκπαιδεύουμε, να τα κατηχούμε ορθόδοξα, ώστε να είναι οχυρωμένα απέναντι σε οποιαδήποτε πλάνη. Και επειδή η πλάνη σήμερα δραστηριοποιείται με ένα σωρό προσωπία, όσο πιο καλά κατηχημένα είναι τα παιδιά μας, όσο πιο καλά εφοδιασμένα είναι με τα εφόδια που τους δίνει η πίστη μας, τόσο πιο πολύ άτρωτα είναι στην επίθεση της πλάνης. Και παρόλα τα αυτά, βέβαια, έχουμε περιπτώσεις, σπάνιες βεβαίως, όπου τα παιδιά μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία, να είναι γραμμένα στα κατηχητικά, να συμμετέχουν στα μυστήρια, και όμως κάποτε από άγνοια ή από αθωότητα να πέσουν και πάλι στην πλάνη. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σπάνιο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο γονιός
είναι να προλάβει ώστε το παιδί να μην δημιουργήσει μέσα του κενά, πνευματικά κενά, τα οποία να αναζητήσει, να καλύψει, να γεμίσει εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άπαξ όμως και παρόλα τα αυτά, παρά την προσπάθεια των γονέων, τη φροντίδα των γονέων, κάποιο παιδί πέσει σε αίρεση, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι οπωσδήποτε θα παρουσιάσει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα δημιουργήσουν ανησυχία στους γονείς. Παραδείγματος χάρη, θα διαπιστώσουν οι γονείς ότι το παιδί παρουσιάζει μια διαφορετική συμπεριφορά. Όχι μόνο προς το χειρότερο, δηλαδή παρουσιάζοντας, εκδηλώνοντας μια εχθρική στάση προς την Εκκλησία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το παιδί ενδεχομένως μπορεί να έπεσε στα δίχτυα κάποιας παραθρησκευτικής ομάδας ή κάποιας ακραίας, εν περιπτώσει, ομάδας της νέας εποχής, σκληρής εποχής, αλλά μπορεί να παρουσιάσει και μια συμπεριφορά καλύτερη, δηλαδή να παρουσιάσει ενδιαφέρον για θρησκευτικά θέματα, να παρουσιάσει ενδιαφέρον μελέτης της Αγίας Γραφής και ούτω καθεξής. Θα έλεγε ένας γονιός, ωραία λοιπόν, το παιδί μου ενδιαφέρεται να μάθει το Λόγο του Θεού, άρα μελετά την Αγία Γραφή κτλ. Όμως εδώ ακριβώς μπορεί να βρίσκεται η παγίδα, διότι αν ενδεχομένως το παιδί δεν έχει μελετήσει την Αγία Γραφή και δεν γνωρίζει καλά την Ορθόδοξη πίστη μας, μπορεί να βρέθηκε μπροστά του κάποιος ο οποίος να του μίλησε για ορισμένα θέματα πίστεως, για ορισμένα θέματα πνευματικά μέσα από την Αγία Γραφή, χωρίς ο ίδιος να είναι Ορθόδοξος. Από εκεί και πέρα το παιδί, επειδή δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση από πού προέρχεται αυτός ο λόγος, ο Ευαγγελικός, από πού, ποιος είναι εκείνος ο οποίος τον εκφράζει και τα λοιπά, δίνει εμπιστοσύνη. Είναι ενδεχόμενο όμως αυτός ο οποίος ομιλεί και λέει ότι εκφράζει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και το Λόγο του Θεού να ανήκει σε μια από τις προτεσταντικές, νεοπροτεσταντικές ή πεντηκοστιανές ομάδες. Άλλωστε και αυτοί ομιλούν για τον Χριστό και αυτοί ομιλούν μέσα από την Αγία Γραφή, έστω διαστρεβλώνοντας την δασκαλία της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό λοιπόν η συμπεριφορά μπορεί να είναι μια συμπεριφορά η οποία στην αρχή ενδεχομένως δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε ανησυχία. Όμως πρέπει ο γονιός να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς πού οφείλεται αυτή η μεταστροφή, θα λέγαμε, του παιδιού του. Και με μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με ηρεμία, με καλή γλώσσα, με ψυχραιμία, με σεβασμό προς την προσωπικότητα του παιδιού του, πρέπει να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς από πού προέρχονται αυτές οι διδασκαλίες τις οποίες έχει πάρει το παιδί του. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου το παιδί παρουσιάζει τέτοια αλλίωση ώστε αναπόφευκτα δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα, όχι μονάχα στο ίδιο το παιδί αλλά και στην οικογένεια, στην εργασία του και στον κοινωνικό, σύνολο. Μερικές φορές αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό η προσωπικότητα του προσιλητιζόμενου, είτε αυτός είναι νέος αλλά και ενήλικος και μεγάλος στην ηλικία, ώστε να μην μπορεί πλέον να συμφωνήσει, να ζήσει μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποκόπτεται από την οικογένειά του, αποκόπτεται από το περιβάλλον του, από το παρελθόν του, από τις μέχρι τότε παραδόσεις του και απομονώνεται σε ένα δικό του ιδιόρυθμο τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εκδηλώνει ακόμα και μια αντιοικογενειακή συμπεριφορά ή μια αντιγονεϊκή συμπεριφορά, δηλαδή εναντίον των γονέων, ή μια γενικότερα αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορεί πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά του να συνοδεύεται από μια αντίδραση ενάντια στις εικόνες, ενάντια στους Αγίους, ενάντια στις παραδόσεις μας και ούτω καθεξής. Επειδή δε πολλοί από αυτούς τους νεοφώτιστους, τα λέγαμε στις διάφορες αιρέσεις, παίρνουν από τις ομάδες αυτές και την υπεροψία η οποία τις χαρακτηρίζει
και νομίζουν και οι ίδιοι όπως και οι αιρετικές ομάδες ότι τα ξέρουν όλα, έτσι λοιπόν μπορεί να διαπιστώσουμε ότι το παιδί μας ή ο σύζυγός μας ή ο συγγενής μας έχει παρουσιάσει αυτό το χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης υπεροψίας, ότι ξέρει τα πάντα, τάχα, ιδιαίτερα για την Αγία Γραφή, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα μας.

Εκτός όμως από αυτές τις αρνητικές, θα έλεγα, συνέπειες, έτσι θα τις χαρακτήριζα, διότι είναι αρνητικές συνέπειες εφόσον διασπούν το οικογενειακό περιβάλλον και ακόμα και το κοινωνικό σύνολο διασπούν, υπάρχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που εμφανίζονται στην προσωπικότητα των ανθρώπων που προσιλητίζονται στις διάφορες αιρέσεις και τα οποία είναι ακόμα πιο σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται φαινόμενα περιορισμένης χρήσης της γλώσσας, αυτό που ονομάζουμε γλωσσοπαινία, ή στερεότυπες απαντήσεις, ή διαφορετική ενδυμασία, ή αδυναμία διατήρησης των παλαιών παραδόσεων και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν αρχίζουν να παρουσιάζονται αυτού του είδους οι αρνητικές συνέπειες, οι οποίες οπωσδήποτε φανερώνουν μια αλλίωση του χαρακτήρα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή ότι οι γονείς πρέπει να κρατήσουν οπωσδήποτε την ψυχραιμία τους και να μην ξεσπάσουν σε βίαιες αντιδράσεις, οι οποίες αντί να κάνουν καλό θα χειροτερέψουν την κατάσταση και θα σπρώξουν το παιδί πολύ περισσότερο μέσα στην αίρεση. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία που μας έδωσε η αγαπητή μας ακροάτρια, να πω ακόμα και να συμπληρώσω μερικά ακόμα πράγματα ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς των γονέων όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους βρίσκεται μπλεγμένο στα δίχτυα κάποιας αίρεσης. Εκείνο το οποίο χρειάζεται πρωτίστως είναι να γίνει μια ορθή εκτίμηση. Δηλαδή, το παιδί μας πρέπει να δούμε εάν έχει ενταχθεί μέσα στην αίρεση ή εάν έχει επηρεαστεί από αυτή και βρίσκεται ακόμα έξω από την αίρεση. Στην περίπτωση των πεντηκοστιανών και των άλλων προτεσταντικών και νεοπροτεσταντικών ομάδων, πρέπει να προλάβει ο γονιός προτού το παιδί ενταχθεί στην ομάδα με ένα νέο βάπτισμα, διότι όπως ξέρουμε αυτές οι ομάδες αναβαπτίζουν τους οπαδούς τους με το πρόσχημα ότι ευαπτίστηκαν νήπια και άρα δεν έκαναν μια ελεύθερη επιλογή και άρα το μυστήριο του βαπτίσματος δεν ισχύει σε αυτούς. Αυτό είναι μια πρόφαση και ένα σαθρό επιχείρημα, καθώσον ο κύριος σκοπός τους είναι να αποκόψουν τον οπαδό τους από ολόκληρο το προηγούμενο παρελθόν του. Δηλαδή να τον κάνουν να πιστέψει ότι όσα χρόνια έζησε ως χριστιανός ορθόδοξος, όσα χρόνια και αν έζησε, αυτά δεν είχαν καμία σημασία, καθώς δεν είχε κάνει μια ελεύθερη επιλογή. Έτσι λοιπόν τον ξαναβαπτίζουν για να τον εντάξουν στην ομάδα τους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας ψυχολογικός βιασμός, ένας πνευματικός βιασμός και άρα θα έλεγα ότι είναι και αντίθετο με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την οποία ομολογούμε μέσα από το σύμβολο, μέσα στο σύμβολο της πίστεως, όταν ομολογούμε εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Και το περίεργο και παράλογο είναι ότι και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί αποδέχονται, όπως λένε, το σύμβολο της πίστεως και ομολογούν εν βάπτισμα. Στην περίπτωση όμως αυτή βλέπουμε ότι προσιλτίζοντας τους διάφορους οπαδούς τους, τους υποχρεώνουν να δεχτούν ένα νέο βάπτισμα και άρα παραβαίνουν την ομολογία της πίστεως, η οποία είναι κατοχυρωμένη μέσα από τις αποφάσεις της πρώτης οικουμενικής, της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Άρα λοιπόν πρέπει να διαπιστώσει ο γονιός πρωτίστως, ή μπορεί να είναι και ο σύζυγος για τη σύζυγο και τα λοιπά, να διαπιστώσει αν έχει ήδη ενταχθεί μέσα στην ομάδα με το βάπτισμα ή όχι. Αν δεν έχει ενταχθεί στην ομάδα, τότε χρειάζεται μεγάλη διάκριση και χρειάζεται αναζήτηση κάποιου που να γνωρίζει τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει εγκαίρως το υποψήφιο θύμα, θα έλεγα, τον υποψήφιο
οπαδό κάποιας συγκεκριμένης ομάδας. Ένα επίσης σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει εκ μέρους των γονέων ή των συγγενικών προσώπων μια πλήρης ενημέρωση από συγκεκριμένα πρόσωπα που γνωρίζουν τα πράγματα για το περί τίνος πρόκειται. Εμείς έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και τα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, αλλά και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, ώστε να μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε αυτά και να πάρει τις σχετικές πληροφορίες. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας σας είναι γνωστά. Το 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μπορείτε να ρωτήσετε στα τηλέφωνα αυτά απευθυνόμενοι στην εκπομπή μας. Αλλά σας υπενθυμίζω και το τηλέφωνο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Όλες τις πρωινές ώρες πριν Σαββάτου και Κυριακής μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο αυτό, όπου εγώ ή οι συνεργάτες μου μπορούν να σας απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία σας, να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Τα τηλέφωνα του γραφείου μας στην Αθήνα είναι 210-72-72-240 έως 243. Τα επαναλαμβάνω, 210-72-72-240 έως 43. Εκεί είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ώστε να αντιμετωπίσετε ορθά την περίπτωση η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβεί σε εσάς, στα παιδιά σας ή στο γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον σας. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σωστά, αφενός μεν περί τίνος πρόκειται, αφετέρου δε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθείτε προς το συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο έχει εμπλακεί σε κάποια αιρετική ομάδα. Και τέλος θα ήθελα να πω κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό θεωρώ ως πολύ σημαντικό μετά από μια εμπειρία για περισσότερα από 30 χρόνια στην Επιτροπή επί των Αιρέσεων. Ποτέ εμείς οι γονείς δεν πρέπει να ξεγράφουμε τα παιδιά μας επειδή έπεσαν σε μια αίρεση. Αυτός ο πανικός που καταλαμβάνει μερικούς γονείς πολλές φορές όταν βλέπουν ότι το παιδί τους ξέφυγε και κινδυνεύει να παρασυρθεί από μια αιρετική ομάδα και το ξεγράφουν μερικές φορές ή απελπίζονται, αυτό είναι ο χειρότερος σύντροφος στις περιπτώσεις αυτές. Πολλά από αυτά τα παιδιά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, τα παιδιά μας βρίσκονται σε μια μεγάλη σύγχυση ή έχουν υπαρξιακά προβλήματα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Εμείς οι ίδιοι και ως ποιμένες και ως γονείς πολλές φορές δεν έχουμε φροντίσει έγκαιρα και με πληρότητα να καλύψουμε αυτά τα προβλήματά τους, αυτές τις ανησυχίες τους, αυτά τα υπαρξιακά κενά τα οποία αισθάνονται. Τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτά που πέφτουν στις αιρέσεις συνήθως είναι καλοπροαίρετα παιδιά. Είναι νέοι οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι έχουν λύσει τα υπαρξιακά τους προβλήματα και αναζητούν την λύση και την ελπίδα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φροντίσουμε να τους δώσουμε αυτό το οποίο αναζητούν. Η αναζήτηση ενός καλού και έμπειρου πνευματικού ή ειδικού μελετητού σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια μεγάλη βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την σχέση του πατέρα και της μάνας προς το παιδί, η οποία είναι ακατάλητη και η οποία πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, ώστε να μπορέσει το παιδί μας να εμπιστευτεί στον γονιό του, στις πληροφορίες που θα του δώσει ο γονιός του, ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να αλλάξει γνώμη. Και κάτι τελευταίο. Δεν πρέπει οι πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε
να τις παίρνουμε από τα ίδια τα παιδιά μας ή από τα ίδια τα συγγενικά μας πρόσωπα τα οποία έπεσαν σε μια αίρεση. Διότι οι πληροφορίες που μας δίδουν συνήθως δεν είναι οι σωστές. Μας δίδουν πληροφορίες όπως τους τις είπανε, όπως τις μάθανε, όπως τις νομίζουν ότι είναι αληθινές, ενώ η πραγματική αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους ειδικούς, σε ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν μελετήσει τα προβλήματα των αιρέσεων, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές πληροφορίες για να είναι και σωστή η συμπεριφορά μας. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή μας ακροάτρια από το νησί του Βορείου Αιγαίου που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις κατευθύνσεις προς όλους τους ακροατές μας, ώστε και εγκαίρως να μπορούμε να διαπιστώσουμε μια ενδεχόμενη περίπτωση μέσα στην οικογένειά μας και να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό και το θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων. Απορίες και παρατηρήσεις σας ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτές σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Αναφερθήκαμε λοιπόν μέχρι τώρα σε 5 χαρακτηριστικά των πεντηκοστιανών ομάδων. Θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι και σε μερικά ακόμη. Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, όπως και άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, δίδει μεγάλη έμφαση στις λεγόμενες εμπειρίες και στα λεγόμενα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ειδικά στην γλωσσολαλιά αλλά και στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Με όλους αυτούς τους τρόπους, τα φαινόμενα ή τις διδασκαλίες της, εγκλωβίζει τους οπαδούς της ή προσελκύει νέους με τις διάφορες εσχατολογικές διδασκαλίες της, αλλά και με ψευδοπροφητείες, τις οποίες κατά καιρούς εκπέμπει, ιδιαίτερα με την διδασκαλία της λεγόμενης αρπαγής, όπως θα δούμε παρακάτω. Βέβαια, για τις εμπειρίες αυτές, και για αυτές θα πούμε κάτι παρακάτω, και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ των οποίων είναι και η γλωσσολαλιά, πρέπει να πούμε ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν εκτός της αληθινής Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, εφόσον βρισκόμαστε σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αληθινή Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος σε αυτές και για εμπειρίες και για χαρίσματα. Άλλο χαρακτηριστικό των πεντηκοστιανών ομάδων και συγκεκριμένα για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι ότι διδάσκουν μια στιγμιαία και αυτόματη σωτηρία η οποία εξασφαλίζεται μόλις ο πιστός δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα του αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας μηχανικός τρόπος με τον οποίο κανείς νομίζει ότι πέτυχε τη σωτηρία του σε μια μόνο στιγμή και ένας τρόπος θα έλεγα με τον οποίο εκβιάζει τον ίδιο τον Θεό ο οποίος στην ουσία σώζει τον άνθρωπο, διότι η σωτηρία, αδελφοί μου, δεν είναι μια κατάκτηση, δεν είναι μια δική μας αντίληψη, δεν είναι έργο δικό μας, αλλά είναι δωρεά την οποία δίδει ο ίδιος ο Χριστός. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να δεχθώ απλώς να αναγνωρίσω τον Χριστό ως σωτήρα μου ομολογώντας τις αμαρτίες μου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνω έναν ολόκληρο πνευματικό αγώνα ξεκινώντας από την κάθαρση για να φτάσω στο φωτισμό και έπειτα στην θέωση μέσα από την μια λατρευτική ζωή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα από μια συνεχή προσπάθεια η οποία παρά τις αμαρτίες μας μπορεί να μας οδηγήσει με τη χάρη του Θεού στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια στιγμιαία σωτηρία, δηλαδή ότι πίστευα

και δημιουργημένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι, ότι μοιάζομαι και σωματικά με τον Θεό και ότι ο Θεός έχει σώμα όπως έχουμε και εμείς. Άλλωστε, το κατ' εικόνα δεν σημαίνει ότι είμαστε εικόνες του Θεού, εικόνα του Θεού, αλλά ότι είμαστε δημιουργημένοι κατά την εικόνα του Θεού, σύμφωνα δηλαδή με την εικόνα του Θεού. Και η εικόνα του Θεού, του αοράτου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας αναγνώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της προς Κολασαΐς επιστολής για να διαπιστώσουμε ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, και προς αυτή την εικόνα αγωνιζόμαστε να μοιάσουμε. Άρα η εικόνα μας είναι ο Χριστός και είμαστε κατ' εικόνα αυτής της εικόνας πλασμένη. Έτσι λοιπόν η ομοιότητά μας προς αυτή την εικόνα του Θεού δεν είναι ως προς τη σωματική μας διάπλαση, αλλά ως προς τα χαρακτηριστικά, τα πνευματικά, τα οποία χαρακτηρίζουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε κατά χάριν Χριστοί ο καθένας από μας. Και τέλος, οι πεντηκοστιανές ομάδες έχουν μια διδασκαλία η οποία επιμένει πολύ στο λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει το βάπτισμα στο νερό. Και αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι πλέον μια προσωπική υπόθεση του κάθε πεντηκοστιανού. Ο κάθε πεντηκοστιανός δηλαδή μόνος του διαπιστώνει σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ότι έλαβε το βάπτισμα αυτό. Αφού δηλαδή βαπτιστεί στο νερό, ξαναβαπτιστεί στην πραγματικότητα διότι είναι ήδη βαπτισμένος, μετά σε κάποια χρονική στιγμή διαπιστώνει ο ίδιος ότι έλαβε και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, αφού εκδηλώνει, αφού παρουσιάζει ορισμένα φαινόμενα τα οποία θεωρεί ως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μεταξύ αυτών το κύριο χάρισμα το οποίο δέχεται είναι η λεγόμενη γλωσσολαλιά. Θα αναφερθούμε παρακάτω σε άλλη εκπομπή μας και στο θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα είναι ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν έρχονται όταν εμείς το θέλουμε και όταν εμείς το διαπιστώσουμε, αλλά όταν το θέλει το Πνεύμα το Άγιον. Άρα ελεύθερα μας δίδει αν θέλει και όποτε θέλει τα χαρίσματά του. Άλλωστε τα χαρίσματα αυτά δεν είναι κάτι το γενικό για όλους τους χριστιανούς. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε, όπως υποστηρίζουν οι πεντηκοστιανοί, ότι όλοι οι πεντηκοστιανοί πρέπει να αποκτήσουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Δηλαδή όλοι πρέπει να μιλήσουν ξένες γλώσσες χωρίς να τις έχουν διδαχθεί. Αυτό είναι όλος διόλου αντιγραφικό. Φτάνει να πω επί του παρόντος αυτό που ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Κορινθίους επιστολή του διερωτώμενος. Μη πάντες γλώσσες λαλούσι, δηλαδή μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους χριστιανούς. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι πεντηκοστιανοί να υποστηρίζουν ότι κάθε πεντηκοστιανός για να ολοκληρωθεί ως χριστιανός πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε υποχρεωτικά το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αυτά ως προς τα λεγόμενα χαρίσματα. Και τέλος, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων, πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές, όπως είπαμε και προηγουμένως, απορρίπτουν τον νηπιό βαπτισμό. Σε αυτό όμως το θέμα θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή μας.

0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον Αντώνη Παντελιό που συνεργάστηκε και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ευλογία και η ειρήνη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συλλογικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Νεός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 26 Ιουλίου, σήμερα Κυριακή, ο Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στις 7 στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Συνδεόμαστε αγαπητοί ακροατές με τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Φλόρινα για να σας μεταδώσουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος.

0: Ιούμι άφησε αυτό ο βάσανος, έδοξα στην οφθαλμή αυτών οντεθνάνεν, και ελογήθη κάκωση η έξοδος αυτών, και αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων, εάν κουλαστός η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης, και ολίγα περαιφθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επίδεν αυτούς και έβλεν αυτούς αξίωσε αυτού, ως χρυσόν εχονευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ουροκάτωμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πυνθύρες εν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσει λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος τους αιώνας, οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνήθισιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος της σωσής αυτού και επισκοπή της εκλεκτής αυτού. Προφητεία Ισαΐου του ανάγνωσμα.
1: Διαπρόσθουμε.
0: Τα δε λέγει Κύριος πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναρτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά εν αυτής ή τα εξ αρχής τι ακουστά ποιήσι μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμην αγνώτε και επιστέψετε ότι και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροστε μου ούκα γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ούκαστε. Εγώ είμαι ο Θεός, ούκαστε πάρεξε μου ως όζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ούκρινεν ημίν αλότριος. Ημίσε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί, και ούκ έτσι εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Πίσω και της αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

και φροντίς αυτών παραϊψίστων, δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάθημα του κάλους ευχηρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιείς την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήν υδροφέαν. Συνεκπολεγμίσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, χορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξ των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμος, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαμς εκλυκμίσει αυτούς και ρημώσει πάσα τη γη ανομίαν και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωθήσατε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όφλης εθνών, ότι εδώ

0: Ήπουμε πάντε εξ όλη τη ψυχή και εξ όλη τη διανία συμμονήπουμε. Κύριε Παντοκράτορα, Θεό των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου υπάρχουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου υπάρχουσον και ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Και κυριόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου. Και κυριόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής ειρήνης, υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Έτσι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και υμνίστων κτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εντάδευς ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτσι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτου, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παράσου μεγά και πλουσίων έλεο.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

Σφαίρα το Άθεν αμαρτήτου φυλαθήνα ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λαό Σου θυμάς καθάπερ πίσω επί Σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Θέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον της δικαιώμασή Σου. Κύριε το λαό Σου τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις του

την Αγία Εκκλησία και πόλην ταύτη και πάσαν πόλην και χώρα από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευθυλίου θανάτου και υπέρ του λευμενή και ευδιάλακτο γενές των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσμα γυν καινών, την καθημόν

Ele Kyrie Jesu Christe, o Teos Simon, Vestit, Pana Kram, Vesbon, Vestit, Simon, Vos, Vos, Kei, Parthen, Maria, Dinami, Tu Timiu, Kesu, Apiu, Stavru, Prostasie, Stu Timiu, Nepuranium, Dinami, Ona Somatun, I Kesie, Stu Timiu, Endoxu, Profitu, Prodromu, Ke Baptistu, Ioan, Τον Αγίον Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, τον Εναγείς Μεγάλων Πατέρων ημών Οικουμενικών Διδασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδουνος Επισκόπου του Γμηθούντος και Νεκταρίου Πεταπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μεγαβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάδου και Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ούτην μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων επρόδε.

ο ευλογήσας τους πέντε άρτος εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακεσφυλίους άντρας πορτάσας. Αυτός ευλό και τους άρτους τούτους, τον Σίτον, τον Ίνο και το Έλιον. Και πλήθυν αυτά εν τη Αγίας Εκκλησία, εν το έθνη ημών, εν τη επαρχία ταύτη, εν την ορία ταύτη και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς σου μας αγίωσον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν τον άρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: δώσαν ειρήνη, ότι ήταν ο θερμίμος σωτηριός σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίες ημών, ένε και το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Νεός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 26 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσίου Μάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρασκεύασα αγνώνος δόμων, σ' αυτήν αγώσει σεμνής κατοικία. Με τους αγώνες σου σεμνή ετοίμασες τον εαυτό σου ως ολοκάθαρο ναό για κατοικητήριο του Θεού. Η Αγία Οσίου Μάρτυρος του Χριστού Παρασκευή καταγόταν από κάποιο προάστιο της Πρεσβυτέρας Ρώμης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138-161 μετά Χριστόν. Οι γονείς της Οσίου Μάρτυρος Αγάθων και Πολιτεία ήσαν χριστιανοί και εφάρμαζαν στη ζωή τους με πολύ χαρά τις εντολές του Κυρίου. Ήταν όμως άτεκνοι και για τον λόγον αυτών προσεύχονταν και παρακαλούσαν αδιάλειπτα τον Θεό να τους χαρίσει παιδί. Και πράγματι ο Πανάγαθος Θεός και Δημιουργός του παντός, που ικανοποιεί το θέλημα εκείνων που τον σέβονται και τον φοβούνται, τους χάρισε θύλη τέκνο, την παρούσαν Αγία. Και επειδή αυτή γεννήθηκε την έκτη ημέρα της εβδομάδος, όταν την βάπτισαν, της έδωσαν το όνομα Παρασκευή, ενώ δε όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπάργανα, την αφιέρωσαν στο Θεό. Η μικρή Παρασκευή έλαβε από τη μητέρα της κατά Χριστόν μόρφωση και ανατροφή, και αφού έμαθε πολύ καλά τα ιερά γράμματα, μελετούσε συνεχώς τις Θείες Γραφές και δεν παρέλειπε να διαμένει ώρες ολόκληρες στην εκκλησία και να προσεύχεται ασταμάτητα. Μετά την προσκύριον εκδημία των γονέων της, η

Οι ουδαίοι την κατηγόρησαν στον βασιλιά Αντωνίνο, λέγοντάς του ότι μια γυναίκα ονόματι Παρασκευή κηρύσσει στο λαό τον Ιησού, τον γιο της Μαρίας, τον οποίον είχα σταυρώσει οι πρόγονοί τους. Όταν ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα πράγματα, πρόσταξε και οδήγησαν ενώπιόν του την Αγία. Μόλις δε εκείνος την είδε, θαμπόθηκε από την σύνεση και το κάλος της και της είπε: «Αν πιστείς σε μένα και προσφέρεις θυσίες στους θεούς, θα γίνεις κληρονόμος πολλών δωρεών, η δε μη θα σε παραδώσω σε πολλά βασανιστήρια». Η Αγία Παρασκευή όμως, με ακλόνητη αποφασιστικότητα, του απάντησε: «Μη γέννητο, να αρνηθώ το όνομα του Χριστού και Θεού μου. Οι δε θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανόν και την γην, ας πάνε να χαθούν». Ύστερα από αυτή την απάντηση της Παρασκευής, ο βασιλιάς άναψε από τον θυμό του και πρόσταξε να της φορέσουν στο κεφάλι σιδερένια κασίδα περικεφαλαία, πειρακτωμένη. Οι δήμοι εκτέλεσαν την εντολή. Η οσιομάρτης όμως διαφυλάχτηκε αυλαβής, διότι θεία δρόσος κατέστησε δροσερή την πειρακτωμένη περικεφαλαία. Το θαύμα δε αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να πιστέψουν αμέσως στον Κύριο. Έπειτα ο βασιλιάς πρόσταξε να θερμάνουν πολύ ένα λέβητα γεμάτο λάδι και πίσα και να βάλουν την Αγία μέσα. Μόλις έγινε αυτό, η οσιομάρτης φαινόταν να στέκεται δροσισμένη στο μέσον του λέβητα. Βλέποντάς την δε ο βασιλιάς της είπε: «Ράντισέ με από τον λέβητα Παρασκευή, για να διαπιστώσω αν είναι καυτά το λάδι και η πίσα». Τότε η Αγία γέμισε τις χούφτες της με το ζεματιστό αυτό μείγμα του λέβητα και το πέταξε στο πρόσωπο του βασιλιά. Αμέσως δε μόλις το λάδι και η πίσα κατέβρεξαν το πρόσωπο, τυφλώθηκαν οι κόρες στον οφθαλμό του και έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας: «Λυπήσουμε δούλη του αληθινού Θεού και δώσε μου το φως των οφθαλμών μου και πιστεύω στο Θεό που εσύ κηρύττεις». Και η Αγία με την προσευχή της στο Θεό έκαμε το θαύμα της αμέσως. Πραγματικά ο βασιλιάς πάρα αυτά ανέβλεψε και πίστεψε στο Χριστό. Και δεν πίστεψε μόνο αυτός, αλλά πίστεψαν και όλοι οι αξιωματικοί και στρατιώτες που αποτελούσαν τη φρουρά του. Όλοι δε η φρουρά μαζί με τον βασιλιάν Αντωνίνο βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Παρασκευή κατόπιν έφυγε από εκεί και πήγε σε άλλες πόλεις και κομοπόλεις και κήρυτε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε κάποια δε πόλη που πήγε, στην οποία βασίλευε ένας βασιλιάς ονόματι Ασκληπιός, την συνέλαβαν οι δωλολάτρες την ώρα που κήρυτε τον Χριστό και την οδήγησαν ενώπιον του βασιλιά. Η Αγία όμως, αφού πρώτα επικαλέστηκε το όνομα του Σωτήρος Χριστού και σφράγισε τον εαυτό της με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Ο βασιλιάς ταράκτηκε από τα λόγια της Αγίας και με προσταγή του στρατιώτες την οδήγησαν προς ένα δράκοντα που είχε τη φωλιά του έξω από την πόλη, στον οποίον είχαν τη συνήθεια να παρέχουν ως τροφή τους καταδικασμένους σε θάνατο. Όταν λέμε δράκοντα, εννοούμε ένα αιμοβόρο θηρίο. Όταν η οσιομάρτης έφτασε στο χώρο που φόλιαζε αυτό το θηρίο και μόλις αυτό την είδε, βρυχήθηκε πολύ δυνατά και αφού άνοιξε το στόμα του έβγαλε πολύ καπνό. Όταν λοιπόν η Αγία πλησίασε στο θηρίο, είπε: «Θηρίο, έφτασε πλέον σε σένα η οργή του Θεού και όλεθρος». Και αφού είπε τα λόγια αυτά, φύσηξε προς αυτό και σχημάτισε εναντίον του στον αέρα το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αμέσως τότε το φοβερό και τρομερό θηρίο

έβγαλε ένα μεγάλο σφύριγμα και αφού κόπηκε στα δύο έγινε άφαντο, γιατί τελικά επρόκειτο περί δαιμονικής ενέργειας. Βλέποντας δε το μεγάλο αυτό θαύμα, ο βασιλιάς και όλοι τις ακολουθίες του πίστεψαν στο Χριστό. Στη συνέχεια η Αγία Παρασκευή πήγε σε άλλη πόλη, στην οποία βασίλευε άλλος βασιλιάς ονόματι Ταράσιος, και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Μόλις δε αυτός πληροφορήθηκε για την Αγία, την κάλεσε στο κριτήριό του και τη ρώτησε σχετικά με την πίστη της. Εκείνη αμέσως με παρησία και θάρρος ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από την ομολογία και διακήρυξη της αυτή, η Αγία υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Γέμισαν οι δήμοι με λάδι, πίσα και μολύβι ένα λέβητα και άναψα φωτιά κάτω από αυτόν. Μόλις έλειωσε το μολύβι και το μείγμα κόχλαζε, έβαλαν την οσιομάρτυρα μέσα στο λέβητα. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου, ο λέβητας ψυχράνθηκε και έτσι η Αγία διέμεινε απόλυτα αυλαβής. Και σε πολλά άλλα βασανιστήρια υποβλήθηκε η οσιομάρτης, όμως κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να την κλονίσει από την πίστη της στο Χριστό. Τελικά οι δήμοι με εντολή του τυράννου την αποκεφάλισαν με ξύφος. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό, το πνεύμα της οσιομάρτυρος Παρασκευής πέταξε σαν να είχε φτερούγες στις αιώνιες μονές της Βασιλείας των Ουρανών.

Ω του παραδόξου θαύματος, Παρασκευή Σοφία Αντωνίνου το φρίαγμα ανδρικός κατέβαλες, προθήμος εναθλήσασα, και των βραβείων της Άνω Κλήσεως και των Στεφάνων αξιωθήσα σε μνή, υπέρ των δούλων σου των πιστός τιμώντων σε, μνίαν ποιού πάντοτε προς Κύριον ελεηθήνε ημάς.

παρθενομάρτισα θλιφόρε Παρασκευή πανένδοξε, του στην άθλησιν την σύνε ορτάζοντες αξίως, έτησε ρισθήνε πειρασμών και θλίψεων τες προς Θεόν πρεσβείες σου και της μελούσης κρίσεως μάρτης Παναγίδη με.

26 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την μνήμη των Αγίων Ερμολάου, Ερμήπου και Ερμοκράτους. Ανήκαν και οι τρεις στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας στην Νικομίδια, όταν ο Άγιος Παντελεήμων ανακρινόταν και ρωτήθηκε από ποιο διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη, απάντησε από τον ιερέα Ερμόλαο. Αυτό ήταν αρκετό για να σταλούν αμέσως στρατιώτες και να συλλάβουν τον Ερμόλαο. Με την θέλησή τους ακολούθησαν αυτόν μπροστά στον κριτή της Νικομίδιας οι φίλοι και συνεργάτες του ιερείς Έρμηπος και Ερμοκράτης. Ο δικαστής, αφού εξέτασε πρώτα τον Ερμόλαο, ρώτησε έπειτα τους άλλους δύο τι ζητούσαν και ήλθαν σε αυτόν. Εκείνοι αποκρίθηκαν ότι ήσαν στρατιώτες του Ερμολάου κάτω από την σημαία του Χριστού και ότι τον παρακαλούσαν να έχουν όλοι κοινό θάνατο όπως είχαν και κοινή αδελφική ζωή. Η απάντηση αυτή, αντί να κινήσει τον θαυμασμό του δικαστή, άναψε περισσότερο τον θυμό του. Καταδίκασε λοιπόν και τους τρεις σε θάνατο. Έτσι με την θυσία των κεφαλών τους κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία των αθλητών της πίστης και της αγάπης του Χριστού. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο των Αγίων Μαρτύρων Ερμολάου, Ερμήπου και Ερμοκράτους. Ιερατεύσαντες γνησίως Άγιοι, το πριτανεύσαντι ημίν τα κρίτωνα του μαρτυρίου την οδόν ινήσατε γηθοσύνος, ιερέ Ερμόλαε, συνερμήπο, Ερμόκρατες, τρίστηλον εδραίωμα, εκκλησίας γενόμενοι, διό εκδισοποίητε απαύστος, σώζεσθε πάντας πάσης βλάβης.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ορεοζήλης. Η μάρτυς αυτή είχε πατρίδα το Βυζάντιο και έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Στην αρχή ήταν ειδωλολάτρησα, κατόπιν όμως έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Ανδρέου. Επειδή η Ορεοζήλη ήταν μορφωμένη γυναίκα, μπόρεσε και έμαθε σωστά όλες τις αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να τις διδάσκει και σε άλλες γυναίκες. Κατόρθωσε να ελκύσει πολλές από αυτές το Χριστό. Αλλά όταν επί αυτοκράτορος Δομητίανου κινήθηκε διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθηκε η Ορεοζήλη. Επειδή όμως έμεινε πιστή στην αγάπη του Χριστού, αποκεφαλίστηκε και κατατάχθηκε στον σεμνό χορό των μαρτύρων.

26 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα ακόμα τη μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτη, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ. Η Αγία Ιερουσαλήμ ήταν φίλη της Αγίας Ωρεοζήλης και σύνοικος αυτής. Είχε επίσης θερμή ευσέβεια και άλλες αρετές και την βοηθούσε στη διάδοση του Ευαγγελίου στην πόλη του Βυζαντίου. Συναλήφθηκε αυτή μαζί με την συναθλήτριά της. Ο Κρητής προσπάθησε να την ελκύσει προτείνοντάς της να την παντρέψει με οριότατο ειδωλολάτρη αξιωματικό, αλλά η πιστή Παρθένος το απέρριψε και έτσι αποκεφαλίστηκε παίρνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν σκάλες. Η μνήμη σήμερα των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν εν χάλδες. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν το πηγαδίο πλησίον του νέου εμβόλου. Η μνήμη σήμερα ακόμα του Οσίου Γεροντίου, του Αγιορείτου. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος της παλιάς μονής των βουλευτηρίων του Αγίου Όρους, αλλά επειδή η μονή αυτή ήταν παραλιακή και δεχόταν πολλές επιδρομές βαρβάρων, εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς που πήγαν σε άλλα δυσπρόσιτα μέρη του Αγίου Όρους. Έτσι και ο Όσιος Γερόντιος μαζί με ένα υποτακτικό του εγκαταστάθηκε στο πάνω μέρος της κήτης της Αγίας Άννας, όπου έκτισε ησυχαστήριο με εκκλησία στο όνομα του Αγίου Παντελεήμωνα. Έτσι ο Όσιος Γερόντιος είναι ο πρώτος που δημιούργησε την σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί κοντά μάλιστα Όσιος, δι' αποκαλύψεως της Παναγίας, βρήκε νερό, ενώ ο τόπος ήταν εντελώς άνυδρος, και σήμερα ακόμα αναβλύζει και οι μοναχοί το χρησιμοποιούν σαν αγίασμα. Όσιος Γερόντιος απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και ψάλλει γι' αυτόν η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό του. Γέρας πέφυνας της εγκρατείας, γέρας ήλυφας της αυθαρσίας, φερονίμος Θεοφόρε Γερόντιε, ασκητικές αρετές γάρ κοσμούμενος, βουλευτηρίων μονής όφθης πρότυπων, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Αρχιμανδρίτου και Στυλίτου, του Επέκεινα, του Ανάπλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο σώματος λέγοντι επιρρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς φρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επί γνώμη των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον μπέδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Μία ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εισεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν.
2: Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ημών. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσει ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγιεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν

0: φωναλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ιερός νεός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθιών. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε Κύριο. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού στην ερμηνεία του περιφήμου ψαλμού της μετανοίας, του 50ου ψαλμού του Δαβίδ.

δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Δηλαδή, Θεέ μου, γεννήθηκα μαζί με την προς το κακόν κλίση, την οποία μου κληροδότμησαν οι γονείς μου. Λυπήσου με, διότι εγονάτισα και υπέκυψα στις κλίσεις που υπάρχουν μέσα μου, στις κλίσεις προς το κακόν. Είπα πως με τον στίχο αυτό ο Δαβίδ οδηγεί στις σκέψεις μας στο ανθρώπινο δράμα. Φαίνει στο νου μας την προπτωτική κατάσταση. Πώς έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο και το κατάντημα στο οποίο φτάσαμε με την παράβαση των πρωτοπλάστων. Η προπτωτική κατάσταση είναι κάτι που δεν πρέπει να το λησμονούμε, γιατί από εκεί καταλαβαίνουμε σε ποιον ύψος, σε ποιον ωραίον κάλος, το λεγόμενο αρχαίο κάλος, ήμεθα όταν βγήκαμε από τα χέρια του Δημιουργού και πως κατόπιν με την κακή χρήση του αυτεξουσίου, την κακή χρήση της θελήσεως, φτάσαμε να αμαυρώσουμε την εικόνα του Θεού και να πέσουμε στο βάραθρο. Ποια ήταν η κατάστασή μας πρώτης παραβάσεως? Φαίνεται σαφώς με τις φράσεις που διαβάζουμε στη Γένεση, που δείχνουν την δημιουργία του ανθρώπου. Λέγει και η Αγία Τριάδα: ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των πτηνών και πάσης της γης. Αυτό το χωρίον που διαβάζουμε στη Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο και στον στίχο 26 δείχνει όλο το μεγαλείο του ανθρώπου, ενώ για όλα τα άλλα δημιουργήματα ο Θεός λέει και γίνονται. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίστησαν. Για τον άνθρωπο παρουσιάζεται η Παναγία Τριάδα σαν να συσκέπτεται. Γι' αυτό εδώ ο Θεός ομιλεί στον πληθυντικό: ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Θα φτιάξουμε πλέον τώρα, λέγει ο ίδιος ο Θεός, τον άνθρωπον, ο οποίος όμως θα ομοιάζει σε εμάς, θα είναι εικόνα η δική μας, καθομοίωσιν ημετέραν, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Θα φτιάξουμε τον άνθρωπον κυρίαρχον της υπολείπου φύσεως, θα άρχε των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάσης της γης. Εδώ έχουμε πλέον την δημιουργία ξεχωριστού όντως. Έχουμε την δημιουργία του ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος, ασυγκρίτως ανώτερος από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Δεν είναι εικόνες του Θεού τα ζώα, μόνον ο άνθρωπος, πεπρικισμένος με θεία χαρίσματα, με λογικό, με ψυχή αθάνατη. Θαυμάζει κανείς το μεγαλείο του ανθρώπου όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Εικόνα του Θεού, η ψυχή μας, με τα χαρίσματά της. Αβυσσελέα διαφορά μας από τα άλλα ζώα. Ο Θεός φτιάνει τον άνθρωπον μικρό Θεό μέσα στη γη. Τον πρικίζει με έκτακτα πνευματικά χαρίσματα. Του δίδει λογικών, του δίδει ψυχή αθάνατη, του δίδει την δύναμη της σκέψεως, την δύναμη της θελήσεως. Τον φτιάχνει για να τον δημιουργήσει, για να τον καταστήσει αιωνίως ευτυχή και ευδαίμονα κοντά του.
μεγάλη αξία του ανθρώπου. Πολύ μεγάλη αξία του ανθρώπου. Και αυτός ο πρίγκης πλέον και ο βασιλεύτης της δημιουργίας θα είναι και ο κυρίαρχος της φύσεως. Και η αρχέτος, αν λέγει, των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των πτηνών και πάσης της γης. Βασιλείς της δημιουργίας εγεννηθήκαμε. Γι' αυτό και θα πει αλλού ο ψαλμωδός ότι ο άνθρωπος είναι μέγα δημιουργήμα του Θεού, μέγα άνθρωπος. Ηλάτως εις αυτόν βραχύτη παραγγέλους, λίγο κατώτερη από τους αγγέλους σήμεθα. Μας έδωσε την δυνατότητα του μη αποθανήν. Μας επρίκησε με το δώρο της αθανασίας. Μας έδωσε χαρίσματα έκτακτα. Μας έκανε, όπως είπα, μικρούς θεούς μέσα στη γη. Από την φράση αυτήν της γενέσεως βλέπουμε το αρχέτυπον κάλος. Βλέπουμε το μεγαλείον του ανθρώπου και αντιλαμβανόμεθα μετά των κρυμνών στον οποίον η παράβαση των πρωτοπλάστων μας έριξε.

Συνεχίζω, αγαπητοί αδελφοί, τις σκέψεις μου πάνω στο θαυμάσιον στίχον του 50ου ψαλμού. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Και είπα ότι ο στίχος αυτός που επικαλείται ο Δαβίδ και κατά κάποιον τρόπο σαν να προσπαθεί να ελκύσει πιο πολύ το έλεος του Θεού και να ελαφρύνει την θέση του, φαίνει στη σκέψη μας την προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου και το βάρθρον στο οποίο οδηγήθη με την παράβαση των πρωτοπλάστων. Είναι μεγάλο το μεγαλείο του ανθρώπου. Η κατάστασή του όταν βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού ήταν παραδεισένια. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, είπα, μικρών θεών επί της γης, και φαίνεται σαφώς από τα λόγια του Θεού για την δημιουργία του ανθρώπου. Τον επρίκησε με το δώρο της Αθανασίας. Είχε τη δυνατότητα μία πιθανή. Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία, φθόνο δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν στον κόσμο, λέγει ο σοφός Σολομών. Τα νεκροταφεία είναι δημιούργημα της αμαρτίας. Ο Θεός μόνο παραδείσος έφτιαξε. Ο θάνατος είναι προϊόν της αμαρτίας. Όμως επήλθε η πτώση με όλα εκείνα τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που θα δούμε στη συνέχεια. Πριν όμως γίνει η πτώση, ο άνθρωπος είχε και απάθεια του σώματος. Δεν υπήρχε η θλίψη και ο πόνος. Ο πόνος ήλθε κατόπιν σαν αποτέλεσμα της πτώσεως. Τότε άκουσε ο άνθρωπος την θλιβεράν εκείνην καταδίκην του. Πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και επικατάρατος υγείαν της έργης σου, ακάνθας και τριβόλους να τελείσει. Ο πόνος είναι καρπός της αμαρτίας των πρωτοπλάστων. Πρώτης πτώσεως υπήρχε αθώτης, ακατία. Αρμονία φύσεως, αρμονία σώματος και ψυχής. Τώρα με την πτώση έχουμε διαστροφή. Έχουμε ανάπτυξη μέσα μας κλίσεων προς το κακό. Η κακή χρήση του αυτεξουσίου μας έδωσε όλα αυτά τα κακά αποτελέσματα. Η κακή χρήση του αυτοξουσίου μας εκκληροδότησε την προς το κακό κλίση και ροπήν. Εδοκιμάστε η ελευθερά θέλησής μας, και οι πρώτοι άνθρωποι έκαναν κακήν χρήση της ελευθερίας των. Η ελευθερία είναι δώρον Θεού, δεν την έχουν τα ζώα, την έχει μόνο ο άνθρωπος. Και αυτή η απαγορευτική εντολή του Θεού στους πρωτοπλάστους ήταν δοκιμασία της ελευθερίας των. Όμως έπεσαν στην παρεκοή με θλιβερά τα αποτελέσματα. Έχασαν αυτήν την ακατία, έχασαν την αθωότητα, και επήλθε τότε και σαν τιμωρία ο θάνατος του σώματος, χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Παραμένει όμως η αθανασία της ψυχής. Όμως η ψυχή πλέον είναι γεμάτη από εφέσεις και επιθυμίες όχι καλές, γιατί διεστράφει εντός του ανθρώπου ό,τι καλόν είχε. Επήλθε μία αμαύρωση του κατοικώνα και όλες οι καλές εφέσεις και επιθυμίες που ήσαν βαλμένες στην καρδιά του ανθρώπου διεφθάρισαν, και έκτοτε έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότος αυτού. Σαν θλιβερό αποτέλεσμα ήταν η έξωση του πρώτου ανθρώπου από τον παράδεισον, απομάκρυνσης
από την αγκάλη του Θεού και διαταραχή των σχέσεων ανθρώπων και Θεού. Αποτέλεσμα, είπα, ο πόνος και οι θλίψεις. Αποτέλεσμα, ο θάνατος, ο οποίος εισήλθε με την αμαρτία, και αυτόν τον θάνατον τον λύτρωσε ο Χριστός με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή Του, τον κατήργησε και μας έδωσε την νίκη εναντίον του θανάτου. Ωστόσο, μετά από την παράβαση πλέον, η γυναίκα με λύπες θα γεννά τα παιδιά της. Θα είναι υπερκατάρατος η γη εν της έργης του ανθρώπου και οι ακάνθας και τριβόλους θα ανατέν κάτω από τα πόδια του. Αποκτά, είπα, την κλίση και ροπήν προς το κακό και έχουμε έτσι μέσα μας αυτήν την δύναμη του κακού, των έτερων νόμων, όπως λέγει ο Παύλος, που μέσα μας πολλές φορές κυριαρχεί και μας πολεμάει. Και αυτός ο έτερος νόμος, ο νόμος του κακού που πλέον υπάρχει μέσα μας, η κλίση του κακού, αυτή μας μάχεται και αυτήν επικαλείται τώρα ο Δαβίδ σαν ελαφρυντικό για την πτώση και την αμαρτία του.

Θέλω αγαπητή μου να επιμείνω επάνω στο στίχο αυτό και δει επάνω στην έννοια της κληρονομίας των κλήσεων προς το κακόν που μας εκκληροδότησαν οι προπάτορας. Γιατί αυτή η έννοια κρύβεται σαφώς κάτω από τον στίχο του Δαβίδ. «Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου». Και εμείς έχουμε κληρονομήσει αυτήν την ροπήν προς το κακόν. Ευκολότερα σκεφτόμαστε το κακόν παρά το καλό. Διεστράφησαν μέσα μας όλες οι αγαθές εφέσεις. Και η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότος αυτού. Εδώ θέλω να κάνω μια σαφή διευκρίνηση, ώστε όλοι οι αγαπητοί ακροατές μας να έχουν ορθήν αντίληψη και γνώση του πράγματος. Με το βάπτισμα εξαλείφεται πλέον η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά μένει η ροπή. Το επαναλαμβάνω. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος για να μας σώσει από το προπατορικό αμάρτημα και από τις προσωπικές αμαρτίες, να μας λυτρώσει, να μας σώσει από τον κρεμόν που μας οδήγησε η αμαρτία. Και δια του βαπτίσματος εισερχόμεθα στην εκκλησία του, γινόμεθα μέλη του σώματός του. Με το βάπτισμα θάπτεται ο παλαιός άνθρωπος και αν είστε νέος εν Χριστώ. Τι επιφέρει το βάπτισμα? Εξάλληψη της ενοχής του προπατερικού αμαρτήματος. Αλλά είπα, μένει η ροπή. Γι' αυτό σε εμάς τώρα η ροπή προς το κακό υπάρχει, αλλά είναι αναμάρτητη όταν δεν υλοποιείται και όταν δεν υποχωρούμε να εφαρμόσουμε τη ροπή. Μπορεί να νιώθουμε μέσα μας τη νίκη προς το κακό. Αυτή η νίκη προς το κακό είναι αναμάρτητη. Καθίστε αμαρτωλοί από τη στιγμή που θα υποχωρήσουμε. Το βάπτισμα αυτό μας επέφερε το αγαθόν, την εξάλληψη της ενοχής του προπατορικού αμαρτήματος. Μπορεί να νιώθεις μέσα σου κακές επιθυμίες. Εφόσον δεν υποκύπτεις, είσαι αναμάρτητος. Μπορεί να σου έρχονται λογισμοί κακοί. Εφόσον δεν υποκύπτεις και τους διώγνεις, δεν τους υλοποιείς, η προσβολή αυτή είναι αναμάρτητη. Απλούστατα, δοκιμάζεις μέσα σου αυτήν την κλίση κραπίν. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο αγώνας του πιστού εναντίον αυτών των κλήσεων. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής πνευματικός αγώνας, ώστε οι κλήσεις και ροπή προς το κακό να μην κυριαρχεί, αλλά η θέληση να επιβάλλεται επάνω στις κλήσεις προς το κακό. Εδώ έχουμε το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο Δαβίδ τι έκανε προκειμένου? Επικαλείται μεν στο Θεό τώρα αυτήν την προς το κακόν κλίση που του κληροδότησαν οι γονείς του, αλλά υπέκυψε στην κλίση. Είχε εσωτερικά την αφορμή, υπέκυψε στην δύναμη της αμαρτίας, γι' αυτό και ημάτησε. Εμείς έχουμε την ίδια κλίση που είχε και ο Δαβίδ. Φέρουμε εντός μας των κακών των παλαιών άνθρωπων, φέρουμε μέσα μας επιθυμίες αμαρτωλές. Εάν υποκύπτωμεν στις επιθυμίες, αμαρτάνομεν. Όταν δεν υποκύπτωμεν, δεν αμαρτάνομεν. Πολλοί χριστιανοί δεν έχουν πλήρη και σαφή αντίληψη και γνώση αυτής της λεπτής αλήθειας. Γι' αυτό κάποτε δοκιμάζουν και μια απογοήτευση ή και καταλαμβάνονται από φόβον όταν βλέπουν ότι μέσα τους υπάρχουν κακές επιθυμίες. Επαναλαμβάνω. Οι κλήσεις προς το κακό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Αμαρτωλό είναι να υποκύπτουμε στις κλήσεις. Όταν τις νικάμε και τις περιφρονούμε, δεν αμαρτάνουμε. Είναι σαν να βρίσκεσαι στο σπίτι σου και να νιώθεις ότι ο κλέπτης χτυπά την πόρτα
και προσπαθεί να την διαρρήξει. Ακούς τον κτύπον και τα εργαλεία της διαρρήξεως, αλλά εφόσον δεν του άνοιξες και δεν έσπασε την πόρτα, είσαι ασφαλής. Δεν θα σου κλέψει τίποτε. Εάν η πόρτα υποχωρήσει, του ανοίξεις, τότε πλέον είναι ο κίνδυνος να σε ληστέψει. Το ότι ακούς το κτύπημα και την προσπάθεια της διαρρήξεως σου δημιουργεί ίσως κάποιον φόβο, όμως είσαι ασφαλής μέσα, εφόσον δεν κατορθώθει να γίνει η διάρρηξη. Το ίδιο συμβαίνει με την ψυχή μας. Την προσβάλλει ο Σατανάς, εκμεταλλευόμενος και την προς το κακό κλίση μας. Συμμαχεί με τις αδυναμίες μας, συμμαχεί με τις αδύνατες πλευρές του χαρακτήρας μας και μας κτυπά. Εάν όμως εμείς, καλλιεργούμενοι πνευματικά και ενισχυόμενοι από την Θεία Χάρη, αντιτάξουμε άρνηση και άμυνα και δεν ανοίξουμε τις πόρτες της ψυχής μας στα κτυπήματα του διαβόλου και δεν υποχωρήσουμε στις ορμές, τις κακές, τις επιθυμίες σηματολές, τους λογισμούς τους σηματολούς, τότε κρατάμε την ψυχή μας ασφαλή. Και μάλιστα έχουμε και μισθό, διότι στον αγώνα αυτό αναδεικνύουμεθα νικητέ. Και αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Αυτή είναι η πάλη εναντίον της αμαρτίας. Αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο η Εκκλησία μας καλεί, εάν θέλουμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Κυρίου. Αγώνας ώστε να μην κυριαρχούν στη ζωή μας οι κλίσεις προς το κακόν. Κάτι πάρα πολύ βασικό, άνευ του οποίου δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Κυρίου.

θέλω ακόμα να επιμείνω επάνω στην έννοια αυτή, στην έννοια του αγώνος, για να μην κυριαρχούν οι κλίσεις των κακών. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε, ξέρετε, η μάρτισσα, γιατί μέσα μου υπάρχει η προς το κακόν κλίσεις. Υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και στους Αγίους. Όμως εκείνοι νίκησαν τις ροπές προς το κακόν. Μπορεί όταν βλέπεις την ξένη περιουσία μέσα σου να γίνονται λογισμοί. Να την είχα κι εγώ. Και αν σου δοθεί ευκαιρία να είσαι πρόθυμος να την εκμεταλλευτείς ή να κλέψεις. Τι έκανες? Υπέκυψες εις μια εσωτερική διάθεση πλουτισμού, αδικίας, ενικήθηκες ή μάρτησες. Εάν απλώς είχες δεχτεί την προσβολή των πειρασμών, αλλά είχες νικήσει και δεν είχες υποχωρήσει, τότε παρέμενες αναμάρτητος και νικητής του κακού. Το ίδιο συμβαίνει σε πάσα κλίση και κακή επιθυμία και σε πάντα κακό λογισμό. Και θα ήθελα να επιμείνω στους λογισμούς. Οι λογισμοί είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι τους αντιμετωπίζουν. Λογισμοί ανηθικότητος, λογισμοί αρπαγής, λογισμοί μίσους, λογισμοί φθόνου, λογισμοί κακίας, λογισμοί φιλαργυρίας, λογισμοί απιστίας, ποικίλοι λογισμοί, οι οποίοι οι λογισμοί τροφοδοτούνται από τις ένθετες προς το κακόν κλίσεις. Μην τις φορτώνουμε όλες στο διάβολο. Ο διάβολος συμμαχεί με τους λογισμούς και σπέρνει λογισμούς, αλλά εκμεταλλεύεται τα ασθενή σημεία του χαρακτήρος. Και τα ασθενή σημεία του χαρακτήρος με την συμμαχία του διαβόλου γεννούν λογισμούς ακαθάρτους. Ενικήσαμε τους λογισμούς? Δεν τους αφήσαμε να κυριαρχήσουν μέσα μας? Τους περιφωνήσαμε? Είμαι θενικητέ. Δεν έχουμε αμαρτήσει. Υποχωρήσαμε στους λογισμούς? Αρχίσαμε μαζί τους διάλογο? Τι κάνουμε τότε? Δίδουμε τροφή στις κλίσεις μας, θεργεύουμε τις άτακτες ορμές μας και τότε μεθά ένοχοι υποκύπτουμε, είτε λίγο είτε πολύ. Χρειάζεται λοιπόν αντίστασης στις εσωτερικές ορμές και περιφρόνησης των λογισμών που γεννώνται σε μια συμμαχία ανίερη ορμών παλαιού ανθρώπου και διαβόλου. Χρειάζεται θωράκιση των ασθενών σημείων του χαρακτήρας μας. Τροφοδοσία πνευματική. Εξάρτηση εκ του Θεού. Άγρυπνη προσοχή. Νύψεις. Βοήθεια πνευματικών ανθρώπων. Χρειάζεται καλλιέργεια πνευματική, ώστε να μην υποκύψουμε στις εσωτερικές μας κακές κλίσεις και να μην βρεθούμε ένοχοι ενώπιον του Θεού και δούλοι της αμαρτίας.

Συνεχίζω, αγαπητοί μου, και ολοκληρώνω τις σκέψεις μου πάνω στο χωρίον του Δαβίδ. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε ημιμήτρη μου. Και δι, πάνω στην αναγκαιότητα του αγώνος και της προσπαθίας, ώστε να μην κυριαρχούν στη ζωή μας οι ορμές και η κλίση προς το κακό που μας κυριοδότησε η παράβαση των μετοπλάστων, αλλά να κυριαρχεί στη ζωή μας η δύναμη υπεφωτισμένη της θελήσεώς μας και η χάρη του Θεού. Θέλει πολύ να προσέξουμε. Θέλει πολύ να θωρακίζουμε τους εαυτούς μας. Θέλει πολύ να τροφοδοτούμε την καρδιά μας, ώστε να υπάρχουν μέσα μας πνευματικά αντισώματα. Και εδώ πλέον θέλω να πω μερικές σκέψεις και να τελειώσω. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, δεν το εξαντλώ, απλώς το θίγω. Άλλη φορά θα μιλήσουμε εκτενώς περί πνευματικού αγώνος. Εμείς ενωμένοι με τον Κύριον τώρα, προσκολλημένοι

0: κακών κλίσιν, ο νέος Αδάμ ο Ιησούς με την ενανθρώπιση του μας έφερε το δώρο της μεταμορφώσεως. Μας ξαναδημιούργησε. Γι' αυτό ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις νέα δημιουργία. Και αυτό είναι το θαύμα της λυτρώσεως που ο Χριστός έφερε. Μας μεταμορφώνει ο Κύριος, εφόσον εμείς θα εξαρτώμαστε εκ του Κυρίου. Υπάρχει η ροπή προς το κακό, υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος, αλλά υπάρχει και το φάρμακο της θεραπείας, τα μυστήρια της Εκκλησίας, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η προσευχή, ο λόγος του Θεού που πρέπει να τροφοδοτούμεθα, η πίστη μας προς τον Κύριο, η συσσωμάτωσή μας στο σώμα της Εκκλησίας, φέρνει μέσα μας την ψυχική μας μεταμόρφωση. Και έτσι η αγριέλεος γίνεται καλλιέλεος. Ατονεί η δύναμη του κακού και ενισχύεται η δύναμη του καθού. Και επέρχεται ο λεγόμενος ψυχικός καταρτισμός. Δηλαδή μία μεταμόρφωση ψυχική. Οπότε αυτές οι κλίσεις καταπατούνται, δεν εκκριζώνονται πλήρως. Όμως τις πατάμε, τις κάνουμε ανενέργητες. Και μέσα μας αναπτύσσονται νέες κλίσεις, άγιες, ιερές. Στη θέση των κακών κλίσεων αναπτύσσονται στην καρδιά μας κλίσεις άγιες, ιερές. Εάν δεν αγωνιστούμε ενωμένοι με τον Κύριον, εάν δεν προσπαθήσουμε ώστε μέσα μας να επέλθει αυτή η ανακαίνιση δια της χάρης του Θεού, φέρουμε ακεραίαν την ευθύνη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τη στιγμή αυτή τώρα σε εμάς. Υπάρχει μεν υπός του κακοκλήσεις, είναι όμως αναμάρτητη εφόσον είμαστε βαπτισμένοι. Αυτή η κακή κλίση πρέπει να είναι τιθασευμένη, ανενέργητη, και αυτό επιτυγχάνεται δια των αγιαστικών μέσων της χάριτος του Θεού, δια των μυστηρίων και του αγώνος, και μέσα μας να είναι ανεπτυγμένες αγαθές διαθέσεις, να υπάρχει μέσα μας πλέον μεταμόρφωση ψυχική, ανακαίνιση καρδιάς, αγιώτης πραγματική. Και αγιώτης δεν είναι η πλήρης εκρίζωση των κακιών, αλλά η τιθάσευση και η κυριαρχία επί των κακιών. Αγιώτης είναι ο αγώνας εναντίον του κακού για να μην κυριαρχεί στη ζωή. Γι' αυτό φέρουμε ακεραίαν την ευθύνη όταν υποκύπτωμεν στις κακές κλίσεις και αμαρτάνεμεν. Έχουμε την δυνατότητα να κυριαρχούμε επί των κακών κλίσεων και μας δίδει ο Θεός την δύναμη να πατούμε πάνω όφιων και σκορπίων και υπάσαν την δύναμη του εχθρού. Η προσευχή είναι το μέσον της ενώσεως με τον Θεό και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και κατ' εξοχήν, όπως είπα, η Θεία Κοινωνία. Έτσι τελειώνω τη σκέψη μου πάνω στο στίχο αυτό και υπογραμμίζω τη μεγάλη αλήθεια, την αναγκαιότητα της ψυχικής μας μεταμορφώσεως, για να μην κυριαρχεί μέσα μας η δύναμη του κακού και οι κλίσεις προς την αμαρτία. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει σε όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έσανε οι Αγίοι μας, για να ευαρεστήσουμε πλέον Του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Δευτέρα πρωί στις 6 η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Δευτέρα απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αρχίζει στις 7 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Τρίτη πρωί στις 6 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατεδίωξεν

της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει εντοκρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπεύθυο να λευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάρ' ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπαυτού Ιαθέντος Τυφλού, ξύφη Τελειοθέντος. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτης του Χριστού Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα Ιδωλολάτρη τον Ευστόργιο που είχε το αξίωμα του συγκριτικού και μητέρα Χριστιανή την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντελεήμον. Τη μόρφωσή του εμπιστεύθηκαν σε έναν φημισμένο γιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση της ιατρικής επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας για τις ικανότητές του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ως προσωπικό του γιατρό. Καθημερινά ο νεαρός Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιος Ερμόλαος, και ο Όσιος ιερέας, διακρίνοντας στην όψη του το ποιόν της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούφιση στην πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός γιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία, δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντος γέμισε χαρά ακούγοντας τα λόγια αυτά, και έτσι ο νέος άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου, από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Μία ημέρα, επιστρέφοντας από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιάς. Κρίνοντας πως είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέων επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψόφησε. Έτρεξε στον Ερμόλαο γεμάτος χαρά και ζήτησε να λάβει δίχως χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τις διδαχές του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στις ερωτήσεις του ανήσυχου πατέρα του απήντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι ασχολούμενος με την οσιλή ενός ανθρώπου του αυτοκράτορα. Κρατώντας ακόμη μυστικό το γεγονός της μεταστροφής του, προσπάθησε εν τούτης με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα της λατρείας των ειδώλων. Λίγο αργότερα έφεραν στον συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον Παντελέοντα να τον θεραπεύσει, γιατί είχε αναλώσει χωρίς αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλους γιατρούς. Έχοντας την εμπιστοσύνη του στον Χριστό που ενοικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέος διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με την χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του σταυρού τα μάτια του τυφλού, επικαλούμενος τον Χριστό, και αμέσως ο άνθρωπος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του, αλλά και εκείνων της ψυχής, γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Παντελέων μοίρασε τότε την κληρονομία του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στην φροντίδα των ασθενών, από τους οποίους ζητούσε αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στον Χριστό που είχε έλθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της Νικομίδιας άρχισαν να τον φθονούν, και καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που μόλις είχε βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα, άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στον Μαξιμιανό. Ακούγοντας με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευομένου του, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων για να του δώσει το φως του. Όπως ο εκγενετής τυφλός του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αυτός αποκρίθηκε με απλότητα ότι τον είχε θεραπεύσει επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και ότι το θαύμα αυτό του είχε χαρίσει το αληθινό φως της πίστεως. Εξοργισμένος, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν και έστειλε τους ανθρώπους του να αναζητήσουν τον Παντολέοντα. Όταν ο Άγιος βρέθηκε ενώπιόν του, τον έμεμψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του και τον κατηγόρησε για ύβρι κατά του Ασκληπιού και των άλλων θεών με την πίστη του στον Χριστό, έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένος. Ο Άγιος του απάντησε ότι η πίστη και η ευσέβεια απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερες από τα πλούτη και όλες τις τιμές του μάταιου τούτου κόσμου, και για του λόγου το ασφαλές πρότεινε στον Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό υπέρ του οποίου ανέπεμψαν καταρχήν δέηση οι ιερείς των ειδώλων υπό την χλέβη του Αγίου, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέων τότε ανέπεμψε την προσευχή του στον Κύριο και παίρνοντας από το χέρι τον παραλυτικό τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ειδωλολάτρες, βλέποντας τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρής, πίστεψαν στο Θεό, ενώ οι εθνικοί ιερείς πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή.
Καθώς ο Μαξιμιανός του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιος Άνθιμος, αρχιεπίσκοπος της Νικομιδίας, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένας γέρος άνθρωπος είχε επιδείξει τέτοιο θάρρος, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδρείοι στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολαγγίες ούτε οι απειλές δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο τύραννος τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, ενώ εν συνεχεία έκαψαν τις πληγές με δαυλούς. Ο Χριστός όμως, εμφανιζόμενος στον Άγιο με τη μορφή του πνευματικού πατρός του, Ερμολάου, του είπε: «Μη φοβάσαι τίποτε, τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχεις την αρρωγή μου σε ό,τι και αν πάθεις για μένα». Αμέσως οι δαυλοί έσβησαν και οι πληγές του Αγίου θεραπεύθηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο Κύριος τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλες τις δοκιμασίες, είτε όταν τον έριξαν σε λιωμένο μολύβι, είτε όταν τον πέταξαν στη θάλασσα δεμένο με μια βαριά πέτρα. Εν συνεχεία τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστός τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντάς τον τρυφερά σαν να ήσαν κατοικίδια. Ο τύραννος όμως, παραμένοντας πιο άγριος και από τα άλογα ζώα, διέταξε να δέσουν τον Άγιο σε έναν τροχό εφοδιασμένο με κοφτερές λάμες που τον άφησαν να κυλήσει από υψηλό τόπο μπροστά σε όλη την πόλη που είχε συγκεντρωθεί για το θέαμα. Πάλι ο Κύριος παρενέβη θαυματουργικά, λύνοντας το δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχός στο πέρασμά του συνέτριψε πλήθος ειδωλολατρών. Στις ερωτήσεις του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώς οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρος που κρυβόταν ο Ερμόλαος, διότι ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρός εκείνος και ο διδάσκαλός του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο τύραννος κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και, υποκρινόμενος ότι οι μάρτυρες είχαν δήθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιος ζήτησε να τους δει. Ο ηγεμόνας απάντησε ότι τους είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέων είπε σε αυτόν: «Είπες την αλήθεια χωρίς να το θέλεις, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιος έφτασε περιχαρής στον τόπο της θανάτωσης έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος του, το ξύφος έλειωσε όπως το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτες που ήσαν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέων τους παρότρινε ωστόσο να εκπληρώσουν το έργο τους και ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απήντησε: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα, ο στέφανος σου έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, ιατρός των ασθενών και τρόμος των οδεμόνων. Γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Έκλεινε τότε τον αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του, το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξερή ελιά στην οποία ήταν δεμένος πρασίνησε έφνης και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτες που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου το παρέδωσαν σε πιστούς που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του αδαμαντίνου του σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλους τόπους. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνο ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσους τα ασπάζονται με ευλάβεια.

0: Σωσίας Ανθούσης της εν τιμονή του Μαντινέου. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Μανουήλ εν ειρήνη τελειούται. Ο μάγιστρος Μανουήλ ήταν αρμενικής καταγωγής, εκμητρός, θείος της βασιλίσσης Θεοδόρας. Στρατηγός του θέματος των Αρμενιακών, υπό τον Λέοντα Πέμπτο, έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του εμπιστεύθηκε τις δημόσιες υποθέσεις μέχρι την ενηλικίωση του Μιχαήλ III από κοινού με τον Πατρίκιο Θεόκτιστο και τον Κέσσαρα Βάρδα. Διηγούνται ότι όταν αρρώστησε βαριά μετά το θάνατο του Θεοφύλου, έδωσε υπόσχεση παρουσία των μοναχών της μονής του Στουδίου, που ήσαν φίλοι του, ότι αν γινόταν καλά θα αποκαθιστούσε επισήμως την τιμή των ιερών εικόνων. Πράγματι θεραπεύθηκε με τις προσευχές των μοναχών και παρενέβη ενεργά στην αυτοκράτηρα υπέρ της αποκαταστάσεως της Ορθοδοξίας. Όταν οι αρχικά αρμονικές σχέσεις του με τον Θεόκτιστο διαταράχθηκαν λόγω συκοφαντιών, εγκατέλειψε το παλάτι για να εγκατασταθεί στην κατοικία του κοντά στη στέρνα του Άσπαρ, την οποία μετέτρεψε κατόπιν σε μονή. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία πριν το 865. Ο Σιμεών του Στυλίτου του Νέου. Ο Όσιος Σιμεών ζούσε ως Στυλίτης κατά τον 6ο αιώνα κοντά στην πόλη Αιγαία στην Κιλικία. Ετελέφθησε πάνω στο στήλο του κεραυνοβολημένος. Τη στιγμή εκείνη ένας άλλος Στυλίτης ονόματι Ιουλιανός, που ζούσε μακριά από εκεί σε μια κοιλάδα, πρόσταξε τους μαθητές του να προσφέρουν θυμίαμα, διότι η ψυχή του αδελφού του Σιμεών εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο με χαρά. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης, εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Κλίμεντος Αχριδών, πρώτου επισκόπου Βουλγαρίας, και των μαθητών των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Γοράσδου, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάβα. Δεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2222-8.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλό συντομώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Όπου γης @hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα και σήμερα κάνουμε καλοκαιρινό ταξιδάκι. Θα μεταφερθούμε στην υπέροχη Αμουργό, Νοερός. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχαμε βρεθεί με την Πειραϊκή Εκκλησία στην Σαντορίνη για αρκετές μέρες και από εκεί μεταδίδαμε απευθείας μέρος του προγράμματός μας. Τότε είχαμε τηλεφωνήσει στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, τον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα, ο οποίος μας είχε μιλήσει για το μοναστήρι και τα θαύματα της Παναγιάς. Από το αρχείο μας λοιπόν έχουμε σήμερα να ακούσουμε αυτήν την τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Κώστα τότε από την Σαντορίνη, με τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χοζοβιώτισσας της Αμοργού. Φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την χαρά και την ευλογία να επικοινωνούμε με την Ιερά Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, για να μπορέσουμε να μάθουμε όλοι μας περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από αυτό το σπουδαίο μοναστήρι με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Για τον λόγο αυτό, ο ηγούμενος Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης Σπυρίδωνας, είναι στην γραμμή μας και τον καλημερίζουμε. Ευλογείτε, πατέρα Σπυρίδωνα.
2: Ο Χριστός να ευλογήσει όλους μας. Η Παναγία να είναι σε όλους μας παρηγορία, βοήθεια και προστασία. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή και την ευκαιρία που μου δίδεται να πω 10 κουβέντες. Κουβέντες αλήθειας και κουβέντες καρδιάς για το μοναστήρι μας, το ιστορικό, ιερό και άγιο. Δεν ξέρω αν από τους ακροατές πόσοι και ποιοι έχουν επισκεφθεί το μοναστήρι μας. Η Παναγία είναι εδώ και περιμένει όλο τον κόσμο. Και σε όλους μεταδίδει την ευλογία της και τη χάρη της και το μήνυμα της ελπίδας για τη ζωή. Η ζωή θέλει ελπίδα και παρηγορία. Μάλιστα. Το μοναστήρι της Αμοργού, η Μονή των Σκαλών, όπως έχει από πολλούς ονομαστεί, και το απέρα του γαλάζιου, σκαρφαλωμένη επάνω στον απόκρυπο βράχο, σαν κατάλευκο περιστέρι, είναι αρχικά κτίσμα του 9ου αιώνα, 812-13, και αργότερα ανακαινήσει τον 11ο 1088 υπό το ευσεβούς αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού, όταν έχτιζε το μοναστήρι της Πάτμου, τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, και έγινε το λόγος ότι και στην Αμοργό κάποια προσπάθεια γίνεται από ευσεβείς μοναχούς και ανθρώπους έτσι του τόπου εκεί. Έστειλε, λέει, η παράδοση τον Όσιο Χριστόδουλο να δει και να διαπιστώσει τι γίνεται, και όταν επέστρεψε ο γέροντας του είπε ότι η μοναστήρι είναι οικοδομούση. Και ο αυτοκράτορος έστειλε ικανά χρήματα και όταν εκένησε εκ θεμελίων και πήρε τη μορφή αυτή που βλέπουμε και που ξέρουμε σήμερα όλοι μας. Αυτό είναι το μοναστήρι μας. Είναι ένας θρύλος για εμάς τους Αμοργιανούς. Είναι μια παράδοση. Είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι μια ιερά παρακαταθήκη και μια ανεκτήμητη κληρονομιά. Κληρονομιά σε εμάς τους σημερινούς από τους ευσεβούς, από τους ευσεβείς και αγίους προγόνους μας, που καλούμε όλοι να διαφυλάξουμε σκόριο θέλαμε.
1: Γερόντα, θα θέλαμε να μας πείτε γιατί έχει αυτήν την προσωνυμία το μοναστήρι και η Παναγία. Γιατί ονομάζεται Χοζοβιώτισσα.
2: Μάλιστα. Η εικόνα λοιπόν κατά την παράδοση έχει έρθει από τη Μονή Χοζεβά της Παλαιστίνης. Χοζεβά είναι μια ευρύτερη περιοχή, εκεί λίγο κοντά στην Ιεριχώ, έξω από την Ιεριχώ. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα η Μονή Χοζεβά του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννου. Εκεί υπήρχε η εικόνα, η Παναγία μας, εκεί σαν κοιμήλιο νερό και θησάπισμα. Και όταν την εποχή της οικονομαχίας στο μοναστήρι εκεί το ελάχισαν οι Άραβες, σκορπίσαν οι μοναχοί, τι δεκακίσοι, άλλοι πήγαν Κύπρο, άλλοι πήγαν Άγιον Όρος, ορισμένοι περνούσαν με πλοιάριο, και αυτό που αντίκρισαν, το τοπίο αυτό το μεγαλειώδες, απόκριμο, φοβερό και επιβλητικό, ομοίασε με το δικό τους και λέει, αυτό ήταν το δικό μας μέρος. Και αυτό έκανε να βγουν στην Αμοργό, να προσεγγίσουν την Αμοργό με το πλοιάριο και να ζητήσουν τόπο καταφύγει στόπον διαμονής. Η ευσεβία των Αμορικίνων τους αγκάλιασε, η Παναγιά τους ευλόγησε και ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια εδώ στον άλλοτε δαιμονότοπο, λόγω του απόκρημνου, του φοβερού, απροσπέλαστου και αφιλόξενου τοπίου τότε, σπηλιές, χαράδρες, βράχια, απόκρημνα, τον ήθελε παράδοση και ο Θεός δαιμονότοπο. Εδώ ήθελε η Παναγία να έρθει και από δαιμονότοπος να γίνει ιερός και Άγιος, θρονή της Παναγιάς της Αμοργού και να χτίσει το μοναστήρι της, να χτίσει το μοναστήρι της, να είναι για εμάς παρηγορία και αγλάισμα. Γι' αυτό από τη Μονή Χωσεβάτης Παλαισίνη λοιπόν που έρχεται η εικόνα πήρε και την ονομασία της κυρία Χωσεβιώτησα.
1: Το μοναστήρι αυτό στην Αμοργό είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, βέβαια.
2: Παγκοσμίω, όχι μόνο παρελληλίως, παγκοσμίω γνωριμίας και ακτινοβολίας.
1: Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μας πείτε καλύτερα κατά πόσο φτάνουν οι προσκυνητές εκεί, γιατί δεν είναι και εύκολα προσπελάσιμο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα είναι κάποια τα πράγματα υποφερτά. Από τα υπάρχουν στο καθημερινή σχεδόν βάση, το καλοκαίρι βέβαια πάντα όμιλο, έχουμε πλοίο και προσεγγίζει στα λιμάνια της Αμοργού, έχουν γίνει δρόμοι, τον έχει ενωθεί τα χωριά όλα και έχει πλησιάσει προς το μοναστήρι με το σημείο που θα μπορούσε και ήταν εφικτό. Έχετε λοιπόν το αμάξι μέχρι το σημείο και από εκεί πέρα υπάρχει ένα ωραιότατο καλτηρίμι, ανηφόρα μένα, αλλά τι να κάνουμε, χρειάζεται και λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία και λίγη κούραση να φτάσει κανείς την Παναγιά. Μια μικρή συμβολική θυσία. Δηλαδή 10 λεπτά, ένα τέταρτο ανηφόρα. Ο ποδαρόδρομος εξαρτάται πώς το κάνει ο καθένας, πόσο αντέχει. Εμείς εδώ το έχουμε συνηθίσει, είναι κάπου 315-317 σκαλιά. Από εκεί που σταματάει το αμάξι μέχρι επάνω μέσα το μαστινέτ, μέχρι την Παναγία. Ενώ και τα εσωτερικά σκαλιά του μαστινού, γιατί όλο σκαλιά είμαι εδώ πέρα, πολλά σκαλιά. Καταλάβατε.
1: Αυτό το μοναστήρι με την δυσκολία έτσι όπως το ακούμε για να φτάσει κανείς, είπατε ότι τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει ο δρόμος μέχρι αρκετά κοντά. Τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα από τον 9ο και τον 11ο αιώνα που δημιουργήθηκε και ανακαινίστηκε, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Γνώρισε στιγμές ακμής και δόξα στο μοναστήρι, έτσι δεν είναι?
2: Τότε αγαπητέ μου υπήρχε περισσότερος κόσμος εδώ σαν μόνιμοι κάτοικοι. Πιστεύω ότι η ευσέβεια των προγόνων μας ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας, ασυμπερίζεται μεγαλύτερα. Πίστης και ευλάβεια και αφοσίωση στην Παναγία. Γι' αυτό και έκανα αυτό που κάνουν το μοναστήρι και σήμερα το θαυμάζουν όλοι. Με τα μέσα τα πενιχρά τεχνικά που είχαν τότε. Είχαν όμως σαν το μεγαλύτερο όπλο και εφόδιο την πίστη. Και όπως ξέρουμε, μεγάλατε τη πίστη ως κατορθώματα. Κάνει θαύματα η πίστη. Και με την χάρη και την ευλογία του Θεού βέβαια πάντα. Σήμερα ο άνθρωπος μετράει τι θα πάρω, τι θα βγάζω σαν κέρδος να κάνω κάτι, να δημιουργήσω κάτι. Έχουν τα πράγματα αλλάξει.
3: Γέροντα, αρκετοί είναι προσκυνητές, όπως είπαμε, οι οποίοι καταφθάνουν στο μοναστήρι. Έχει καταγραφεί κάποιο θαυμαστό γεγονός από κάποιο προσκυνητή που ήρθε, προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας, έφυγε και κατόπιν επέστρεψε για να εκπληρώσει κάποιο τάμα, κάποιο θαύμα?
2: Πάρα πολλά. Ιδίως, παιδάκι μου, σε θέματα τεκνογωνίας. Ενώ έχουν πολλά καταναλώσει γιατρούς, εξοδεύσει άνθρωποι και προσπάθειες και το ένα και το άλλο. Έρχονται στο μοναστήρι πάρα πολλοί άνθρωποι ευσεβείς με ένα πόθο ακριβώς και με ένα όνειρο να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Το λένε στην Παναγία με πίστη και με μεγάλη ελπίδα και η Παναγία δίδει απάντηση θετική στο πρόβλημά τους, στην ανάγκη τους. Και έχουμε πάρα πολλά βαφτίσεις στο μοναστήρι, επανέρχονται άνθρωποι και βαφτίζονται το παιδάκι τους στο μοναστήρι. Και πάρα πολλά θαύματα, όχι μόνο γεγονότα, αλλά αυτό που ήρθε τώρα σαν πιο πρόσφατο και σαν πιο... Το μεγαλύτερο θαύμα όμως εδώ του μοναστηριού μας είναι η καθημερινή πτώση βράχων από πάνω. Τα βουνά πως κρέμονται και τα βλέπεις σαν δημόσιο, σαν... Πω να πω ένα... Τα μόκλειο σπάθια πάνω μας κρέμεται. Πέφτουν βράχια μικρά μεγάλα, το ζούμε εμείς καθημερινά εδώ οι πατέρες. Πέφτουν προς πίσω στους ανθρώπους και σε εμάς τους προσκυνητάς και επισκέπτες, ποτέ μα ποτέ στα χίλια χρόνια ζωής του μοναστηριού δεν αναφέρεται ότι έχει χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο. Όσο και να θέλουν κάτι, αντιρρησίες, κάτι, ας το πω εντός εδώ κάτι ξυπνάκιδες, λες συμπτωματικά. Μα χίλια χρόνια συμπτωματικά. Εμείς το πιστεύουμε ότι η Παναγία είναι εκείνη που σκεπάζει και προστατεύει το μοναστήρι της και τους προσκυνητάς, τους επισκέπτες. Οι άνθρωποι χωρίζονται, θέλουμε, δεν θέλουν, αυτή είναι η αλήθεια. Προσκυνητές που έρχονται με κάτι βαθύτερο, με κάτι πιο ουσιαστικό και κάτι πιο πραγματικό Και οι επισκέπτες που είναι να δουν τι είναι ο αιώνας είναι αυτό, είναι παλαιό, είναι καινούργιο, τα κοιμήλια τυχών δεν έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα, απλώς αισθησιακά και από πλευράς γνώσεων. Αποκτήσει γνώσεις ιστορικές και επιστημονικές και τέτοιου είδους. Λοιπόν, κανείς άνθρωπος δεν έχει χτυπήσει. Όλους η Παναγία τους δέχεται, τους περιμένει, τους αγκαλιάζει, όπως την βλέπουν την Παναγία και τις μιλάνε, τους απαντάει και τους βλέπει και εκείνη. Και οι πιστοί, αυτοί που έρχονται με κάποια, είπαμε, πνευματική διάθεση και ευλάβεια, φεύγουν με πληρότητα. Φεύγουν με εφορία πνευματική, με γαλήνη, με ανακούφιση, με παρηγορία. Οι δυσπιστοί και οι τυχόν αντιρρησίες θα φύγουν κάποτε με προβληματισμό μέσα τους. Και αυτός ο προβληματισμός, όταν πάνε σε σπίτια τους, στις εργασίες τους, στην καθημερινότητά τους, κάποια στιγμή κάποια σπιθήρα θα ανάψει. Έτσι η Παναγία τα έχει ρυθμίσει και τα κανονίζει όπως εκείνη γνωρίζει για το συμφέρον όλων των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός και η Παναγία θέλουν πάντα σε ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση είναι αληθείας, έρθει πάντα σε ανθρώπους. Δεν κάνει διακρίσεις, ούτε σε χρώμα, ούτε σε φυλές, ούτε σε όλους τους έχει και τους περιμένει και τους αγκαλιάζει η χάρη της.
3: Γερόντα, θα θέλαμε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Οι άνθρωποι που έρχονται εκεί, όπως είπατε, έρχεται από τον πιο πιστό μέχρι τον πιο άπιστο. Στο αρχονταρίκι που λέμε, στα λόγια που λέτε στους προσκυνητές εκεί και στις απορίες, στα ερωτήματα που εκείνοι έχουν, τι φαίνεται να τους απασχολεί?
2: Πολλά, πολλά και διάφορα. Εκείνοι που λιγοστοί ενδιαφέρονται και για το υπερπέραν. Για το υπερπέραν. Λιγοστοί. Να περάσουμε καλά ζωή αυτή εδώ και από εκεί πέρα λέει ποιος θα δει αυτό, ποιος θα άκουσε. Πρέπει να πει λοιπόν πολλά πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο να καταλάβει ότι η ζωή μας αν έφτανε μέχρι την πλάκα του τάφου δεν θα έχει νόημα. Ούτε ύπαρξη Θεού, ούτε δημιουργία του κόσμου για να δημιουργηθεί και αυτός ο κόσμος. Ο άνθρωπος, η κορονής της δημιουργίας για να μετά από 60-100 χρόνια που λέει η ζωή του να πάει στην υπαρξία και να χαθεί. Είναι, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι το καθημερινό, η καθημερινότητα τους ενδιαφέρει, η καθημερινότητα, να περνάνε ειρηνικά, να περνάνε καλά και ό,τι μπορούμε ανά πάση στιγμή προσφέρουμε μια αγάπη, με καλοσύνη, λέμε λόγον του Θεού, όχι δικά μας, δεν έχουμε κάτι δικά μας, ό,τι μας πει το Άγιο Ευαγγέλιο, η παράδοση, η Εκκλησία μας, οι πατέρες, ό,τι μας λένε και εμείς σιγά σιγά με τις ισογένειες δυνάμεις τα μεταφέραμε στον κόσμο που διψάει πράγματι, και πεινάει πνευματικά. Καταλάβατε.
3: Και το πιο σημαντικό, Γέροντα, είναι αυτό που είπατε και λίγο νωρίτερα, ότι με τη χάρη της Παναγίας και ο πιο άπιστος ίσως φεύγει προβληματισμένος. Και αυτόν τον προβληματισμό το μεταφέρει στην καθημερινότητά του, όπως είπατε και εσείς, μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη, μια καθημερινότητα με αρκετό τρέξιμο από το πρωί ως και το βράδυ. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους?
2: Πολλούς. Σε καθημερινή βάση βρίσκουμε και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται εδώ και είναι ένδακρης, εναποθέτουν τους καημούς, τα προβλήματά τους, την Παναγία. Και είπαμε, η Παναγία τους δίνει τη χάρη της, την ευλογία της και φεύγουν με ικανοποίηση και με πληρότητα.
3: Γέροντα, το μοναστήρι, όπως μας είπατε και εσείς νωρίτερα, έχει χιλιάδες χρόνων ζωής. Σήμερα πόσοι πατέρες βρίσκεστε εκεί?
2: Τρεις και δύο δόκιμοι. Τρεις πατέρες και δύο δόκιμοι.
3: Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, συνεχίζεται αυτή η μακρόχρονη ιστορία.
2: Είπαμε, είναι δύσκολο εδώ γιατί είναι σκαλιά, έχει ορτοστασία, έχει τρέξιμο, έχει ποταρά του πολύ, να φέρουμε τα πράγματα κάτω από τα μάτια. Αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε εδώ, μας άκουσε ο Θεός, αγωνιζόμεθα και ο Θεός βάζει το χέρι του και μας ενισχύει και μας δίνει παρηγορία και βοήθεια. Την ευσύψους και Παναγία, βέβαια. Καταλάβατε. Αλλά έχουν κλείσει. Είναι ένα καλόγυρος, αλλά έχουν κλείσει. Και είπα, εγώ ότι τρέμω και φοβούμαι και προσεύχομαι να μην καταντήσει, να μην επιτρέψω ποτέ, ούτε θα σκέψω όμως περάσει, να καταντήσει μοναστήρι χωροδιώτησας, μοναστήρι, μουσιακός χώρος τύπου Μονής Δαφνίου και Κεσαριανής. Πρέπει να γίνει και να είναι η πιο λεπτή χορδή της ψυχής μας και ο παλμός πιο ευγενής της καρδιάς μας, το μοναστήρι να παραμείνει ζωντανό. Με καλογύρους μέσα, με καλογύρους μέσα. Να είναι ζωντανό κυψέλι. Τότε άμα το μοναστήρι κλείσει γιατί χερημώσει, δεν θα επιτρέψει πιστεύω η Παναγία. Δεν έχει νόημα. Η υπαρξίδα θα είναι ένα κυψέλι χωρίς μελίσια. Ένα κουτί κυψέλι χωρίς μελίσια μέσα. Προσπαθούμε και ο Θεός τη μικρή μας προσπάθεια την πολλαπλασιάζει πιστεύω και θα την φέρει εκεί που πρέπει. Είμαι εύελπης. Χρόνια δύσκολα βέβαια διανύουμε όλοι μας. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι ζητά και τι θέλει και τι γυρεύει γενικά. Βάση περιπτώσει εγώ πιστεύω ότι η Παναγία θα φέρει, θα φωτίσει και πάλι το μοναστήρι θα επανδρωθεί και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Καταλάβατε, έτσι πιστεύω εγώ και έτσι αισθάνομαι.
4: Γέροντα, εκτός από το έργο που επιτελείτε εκεί στη Μονή και από την δική σας παρουσία και των πατέρων για να συνεχίσει να υπάρχει το μοναστήρι αυτό με την βοήθεια και την ευλογία της Παναγίας μας, διακονείτε και στην Αμοργόλα και στα γύρω νησιά.
2: Ναι.
4: Και επιτελείτε και χρέη πνευματικού επισκεπτόμενος νησάκια που οι περισσότεροι από εμάς ούτε καν τα γνωρίζουμε.
2: Μικρές Κυκλάδες, ναι. Τη χάρη του τα θέμε έτσι και τα... Έχουμε και εδώ ανάγκη. Ειδικά οι δυο νησίδες, η Ηρακλιά και η Σκηνούσα, δεν έχουν μόνιμο έγκαμο εφημέριο. Και σχεδόν τώρα μία εικοσαετία πηγαίνουμε εμείς, εγώ και ο πατήρ Φιλάρδος, εκπεριτροπής και εξυπηρετούμε τις καταστάσεις. Και εδώ νούσε μέχρι πρότινος εξομολόγηση και κουφονίση κτλ.
4: Αυτά τα νησάκια είναι τα λεγόμενα νησιά της άγονης γραμμής, που πολύ δύσκολα συνδέονται ακόμα και με την ακτοπλοϊκή γραμμή που υπάρχει, με τον Πειραιά αλλά και με τα μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων. Φαντάζομαι, Γέροντα, ότι πηγαίνετε κι εσείς με τα μικρά καϊκάκια από το ένα νησί στο άλλο για να διακονήσετε και να βοηθήσετε πνευματικά τους κατοίκους. Οι ντόπιοι εκεί στα νησάκια έχουν πνευματικές ανησυχίες. Περιμένουν αυτές τις ευκαιρίες που τους προσφέρετε.
2: Οι ντόπιοι άνθρωποι εκεί είναι πολύ καλοί. Είναι ευλογημένοι. Απλοί άνθρωποι, καλόκαρδοι. Ευλογημένοι άνθρωποι και αναγνωρίζουν και τη δική μας θυσία, το πω έτσι, το δικό μας αγώνα. Και ανταποκρίνονται θετικά σε ό,τι πούμε, σε ό,τι ζητήσουμε, σε ό,τι είναι να δώσουν και αυτοί το παρόν. Οι λίγοι άνθρωποι μεν, αλλά είναι ευλογημένοι. Είναι πιστοί, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι προσφοράς, άνθρωποι ανθρωπιάς. Μια κουβέντα, ανθρωπιάς.
3: Γέροντα, όσοι νέοι έχουν απομείνει σε αυτές τις άγονες γραμμές, σε αυτά τα νησιά, έχουν πνευματική, έχουν σχέση με την Εκκλησία, πρόσω έρχονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
2: Έχουν και στην εξομολόγηση και στην κοινωνία έρχονται, είπαμε, είναι λίγοι άνθρωποι, αλλά έχουν ειδικό υπόβαθρο, έχουν ειδικές αξίες, έχουν. Εντάξει, βέβαια, παντού τα πάντα υπάρχουν και τα καλά και τα κακά συνυπάρχουν, εντάξει, αλλά ιδίως αυτή την θερινή περίοδο είναι πρόβλημα παντού, αλλά εντάξει. Οι αμόνιμοι, λέω για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι και μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε, γινώσκονται αιμά και γινώσκονται υποτενεμών, είναι άνθρωποι ευλογημένοι, άνθρωποι του Θεού. Είμαι θα ευχαριστημένοι και...

0: επάνδρωσης. Να πάει κάποιος έγκαμος, γιατί είναι πολύ κόσμος εκεί, κάπου 300 άτομα και πολλοί νέοι. Έχει δουλειά όποιος πάει, έχει δουλειά. Και είσαι η Δονούσα και εκεί καμιά 120-130 μόνιμα άνθρωποι. Ευτυχώς εκεί έβλεπε έναν καλό παπά, νεότατο μεν, αλλά με κατάρτιση, με ευσυνειδησία, με ερατική επίγνωση της αποστολής του. Και προσφέρει έργο. Είμαι εκεί χτες με το Σεβασμιότατο Λειτουργία, μάλιστα το απέναμε και το οφήκιο, τα οφήκια από το πρώτο πρεσβυτέριο και υπερματικού πατρός. Και το εχάριμε όλοι, με τις υπερήτσι εκείνος, τώρα πλέον νέος άνθρωπος είναι, για τους μόνους, γιατί είναι, θα ξέρετε, σαν Ισάκη η Δονούσα, είναι σε άσχημο σημείο. Δηλαδή πιο απομακρυσμένο και το δέρνουν όλοι άνεμοι και είναι πολλές φορές δύσκολο πράγμα και μεγάλο καράβι ακόμη να πάει. Καταλάβατε, είναι πιο ανάποδο, το λέμε από πλευρά συγκοινωνία και επαφή μα. Ενώ τα άλλα νησιά από εδώ σκηνούσα, η Ερακλειά, Κουφονίσια, είναι πιο εύκολα γιατί καθότι είναι κοντά και στην Άξο. Και εκεί με μια λάντζα, σε κάποια ανάγκη, πηγαίνουμε, ερχόμεθα ανάλογα. Είναι πιο εύκολα τα άλλα τρία νησιά από εδώ.
1: Σημαντικό το έργο, αρκετά δύσκολο, που όμως με την χάρη της Παναγίας μέχρι τώρα όλα επιτυγχάνονται. Θα θέλαμε, πατέρα Σπυρίδωνα, να επιστρέψουμε λίγο στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, του οποίου και είστε ηγούμενος. Φαντάζομαι θα έρχονται και τουρίστες στο μοναστήρι, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Πολύ κόσμος.
1: Τι ερωτήματα έχουν, για ποια πράγματα σας ρωτούν, τι απορίες εκφράζουν?
0: Είπαμε, αυτό το βασικό που δυσκολεύονται όλοι να πιστέψουν και να νιώσουν και να ζήσουν είναι προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Οι περισσότεροι άνθρωποι, Έλληνες και ξένοι, εδώ ότι φάμε, ότι πιούμε, εδώ ότι ζήσουν και οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται. Πέραν τούτου δεν ξέρω ποιος τα είδε. Μα ποιος τα είδε? Πιστεύεις στην Ανάσταση Χριστού? Πιστεύεις στην ύπαρξη Αγίων? Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μεγάλος διάλογος και πολύωρος. Πολύ ώρα να μιλήσει μαζί τους και από εκεί πέρα ρίχνω στο σπόρο και θα πιτώσει κάποτε μέσα τους.
1: Με τους αλλοδαπούς συμβαίνει το ίδιο?
0: Οι αλλοδαποί έχουμε εδώ πέρα τον Παντά Χριστόδουλο, μοναχό, ο οποίος ξέρει και καλά τα αγγλικά και με αυτόν μιλάνε. Εγώ δεν ξέρετε, δεν έχω μάθει τέτοιου είδους, δεν έχω ξένο γλώσσα ούτε εγώ τον Πατέρ Φιλάρδος. Ο πατέρ τους ξένους αναλαμβάνει ο Πατήρ Χριστόδουλος. Εκείνος είναι και θεολόγος εκείνος, έχει κατάρτιση πανεπιστημιακή. Οπότε τα κατέχει καλύτερα και έχουν, πάντα φαίνονται ότι έχουν και αυτοί ενδιαφέροντα. Έτσι.
1: Δείχνουν σεβασμό στον χώρο, ναι, στον, ναι, οποίο, ναι, έρχονται.
0: Εκείνο που κάποια στιγμή εμείς που διεκδικούμε και τέλος πάντων το ζητάμε και έχω ανακοινώσεις είναι το θέμα ενδυμασίας, να έρχονται. Πρέπει να είναι ενδυμένοι, γιατί εδώ ιερός χώρος και άγιος, ούτε πλασίνε, ούτε εντισκο είναι, ούτε βουνό και θάλασσα και εκδρομή και για διασκέδαση. Τέλος πάντων, οι πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι προσαρμόζονται. Έχουμε κάποιες πινακίδες, ενημερώσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόζονται, τους ευχαριστούμε και παρακαλούμε και τους ελάχιστους αυτούς που τυχόν. Κάποια στιγμή θα μας σκεφτούν να προσαρμοστούν, να σεβαστούν, γιατί η παράδοση σε αναπτυμμένη μέσα τα πάντα κινίζει. Όλα χρειάζονται και το σώρος κάποια στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν είναι παραλία, δεν είναι πλάση στο μοναστήρι να έρθει ο άλλος με σώρος και δει το άσχημο όταν είναι Έλληνες και κάποια ηλικία. Καταλάβατε. Μας περιπτώσει εμείς με αγάπη και με καλοσύνη και με ευγένεια και τους παρακαλούμε και τους υπενθυμίζουμε τι πρέπει να κάνουμε ανάλογα.
2: Γέροντα, διαδεικτήκατε στο μοναστήρι στην Ηγουμενία τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θύρας Αμοργού Κινήσεων, τον κύριο Επιφάνιο, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα το μοναστήρι αυτό. Πολλά χρόνια από τη ζωή του τα πέρασε εκεί και θα είχατε την ευκαιρία και εσείς να είσαστε συνασχητές μαζί με τον Σεβασμιότατο.
0: Είμαι κοντά του 35 χρόνια εδώ σαν μοναχός, αρχός μονής εννοείται, και άλλα τρία τα γυμνασία. Τότε γυμνασιακά, Τετάρτη, Πέμπτη γυμνασίου, κοντά του ήταν υπεύθυνος σε κάποιο υποτροφείο εκεί στη Σαντορίνη. Και οφείλουμε πολλά στον γέροντα πατέρα Επιφάνιο, στον Σεβασμιότατο, πολλά. Από το παράδειγμά του, από τα έργα του, από τη ζωή του, πολλά. Τι ούτω σημεινέτα τον αρχιερεύς, τι ούτω σημεινέτα τον αρχιερεύς. Το έχουμε καύχημα. Μια κουβέντα έχει παραμείνει παπάς. Είναι επίσκοπος, αλλά έχει παραμείνει παπάς. Και με τους ιερείς του. Και με τον κόσμο. Προσιτός, ανά πάση τιμή σε όλους, μελίχιος, απλός, ταπεινός, φίλεργος.

0: φιλόξενος, πολλά. Πολλά έχουμε να πούμε και πολλά έχουμε να ευχηθούμε για τον γέροντα πατέρα Επιφάνητο Σεβασμιότατό μας.
1: Συνεχίζει να σας επισκέπτεται ο Σεβασμιότατος, έτσι.
0: Βέβαια, να έρχεται εδώ και να μένει το βράδυ και να τα λέμε και να μας συμβουλεύει και να... ή σχέσεις πατέρα παιδιού, πατέρα παιδιών.
2: Πατέρα Σπυρίδωνα, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Να κλείσουμε αυτή την συζήτησή μας με έναν δικό σας πνευματικό λόγο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή και την ευκαιρία που μου δώσατε. Εύχομαι σε όλους και σε εσάς τους συντελεστάς και πέρα τους διοργανωτάς, τους αρμόδιους για την λειτουργία του ψυχοφελέστατου ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεραρχικής Εκκλησίας και εσείς επιτελείτε λειτουργήμα, ιερό και άγιο έργο προς ωφέλεια ψυχών. Εύχομαι η χάρη του Θεού να είναι πλουσία πάντα κοντά σας, να σας ενισχύει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει και η Παναγία πάντα να είναι προστασία, παρηγορία σας και απαντοχή σας. Είναι όπου πρέπει, παιδάκι μου, να έχουμε όλοι μας υπόψη μας. Φιλοσοφία δεν υπάρχει καλύτερη, ανώτερη. Κάθε μέρα η Εκκλησία μας το ψάλλει, το διαλαλεί, αλλά λίγοι, πολλοί το ακούμε, λίγοι το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω. Η υπερτάτη φιλοσοφία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας εναποθέσουμε, με μια κουβέντα, ας εναποθέσουμε τη ζωή μας, το είναι μας, στα χέρια του Θεού. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να εύχεστε και υπέρ ημών. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε και εμείς κάποτε να αξιωθούμε να έρθουμε στο μοναστήρι να προσκυνήσουμε.
0: Εσείς να έρχεστε για μας, γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη και τέλος πάντων προσεύχεση υπεραλλήλων έχουμε την προτροπή από τον Απόστολο. Προσεύχεση υπεραλλήλων. Και εγώ σας εύχομαι ό,τι καλό είναι. Ό,τι καλό. Ο Θεός μαζί και η Παναγία πάντα βοήθεια και παρηγορία σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Από το αρχείο μας σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αντλήσαμε το υλικό που μόλις ακούσαμε. Είναι από το 2005, όταν είχαμε βρεθεί με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Σαντορίνη, με τον Κώστα τότε, μεταδίδοντας απευθείας αρκετές εκπομπές από το υπέροχο αυτό νησί. Κάποια βραδιά είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγιάς Χοζοβιώτισσας της Αμοργού, τον αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα, και αυτήν την συζήτηση, όπως την είχαμε καταγράψει τότε, την ακούσαμε και σήμερα σε αυτό το μικρό καλοκαιρινό ραδιοφωνικό αφιέρωμα. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: που η φαντασία σμίγει με την τέχνη. Και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πορεία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Σημαντική συνεργάτης του Μητροπολίτου Σοφρονίου είναι η δημοσιογράφος Γκαλίνα Κόμπανιετς. Έχει ερευνήσει τα αρχεία της περιοχής και έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία από τη ζωή του Αγίου Λουκά και του συγγενείς του. Μας είπε μεταξύ άλλων: «Η μορφή του Αγίου Λουκά συνδέεται και με τα δικά μας μέρη. Εδώ γεννήθηκε η γυναίκα του Άννα Λάνσκαλια και εδώ έζησαν για 1,5 χρόνο μετά την πρώτη ρωσική εξέγερση του 1905. Εδώ έζησαν τα τελευταία 20 χρόνια και κηδεύθηκαν οι γονείς του, όπως και ο αδελφός του Βλαδίμηρος. Μία από τις πιο γνωστές φωτογραφίες της Άννας τραβήχθηκε σε φωτογραφείο του Τσερκάση. Η κόρη του, Έλενα, βαπτίστηκε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας του Τσερκάση. Οι περισσότεροι ερευνητές της ζωής του σχεδόν αποσιωπούν την περίοδο της εργασίας του στην περιοχή μας. Έπειτα από έρευνα που κάναμε, βρήκαμε μερικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Άγιος έζησε και εργάστηκε στην περιοχή του Τσερκάση και κυρίως στη Ζολοτονόσα και στον Τενγκή. Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, εθνογράφος Γρηγόρη Γκόλης, εργαζόμενος στα αρχεία, βρήκε ένα έγγραφο σχετικό με τον Άγιο Λουκά. Το έγγραφο αναφέρει ότι από τις 21 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1908 ο Άγιος Λουκάς εργαζόταν στον Τενγκή. Ήταν ένα από τα 4 ιατρικά τμήματα της περιφέρειας Ζολοτονόσα, μια τεράστια περιοχή με χιλιάδες ανθρώπους και πολλές ανάγκες. Ο Βαλεντίν ξεχώριζε για το ήθος και την αυτοθυσία του, την αγάπη του για τους ασθενείς. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού και κατέφθαναν ασθενείς από όλα τα μέρη. Ήταν αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να ασχολείται με όλες τις παθήσεις. Δεν ήταν μόνο χειρουργός, αλλά και οφθαλμίατρος, παιδίατρος, γυναικολόγος, οδοντίατρος. Το ίδιο έκαναν και οι περισσότεροι γιατροί. Ήταν πραγματικοί ήρωες, οι οποίοι κάτω από άθλιες συνθήκες κατάφερναν όχι μόνο να εκπληρώσουν άψογα το ιατρικό τους καθήκον, αλλά έβρισκαν και τις δυνάμεις να παράγουν επιστήμη. 23 γιατροί των Μοζίκων έγιναν στη συνέχεια λαμπροί επιστήμονες και καθηγητές. Ο Βαλεντίν Βόινου Γιασενέτσκι ήταν ένας από αυτούς και θα έλεγα ο κορυφαίος. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του, σύμφωνα με το αρχιακό υλικό, δέχθηκε 2.500 ασθενείς και πραγματοποίησε 229 εγχειρήσεις. Το 1908, ο Άγιος Λουκάς άφησε την οικογένειά του στην Ζολοτονόσα και ταξίδεψε ως τη Μόσχα. Στην κλινική του καθηγητή Διάκονοφ ετοίμασε τη διατριβή του. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν πως τα μεγαλύτερα παιδιά του γεννήθηκαν στη Ρωσία. Ο ίδιος ο Άγιος δεν διευκρινίζει. Ωστόσο, στο βιβλίο γεννήσεων του Ναού της Αγίας Τριάδος αναφέρεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 1908 γεννήθηκε η κόρη του Έλενα και βαπτίστηκε στις 10 Οκτωβρίου. Στην ειδική στήλη αναγράφεται ιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Γιασενέτσκι Βόινο και η νόμιμη σύζυγός του Άννα Βασιλίγευνα, αμφότερη Ορθόδοξη. Ανάδοχος ήταν ο αδελφός του Αγίου Βλαδίμηρος και η μητέρα του Μαρία Δημητρίευνα. Από τα αρχεία επίσης πληροφορούμαστε ότι ο αδελφός του Αγίου Βλαδίμηρος εργαζόταν ως δικηγόρος και είχε ως βοηθό τον έτερο αδελφό του Παύλο. Επίσης διασώζεται αναφορά για το θάνατο της μητέρας του Αγίου. Από αυτό το έγγραφο μαθαίνουμε ότι η Μαρία παντρεύτηκε τον Φέληξ Στανισλάβοβιτς 60 χρόνια πριν, 18 χρονών τότε, και από αυτό το γάμο γεννήθηκαν 14 παιδιά, από τα οποία μόλις 3 ήταν εν ζωή μέχρι το θάνατο της μητέρας. Η Μαρία Δημητρίευνα απεβίωσε από εγκεφαλικό. Δυστυχώς, ο θάνατος των υπόλοιπων μελών της οικογένειας Βόινο Γιασενέτσκι δεν αναφέρεται στα έγγραφα των αρχείων της πόλης, γιατί καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Οι τάφοι τους δεν υπάρχουν γιατί το κημητήριο καταστράφηκε και μετατράπηκε σε πάρκο πολιτισμού και ανάπαυσης. Σήμερα αποτελεί μέρος της πλατείας του καθεδρικού ναού. Οι βιογράφοι του Αγίου αναφέρουν ότι το 1926, μετά το τέλος της πρώτης εξορίας, ο Άγιος πέρασε πρώτα από το Τσερκάσι για να δει τους γονείς του και τα αδέλφια του. Αυτή η σύντομη επίσκεψη ήταν και η τελευταία. Δεν ξαναείδε τους γονείς του. Τώρα που ανοίγονται νέες σελίδες στη βιογραφία του Αγίου Λουκά, θέλουμε κι εμείς να έχουμε μερίδιο της χαράς από την ανάδειξη ενός τέτοιου μεγάλου Αγίου. Ήδη, στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Ζολοτονόσα, διοργανώθηκε συνέδριο για τον Άγιο και αποφασίστηκε να κτιστεί ένα παρεκκλήσι προς τιμήν του. Η Διεθνής Φιλανθρωπική Οργάνωση του Τσερκάση Σχολή Υγείας αποφάσισαν με τον Μητροπολίτη μας να τοποθετηθεί στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού,
ένα μνημείο αφιερωμένο στον Φέληξ και Μαρία Βόινο Γεσενέτσκι, οι οποίοι χάρισαν στον κόσμο αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο.

επόμενη μέρα κατευθυνθήκαμε στο χωριό Ντενγκή, εκεί που εργάστηκε για λίγους μήνες ο Άγιος, αλλά άφησε έντονη τη σφραγίδα του. Σήμερα το χωριό έχει 2.500 κατοίκους. Πλησιάσαμε στο ναό, αρχιτεκτονικό δημιούργημα και αυτό του Μητροπολίτη Σοφρονίου. Πλήθος ανθρώπων είχαν κατακλείσει τον προάβλιο χώρο του ναού. Ανάμεσά τους ο νομάρχης, ο δήμαρχος, γιατροί και άλλοι επίσημοι. Τα παιδιά των σχολείων ήταν δημένα με παραδοσιακές στολές. Ο Μητροπολίτης Σοφρόνιος είχε δώσει εντολή να φτάσουμε μετά από αυτόν. Δεν γνωρίζαμε γιατί. Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες και η χοροδία να ψάλει. Όταν ανέβηκα τα σκαλιά, ο Μητροπολίτης, ντυμένος με το μανδύα και τα αρχιερατικά του άμφια, έβλεπε βαθιά μετάνοια. Ένιωσα τρομερή αμηχανία. Άρχισε να μιλάει με ενθουσιασμό, δίνοντας εντολή στον μεταφραστή να μην μεταφράζει. Ευτυχώς. Αμέσως ξεκίνησε ο αγιασμός και στο τέλος ο Μητροπολίτης με τους επίσημους έκαναν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστική στήλη με προτομή του Αγίου Λουκά. Ακολούθησαν οι εγκομιαστικοί λόγοι και όλος ο κόσμος πέρασε να αφήσει λουλούδια στη βάση του μνημείου. Ακολούθησαν στο Δημαρχείο και άλλες εκδηλώσεις, ενώ με τον Μητροπολίτη επισκεφθήκαμε ένα γυναικείο μοναστήρι και τη σκήτη του. Ο ναός της σκήτης θύμιζε ναούς της Θεσσαλονίκης και της Σερβίας. Και αυτός δημιούργημα του Μητροπολίτη. Ίσως είναι ο καλύτερος ναός που έχει σχεδιάσει. Ο ίδιος μας είπε: «Η βυζαντινή αρχιτεκτονική είναι κορυφαία και ανυπέρβλητη. Είναι πρότυπό μου και από αυτήν εμπνέομαι». Η γερόντισσα και οι αδελφές μας παρέθεσαν τράπεζα. Το κτίριο αρκετά σκοτεινό. Ο Μητροπολίτης μας είπε: «Το μοναστήρι ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια. Οι μοναχές είναι πραγματικές μοναχές. Ζουν πολύ ασκητικά. Δεν έχουν ηλεκτρικό στο μοναστήρι. Δουλεύουν στους κήπους, έχουν ζώα. Προσπαθούν να είναι αυτόνομες και να βοηθούν τους φτωχούς ανθρώπους. Είναι περίπου 120 μοναχές μαζί με τη σκήτη και τηρούν αγιορείτικο τυπικό στις ακολουθίες». Το απόγευμα ήρθε στο ξενοδοχείο να μας αποχαιρετήσει. Οδηγός ο ίδιος ο Μητροπολίτης. Παρά τα 75 περίπου χρόνια του, είναι ακμαίος και αϊκίνητος. Οργώνει κυριολεκτικά την επαρχία του που είναι πολύ μεγάλη, στενίζοντας, νουθετώντας, παρηγορώντας το ποιμνιό του. Σε λίγο κατέφτασε και η Γκαλίνα Κόμπανιτς. Σε ένα μεγάλο κουτί έφερε ένα τριώροφο κούλιτς, κάτι σαν το δικό μας πασχαλινό τσουρέκι. Ήταν όλο πανέμορφα στολισμένο, ένα αληθινό κέντημα. Η Γκαλίνα μας είπε: «Αυτό είναι δώρο από κάποιον βαριά άρρωστο. Το όνομά του Δημήτρης. Έχει καθολικό καρκίνο. Είναι πολύ πιστός. Περιμένει πως σύντομα θα φύγει για τον ουρανό. Το έφτιαξε με πολύ αγάπη για σας και παρακαλεί να προσεύχεστε να τον ελεήσει ο Θεός και να τον πάρει κοντά του».

ποίηση για τον Άγιο Λουκά του καθηγητή Γρηγόριου Ουρσόλ. Ο δρόμος που με οδήγησε στον Άγιο Λουκά. Ή άλλο ένα θαύμα. Η ανομία της δεκαετίας του 90 είχε φτάσει στο τέλος της. Την εποχή εκείνη ήμουν διευθυντής στο τμήμα θώρακα στο περιφερειακό νοσοκομείο του Κυροβογκράντ. Ήταν μια εποχή όπου κυριαρχούσαν πολλά άλλη τα προβλήματα του κράτους. Υπήρχαν μεγάλα χρέη προς τους υπαλλήλους υγείας, τους δασκάλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Η οικογένειά μου επιβίωνε χάρη σε μια μικρή φαρμακευτική εταιρεία. Το 1994 άνοιξε ένα διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο. Διέθετε αρκετά δωμάτια, ενώ είχαμε εξασφαλίσει συνεργασία και με άλλα εργαστήρια. Ενώ εκτελούσαμε μικρές επεμβάσεις, η ομάδα μου και εγώ ονειρευόμασταν μια πολυκλινική με εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, με δικά της εργαστήρια και βεβαίως με ένα δυναμικό διαγνωστικό υπόβαθρο. Λέει ο λαός, ακολούθα το όνειρό σου ανεξάρτητα από τα ορατά και αόρατα εμπόδια. Έτσι έκανα κι εγώ. Χτύπησα κάθε πόρτα στο Δημοτικό Συμβούλιο με το αίτημα γης και κτηρίου. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Και όμως, μια ημέρα, ήταν αρχές της άνοιξης, με κάλεσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μου ανακοινώσουν ότι την επομένη θα δημοσιευόταν πληστηριασμός για το κτίριο όπου στεγαζόταν παλαιότερα το 10ο σχολείο και να με ρωτήσουν εάν ήθελα να πάρω μέρος στη δημοπρασία. Βεβαίως και ήθελα να πάρω μέρος στον πληστηριασμό, αλλά τα χρήματά μου δεν έφταναν ούτε για το τέλος συμμετοχής σε περίπτωση που κέρδιζα, για να μην αναφέρω τη δυνατότητά μου να πληρώσω το συνολικό ποσό. Στράφηκα στους φίλους μου για βοήθεια. Σήμερα τους έχω μεγάλη υποχρέωση γιατί με βοήθησαν να μαζέψω την εγγύηση μέσα σε μία ημέρα. Στις 30 Μαρτίου 2001 κέρδισα στον πληστηριασμό και έγινα ιδιοκτήτης ενός ρημαγμένου κτηρίου όπου ήλπιζα ότι θα ζωντάνευα το όνειρό μου. Πριν όμως προλάβω να χαρώ, ένα πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα ανέκυψε. Όπως αποδείχθηκε, πριν καν εμφανιστώ εγώ, το κτίριο είχε δοθεί σε ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόσωπο με ποινικά βεβαρημένο παρελθόν. Σε αντάλλαγμα αυτός θα πρόσφερε ένα πολυτελές μέγαρο γάμων για την πόλη μέσα στο ίδιο αυτό κτίριο. Έτσι ο Δήμος δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει ένα άλλο ελεύθερο κτίριο. Για 10 ολόκληρα χρόνια δεν είχε υλοποιήσει την υπόσχεσή του και το Δημοτικό Συμβούλιο του είχε αφαιρέσει το δικαίωμα χρήσης του κτιρίου. Το πρώην 10ο σχολείο είχε μπει σε δημοπρασία, στην οποία, όπως είπα νωρίτερα, συμμετείχα και έτσι το κτίριο είχε φτάσει στα χέρια μου.

όμως δεν σήμαινε ότι θα παρετούμε από την ιδιοκτησία. Ο κύριος αυτός ξεκίνησε έναν μακρύ δικαστικό αγώνα ενάντια στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμένα, ενώ ταυτόχρονα μας απειλούσε. Το αποτέλεσμα ήταν μια προκατηλημένη δίκη που κρίθηκε υπέρ του. Κάναμε έφεση, με καμία όμως ελπίδα νίκης, εφόσον δεν είχα τη δυνατότητα να αναλαμβάνω τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ο ίδιος, ενώ η υπόθεσή μας ήταν στο δικαστήριο, τοποθέτησε στο κτίριο μια παραστρατιωτική φρουρά με την εντολή να μην αφήσουν κανένα να μπει στο κτίριο χωρίς την άδειά του. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της δίκης αυτής, δεν είχα την παραμικρή πιθανότητα να τον νικήσω. Και έφτασε η 11η Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα χειρουργούσα μέχρι το βράδυ. Καθώς έβγαινα από το χειρουργείο, είδα την προϊσταμένη από το περιφερειακό νοσοκομείο που στεκόταν μαζί με δύο ιερείς. Με πλησίασε και μου είπε ότι εκείνη την ημέρα ήταν η μνήμη του Αγίου Λουκάτου ιατρού. Με ρώτησε εάν θα μπορούσαν οι ιερείς να αγιάσουν τους ασθενείς για να γίνουν καλά. Εκείνη την εποχή ακόμη υπήρχε αμφιβολία για θέματα που είχαν να κάνουν με την Εκκλησία και γι' αυτό ήταν απαραίτητη η άδεια του Επισκόπου. Εγώ συμφώνησα. Ενώ ήμουν απασχολημένος με διάφορα έγγραφα, οι ιερείς Όλεγκ και Ευγένιος επισκέφθηκαν το τμήμα μου, περί τα 40 κρεβάτια, αγίασαν τους ασθενείς και πέρασαν ώρα μαζί τους, διδάσκοντάς τους. Παρατήρησα ότι δεν ήταν λιγότερο κουρασμένοι από ότι εγώ. Από ό,τι κατάλαβα, πριν φτάσουν στο τμήμα μου, είχαν γυρίσει και όλα τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου. Τους προσκάλεσα να φάμε μαζί βραδινό, από ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, όπως λένε. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, κατάλαβα από τα λεγόμενά τους ότι ο Άγιος Λουκάς δεν ήταν άλλος από τον Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι, τον διάσημο χειρουργό, τα βιβλία του οποίου είχα μελετήσει και το παράδειγμα του οποίου είχα ακολουθήσει για να γίνω χειρουργός. Για μένα η συνειδητοποίηση αυτή ήταν πραγματική αποκάλυψη. Μιλήσαμε πολύ για τον Άγιο Λουκά, τη ζωή του και τον δύσκολο δρόμο που είχε διαλέξει.

0: να καταλάβω πώς η κουβέντα κάποια στιγμή μας οδήγησε και στους δικούς μου κοσμικούς προβληματισμούς. Τους εκμυστηρεύτηκα το όνειρό μου για μια πολυκλινική, το οποίο όμως είχε απότομα γκρεμιστεί. Τότε ο πατέρας Ευγένιος με παρακάλεσε να αφήσω αυτόν και τον πατέρα Όλεγ να αγιάσουν το κτίριο. Την ίδια κιόλας μέρα πήγαμε στο κτίριο του σχολείου. Μόλις με είδαν, ο επικεφαλής και η παραστρατιωτική φρουρά πήραν θέση μάχης. Ο πατέρας Ευγένιος ζήτησε ευγενικά να επιστρέψουν σε αυτόν και τον πατέρα Όλεγ να αγιάσουν το μέρος για να καθαριστεί από κάθε κοιλίδα. Διαβεβαίωσε μάλιστα τους φρουρούς ότι ο αγιασμός με αφορμή την ημέρα της μνήμης του Αγίου Λουκά θα βοηθούσε και τους ίδιους στην υπηρεσία τους. Έτσι οι ιερείς πέρασαν μέσα. Εμένα δεν μου επέτρεψαν φυσικά. Στεκόμουν στα κάγκελα και κοίταζα μέσα από ένα στενό άνοιγμα της πόρτας τους ιερείς να προσεύχονται μπροστά στην εικόνα του Αγίου Λουκά. Χωρίς να το καταλάβω, είχα και εγώ αρχίσει να προσεύχομαι. Σε αυτή την ειλικρινή και αυθόρμητη προσευχή έκανα ένα τάμα στον Αγίου Λουκά. Εάν με βοηθούσε να φτιάξω το νοσοκομείο, να το κάνω αντάξιο των γνώσεων και των ικανοτήτων του και να το αφιερώσω στον ίδιο. Και το θαύμα έγινε. Το ανώτερο δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις του τοπικού δικαστηρίου των τελευταίων 6 μηνών και έτσι με έκανε πραγματικό ιδιοκτήτη του κτηρίου, μέσα από μια απόλυτα τίμια διαδικασία, χωρίς να χρειαστεί να λαδώσω κανέναν. Στις 30 Οκτωβρίου άλλο ένα θαύμα συνέβη. Ήταν, φαίνεται, για να δοκιμαστεί η δύναμη της υπόσχεσής μου. Την ημέρα της εορτής του Ευαγγελιστή Λουκά, του Αγίου Προστάτη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, γεννήθηκε ο γιος μου. Αφού ξεπεράστηκαν κάποιες δυσκολίες με τους συγγενείς, ονόμασα το αγόρι Λουκά, με την ελπίδα ο Άγιος να γίνει προστάτης του και να τον βοηθήσει να γίνει ένας άνθρωπος αντάξιος του ονόματός του. Στις 19 Δεκεμβρίου η κλινική εγγενιάστηκε από τον πατέρα Νικολάη Νταβίλοβιτς και το γιο μου Λουκά. Δεν έμαθα παρά μόνο μετά από 5 χρόνια, από την δυσέγγονη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, την Τατιάνα, ότι όσο ζούσε ο Άγιος, το όνειρό του ήταν να φτιάξει μια πολυκλινική. Σήμερα η πολυκλινική είναι έτοιμη και διαθέτει 50 κρεβάτια. Η πολυκλινική έχει δικά της εργαστήρια, όπου πραγματοποιεί όλους τους τύπους εξετάσεων με πολύ καλά μηχανήματα ακτινογραφίας, με κέντρο υγείας, με οδοντιατρικό κέντρο και άλλα πολλά. Εργάζονται περίπου 350 γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι. Σε κάθε δωμάτιο του νοσοκομείου υπάρχει η εικόνα του Αγίου Λουκά. Είναι μάλιστα ζωγραφισμένη στην Ελλάδα. Τελικά, αποδείχθηκε ότι πραγματοποίησα το όνειρο που είχε και ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Κράτησα την υπόσχεσή μου. Έχτισα μια πολυκλινική αντάξια του ονόματος του Αγίου αυτού άνδρα. Να σημειώσω πως η πόλη λεγόταν πριν Ελισάβετ Γκραντ και προστάτης ήταν η Ελισάβετ, μητέρα του προδρόμου. Εδώ λειτουργήσε το πρώτο νοσοκομείο στην Ουκρανία. Και εδώ τραυματίστηκε και έχασε το μάτι του ο Κουτούζοφ. Σήμερα προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες του Βαλεντίν με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε πολύπλοκες εγχειρήσεις νευροχειρουργικής, οφθαλμολογίας, γυναικολογικές επεμβάσεις, για θεραπεία τραύματος και θώρακος, καθώς και γενικής χειρουργικής. Στους ασθενείς προσφέρουμε ιατρική φροντίδα και φυσιοθεραπεία. Η αρχή μας είναι η εξής. Ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη αξία. Ας τον κρατήσουμε υγιή. Ακολουθώντας τις αρχές της ζωής του Αγίου Λουκά, παίρνουμε πάντα τον πιο δύσκολο δρόμο. Γιατί σε αυτό δεν είμαστε ποτέ ανταγωνιστές ο ένας του άλλου. Και σε αυτό το δρόμο πάντα νιώθουμε τη βοήθειά του. Είναι πάντα μαζί μας. Ο κύριος Ρουσόλ μας προσκάλεσε να επισκεφθούμε το νοσοκομείο του. Δυστυχώς ο χρόνος, ο μόνιμος εχθρός μας, δεν επέτρεψε. Ευελπιστούμε στο μέλλον.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής

Ιούλιο, Πέρεσλαβ Ζαλέσκι, ένας Άγιος Τόπος. Ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς που διαφημίζεται στη Ρωσία είναι ο λεγόμενος Χρυσός Δακτύλιος της Μόσχας. Πρόκειται για τις αρχαίες πόλεις της Ρωσίας. Οι πόλεις αυτές άρχισαν να δημιουργούνται τον 9ο αιώνα και εξελίχθηκαν σε σημαντικότατα θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα. Τα μνημεία τους είναι θαυμάσια, αλλά και το τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς. Το Πέρεσλαβ Ζαλέσκι είναι η πόλη που διάλεξε για να εργαστεί ο Άγιος Λουκάς. Από την ξεναγό μας ακούσαμε κάποια ιστορικά στοιχεία της όμορφης πόλης. Το Πέρεσλαβ Ζαλέσκι κτίστηκε το 1152 ως φρούριο για την άμυνα του πριγκιπάτου Ροστόβ Σούσνταλ από τα δυτικά. Δίπλα στην πόλη βρίσκεται η λίμνη Πλεσέευ. Έχει μήκος 6 χιλιόμετρα και πλάτος 1,5. Είναι σχετικά μικρή λίμνη, αλλά έχει πολύ βάθος που φτάνει τα 25 μέτρα. Με έναν παραπόταμο επικοινωνεί με το Βόλγα.

κέντρο της πόλης ξεχωρίζει ο γραφικότατος ναός της Μεταμορφώσεως, κτίσμα του 1152. Κτισμένος από τον Γιούρι Ντολγκορούγκη, στη μέση της κεντρικής πλατείας, αποτελεί κόσμημα της πόλης. Σε αυτό το ναό εκκλησιαζόταν ο Άγιος Λουκάς. Πολύ κοντά βρίσκονται πολλοί ναοί, όχι όμως καλά διατηρημένοι. Βγαίνοντας από την πόλη, σε ένα λόφο δεσπόζει το μοναστήρι της Κοιμήσεως. Κτίστηκε τον 14ο αιώνα. Λειτουργήσε ως την Επανάσταση, οπότε και έκλεισε. Αργότερα μετετράπη σε Εθνογραφικό Μουσείο. Το Περεσλάβ Ζαλέσκι είχε πάρα πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Κάποτε είχε 17 μοναστήρια και ανέδειξε πολλούς Αγίους. Γι' αυτό και το μέρος αυτό το ονόμαζαν Άγιο Τόπο. Πολλές από αυτές τις εκκλησίες και τα μοναστήρια καταστράφηκαν μετά την Επανάσταση. Στη δεκαετία του 50, ο Άγιος Λουκάς, σε ένα κήρυγμά του στα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης στη Σεβαστούπολη, θυμόταν με νοσταλγία. Θυμάται κανείς από εσάς τις παλαιές πόλεις της παλαιάς μας Ρωσίας? Εγώ τις θυμάμαι. Θυμάμαι πως όταν κοιτούσα πάνω από το λόφο την πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι, μου φαινόταν ότι όλη η πόλη ήταν μόνο οι εκκλησίες. Στη μικρή αυτή πόλη υπήρχαν 28 εκκλησίες και 4 μοναστήρια. Το ίδιο και οι παλαιές μας πόλεις, Ψκόβ, Νόβγκοροντ και Ροστόβ, είναι όλες γεμάτες από εκκλησίες και μοναστήρια. Στις παλαιές αυτές πόλεις υπήρχαν τόσες εκκλησίες που η μία στεκόταν δίπλα στην άλλη και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο η μία εκκλησία είναι χτισμένη δίπλα στην άλλη. Κι όμως, αν έχτιζαν τότε οι άνθρωποι τόσες εκκλησίες, αυτό σημαίνει ότι τις χρειάζονταν. Ναι, τις χρειάζονταν, διότι τότε όλος ο λαός μας ήταν λαός χριστιανικός. Πρωί, βράδυ, στον Όρθρο, στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες.

Αγίου. Ο φίλος μας, πατήρ Αλίπιος, από το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου, ήρθε για να μας υποδεχτεί. Του ζητήσαμε να μας δείξει ότι είχε σχέση με τον Άγιο Λουκά και σώζεται ακόμη. Στην κύρια οδική αρτηρία της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο Μόσχας Γεροσλάβλ, υπάρχει ακόμη το σπίτι του Αγίου Λουκά. Ο πατήρ Αλίπιος μας είπε: «Αυτό ήταν το σπίτι του Αγίου Λουκά. Εδώ έμεινε ο Άγιος 7 χρόνια ως διευθυντής του νοσοκομείου της πόλης και εδώ έκανε τις πιο σημαντικές μελέτες του. Διορίστηκε το 1910 σε ηλικία 33 χρόνων και παρέμεινε ως το 1917, οπότε αναχώρησε για την Τασκένδη. Οι σημερινοί ένικοι θέλουν να το πουλήσουν». Χτυπήσαμε την αυλόπορτα. Οι ένικοι μας άνοιξαν κάπως απρόθυμα. Ο πατήρ Αλίπιος τους είπε πως είμαστε Έλληνες και ενδιαφερόμαστε να το αγοράσουμε. Αμέσως άλλαξε και η διάθεσή τους. Το σπίτι ήταν σε άθλια κατάσταση. Η αυλή γεμάτη σκουπίδια, λαμαρίνες, σιδερικά και ένα παλιό αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο. Πριν λίγο καιρό μέσα στο σπίτι έπιασε φωτιά και κάηκε το μισό. Στο υπόλοιπο μένουν οι ιδιοκτήτες, μια αγροτική οικογένεια. Ανεβήκαμε την ξύλινη σκάλα και βρεθήκαμε σε ένα μικρό δωμάτιο με τζάκι και δύο παράθυρα. Ήταν το γραφείο εργαστήριο του Αγίου Λουκά. Ο πατήρ Στέφανος μας είπε: «Ο Άγιος Λουκάς εργαζόταν ακατάπαυστα. Στο νοσοκομείο έκανε πάρα πολλές εγχειρήσεις καθημερινά. Κάθε χρόνο έκανε 650 με 1000 εγχειρήσεις και ήταν μόνος του. Ο αριθμός είναι απίστευτος, όταν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα το νοσοκομείο έχει 7 χειρουργούς και συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 1000 εγχειρήσεις το χρόνο. Πολλές φορές έφτανε στο σπίτι το βράδυ. Παρόλο που ήταν εξαντλημένος, δεν κοιμόταν, αλλά ερχόταν εδώ σε αυτό το δωμάτιο και με το λιγοστό φως της λάμπας πετρελαίου έκανε τις επιστημονικές του μελέτες. Μέσα σε αυτό το μικρό φτωχικό χώρο ξεπήδησαν οι δύο σημαντικότερες μελέτες του για την τοπική αναισθησία και τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που έδωσαν νέα όθηση στην ιατρική επιστήμη και σώθηκαν χιλιάδες ασθενείς». Ο πατήρ Αλίπιος συνέχισε: «Σε αυτό το δωμάτιο ο Άγιος Λουκάς ένιωσε την πρώτη κλίση από το Θεό για την ιεροσύνη. Όταν αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και άρχισε να γράφει τον πρόλογο, ένιωσε τη φωνή του Θεού να τον καλεί. Μια παράξενη σκέψη καρφώθηκε στο μυαλό του. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου». Πράγματι, αυτό έγινε το 1933, όταν η μελέτη ήταν έτοιμη και υπέγραψε ως επίσκοπος Λουκάς. Αλήθεια, πόσους κόπους, πόσες αγρυπνίες, πόσες προσευχές δεν είδε το δωμάτιο αυτό. Οι ιδιοκτήτες μας είπαν και την τιμή του σπιτιού. Περίπου 2.500 ευρώ. Με τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι μεγάλο το ποσό. Όμως η απόσταση είναι απαγορευτική.

νοσοκομείο και η εργασία του Αγίου. Επισκεφθήκαμε και το νοσοκομείο της πόλης. Το κτίριο πολύ παλιό, όπως περίπου ήταν και στην εποχή του Αγίου Λουκά. Δεν μας άφησαν να περάσουμε μέσα γιατί είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο λοιμωδών νόσων. Ένας γιατρός, αρκετά ενημερωμένος για τον Άγιο Λουκά, μας έδωσε μερικές πληροφορίες. Όταν το 1910 ανέλαβε διευθυντής ο Άγιος Λουκάς, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Πρώτον, ένα μέρος του νοσοκομείου είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Έπρεπε λοιπόν, πέρα από τα ιατρικά του καθήκοντα, να ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου κτηρίου. Δεύτερον, δεν υπήρχε αποστήρωση ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Τρίτον, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Το κυριότερο όμως πρόβλημα ήταν η αποχέτευση. Η πόλη δεν είχε αποχέτευση και το νοσοκομείο διέθετε βόθρους από μπετόν. Τους καθάριζαν καθημερινά με πρωτόγονο τρόπο. Έφεραν μια δεξαμενή και έτσι ξεκινούσε η διαδικασία καθαρισμού που ακινητοποιούσε για ώρες τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σε όλους τους χώρους έκλειναν τα παράθυρα, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τη δυσοσμία να διεισδύει παντού. Να προσθέσουμε δε ότι δεν υπήρχε ίδρευση. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολιτής σε ένα βαρέλι. Και όμως, παρόλες αυτές τις τεράστιες δυσκολίες, ο Άγιος Λουκάς εργάστηκε με αυτοθυσία και πραγματικά έκανε θαύματα. Βλέπουμε στα αρχεία τον όγκο δουλειάς, αλλά και τις επεμβάσεις που αποτολμούσε. Είναι να θαυμάσεις. Είχε μια απίστευτη θέληση, αλλά και πολύ αγάπη στη δουλειά του. Προσπαθούσε συνέχεια να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη. Για να μπορεί να διαβάζει ξένους επιστήμονες, έμαθε αρκετές ξένες γλώσσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε πρωί που ο αμαξάς του νοσοκομείου πήγαινε στο σπίτι του για να τον φέρει, στη διαδρομή για να μην χάνει άσκοπα το χρόνο του, διάβαζε μεθόδους ξένων γλωσσών. Ήξερε συνολικά 7 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και αρχαία ελληνικά. Γνώριζε πολύ καλά τα γερμανικά και τα γαλλικά, ενώ τις άλλες σε ικανοποιητικό βαθμό. Τα πρώτα χρόνια της εδώ παραμονής του είχε αφιερωθεί κυρίως στο θέμα της αναισθησίας. Είχε μελετήσει το σύγγραμμα του γερμανού καθηγητή Μπράουν για την αναισθησία. Ο Μπράουν είχε αποφανθεί πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περιοχική αναισθησία στο ισχυακό νεύρο. Κανείς δεν τολμούσε να αμφισβητήσει τον Μπράουν. Ο νεαρός όμως τότε γιατρός το τόλμησε. Μετά από μερικά χρόνια έντονης και επίμονης εργασίας, εφεύρε τη δική του μέθοδο που επέτρεπε τη διεξαγωγή αποκλεισμού του πιο μεγάλου νεύρου του ανθρώπινου σώματος, όπως είναι το ισχυακό νεύρο.

Άγιος Λουκάς έστειλε τότε αυτή τη μελέτη του σε ένα από τα έγκυρα γερμανικά περιοδικά και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1912. Δυστυχώς για αυτόν, την ανακάλυψη αυτή την οικειοποιήθηκε άλλος. 5 μήνες μετά τη δημοσίευση, ο γερμανός χειρουργός Κέπλερ περιέγραψε τη μέθοδο του Αγίου Λουκά, χωρίς να αναφέρει καθόλου τις βιβλιογραφικές πηγές, ούτε το όνομα Βόινο Γιασενέτσκι.

γράφει ο καθηγητής Σεφτσένκο, από τότε στη γερμανική βιβλιογραφία η μέθοδός μου αποκαλεί το μέθοδος Κέπλερ, παραπονιόταν ο Βόινο για Σενέτσκι την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ρωσία ήταν σε πόλεμο με τη Γερμανία. Ο απαιτούμενος χρόνος όμως για τη διάψευση των ξένων ερευνών είχε χαθεί και η διεθνής αναγνώριση της συγκεκριμένης ανακάλυψης ανήκε σε άλλον επιστήμονα. Στις μέρες μας κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα. Πριν μερικές δεκαετίες όμως δεν ήταν. Σήμερα η αναισθησία δεν αποτελεί τόσο σημαντικό πρόβλημα. Με την πρόοδο της επιστήμης οι κίνδυνοι έχουν ελαχιστοποιηθεί και βέβαια ο ασθενής δεν υποφέρει. Τι γινόταν όμως παλιότερα? Πώς ήταν λοιπόν η χειρουργική χωρίς αναισθησία? Όταν τους τελευταίους αιώνες άρχισαν να φτιάχνονται τα πρώτα νοσοκομεία, κατασκευάζονταν συνήθως με πρότυπο το νοσοκομείο του Λονδίνου, χτισμένο στα 1791, το οποίο είχε σχεδιαστεί με το χειρουργείο στον τελευταίο όροφο. Έξω από το χειρουργείο υπήρχε ένα καμπανάκι. Όταν επρόκειτο να γίνει μια χειρουργική επέμβαση, το καμπανάκι σήμαινε. Οι νοσοκόμες, οι γιατροί και οι βοηθοί έσπευδαν όλοι στο χειρουργείο και έκλειναν πίσω τους μια βαριά πόρτα για να μην ακούγονται έξω οι κραυγές των ασθενών. Όλο το προσωπικό του νοσοκομείου βοηθούσε επίσης να κρατούν ακίνητο τον ασθενή και αν ήταν απαραίτητο, τον φίμωναν κιόλας. Στο χειρουργείο υπήρχε ένας μεγάλος φεγγίτης, ώστε το φυσικό φως της ημέρας να αναπληρώνει την έλλειψη ηλεκτρισμού. Το νοσοκομείο του Λονδίνου, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο εν μέρη λόγω της έλλειψης αναισθησίας, έγινε το πρότυπο για την οικοδόμηση νοσοκομείων σε όλη τη Βρετανία, στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεδομένης της έλλειψης αναισθησίας, καλός χειρουργός ήταν απαραίτητος ο γρήγορος χειρουργός. Η ταχύτητα ήταν υψής της σημασίας. Χρονομετρούσαν τον πιο γρήγορο. Ο προσωπικός χειρουργός του Ναπολέοντα, παραδείγματος χάρη, μπορούσε να εκτελέσει οποιοδήποτε ακροτηριασμό σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μεγάλο πρόβλημα ήταν και οι πυογόνες λοιμώξεις. Σήμερα κατά κανόνα αντιμετωπίζονται με τα αντιβιωτικά. Τι γινόταν όμως στην προ-αντιβιωτικών εποχή? Μέχρι την επανανακάλυψη της πενικυλίνης τόσα χρόνια αργότερα, εκτός από την εισαγωγή και τη χρήση των έτοιμων αντισωμάτων, οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά για να βοηθήσουν ασθενείς που είχαν μια σοβαρή μόλυνση. Μπορούσαν να ακροτηριάσουν ένα πόδι με γάγκρενα ή να αφαιρέσουν μια σκολικοειδή απόφυση ή μια χολιδόχο κίστη που παρουσίαζε φλεγμονή. Αλλά λίγοι μόνο ασθενείς αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα. Συνήθως οι γιατροί περίμεναν απλώς να ξεπεράσει τη μόλυνση από μόνο του το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Αν αυτό εξασθενούσε, ο ασθενής πέθαινε. Έτσι αντιμετωπίζονταν τότε ιατρικά οι λοιμώξεις. Ο καθηγητής Γεώργιος Σεφτσένκο αναφέρεται στο βιβλίο του «Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός» στους αγώνες που έκανε ο Άγιος για να βελτιωθεί η κατάσταση του νοσοκομείου. Ανακαίνιση κτηρίου, εξοπλισμός, ιδιαίτερα επέμενε στην προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πράγματα που σήμερα θεωρούνται εντελώς απαραίτητα, τότε εθεωρούνται πολυτέλεια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεφτσένκο, σε μία αναφορά του με γενικό σχέδιο ανακαίνισης του Ιδρύματος έκανε συγκεκριμένες ουσιαστικές προτάσεις.

Γιατρός μας μίλησε για όλες τις προσπάθειες του Αιγαίου να βελτιωθούν οι συνθήκες του νοσοκομείου, για τον καθημερινό του αγώνα να θεραπεύει και να σώζει ανθρώπινες ζωές, αλλά και την εντατική εργασία του πάνω στην επιστημονική έρευνα και κατέληξε. Το 1914 ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Ρωσία βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία. Στο Περεσλάβ Λαζαλέσκι δημιουργήθηκε ένα πρόχειρο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου χειρουργούσε ο Βόινο Γιασανέτσκι. Η εμπειρία του ως στρατιωτικού γιατρού τον βοήθησε να φέρει σε πέρας σύνθετες επεμβάσεις. Τελείωσε και τη μελέτη του για την περιοχική αναισθησία που εκδόθηκε λίγο μετά στην Πετρούπολη με θαυμάσια σχεδιαγράμματα του ίδιου.

0: μεγάλο ναυτικό νοσοκομείο της Μόσχας, Μπουρτέγκο, κάθε χρόνο οργανώνεται διεθνές επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Τρεις γιατροί, πολύ πιστοί χριστιανοί, με πολλές δυσκολίες αλλά και αμφισβητήσεις εκ μέρους των συναδέλφων τους, είναι οι κύριοι οργανωτές του συνεδρίου. Το Μάιο του 2011, ύστερα από πρόσκλησή τους, βρεθήκαμε με τον καθηγητή χειρουργό Παπαγεωργίου στο συνέδριο που ήταν υψηλού επιστημονικού επίπεδου. Λίγες μέρες πριν, ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα μας έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθούμε για μια ακόμη φορά το Περεσλάβ Ζαλέσκι. Στην είσοδο του μοναστηριού των Αγίων Θεοδόρων, μας περίμεναν δύο κυρίες. Στο τηλέφωνο μας είχαν πει πως κάτι σημαντικό είχαν να μας δώσουν. Μετά τις συστάσεις και τους χαιρετισμούς, η μία από αυτές, η Μαρία Μιχαήλωνα, μας είπε: «Είμαι γιατρός, γυναικολόγος. Υπηρέτησα στο νοσοκομείο της πόλης μας επί 40 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Όταν έλαβα το πτυχίο μου, διορίστηκα αμέσως εδώ. Τότε υπηρετούσαν στο νοσοκομείο η θεία μου που ήταν ο τωρινολαρυγκολόγος και ο άνδρας της που ήταν γυναικολόγος και ονομαζόταν Μπόρις Σουτσκόβ. Ο θείος μου ήταν συλλέκτης παλαιών αντικειμένων και εγγράφων. Ψάχνοντας τα αρχεία ή δεν ξέρω πού αλλού, βρήκε αρκετές επιστολές του Αγίου Λουκά. Όπως ξέρετε, είχε μείνει στο Περεσλάβ Ζαλέσκι σχεδόν 7 χρόνια. Δεν σταμάτησε όμως την επικοινωνία. Μέχρι τα γερατιά του επικοινωνούσε με κάποιους ανθρώπους. Οι επιστολές αυτές βρέθηκαν στα χέρια του θείου μου. Το 1965 αρρώστησε. Με φώναξε τότε και μου παρέδωσε αυτές τις επιστολές λέγοντας: «Μαρία, πάρε αυτές τις επιστολές και κράτησέ τις. Είναι πολύτιμες. Κάποτε κάποιος θα τις χρειαστεί». Μετά από λίγο ο θείος πέθανε. Εγώ κράτησα τις επιστολές και περίμενα. Ήθελα κάπου να τις δώσω να πιάσουν τόπο. Κάποιος μου μίλησε για σας. Δεν ήταν εύκολο να σας βρω, αλλά να από τα πράγματα ήρθαν ευνοϊκά. Τώρα είμαι χαρούμενη που εκπληρώθηκε η επιθυμία του θείου μου, αλλά και πιστεύω πως θα αξιοποιηθούν κατάλληλα». Μας παρέδωσε ένα παλιό φάκελο. Τον ανοίξαμε με συγκίνηση. 50 σχεδόν επιστολές του Αγίου, που ξεκινούν από το 1941 έως το 1960, άλλες γραμμένες με το χέρι, άλλες με γραφομηχανή, όλες όμως υπογεγραμμένες από τον Άγιο. Ευχαριστήσαμε για τα πολύτιμα αυτά κοιμήλια την κυρία Μαρία και μαζί προχωρήσαμε για το εσωτερικό του μοναστηριού. Χώρος μεγάλος, με δύο μεγάλους ναούς και κτίρια διάσπαρτα. Ένας μοναχός ανέλαβε να μας ξεναγήσει.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά, στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Επιμέλειας.

μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων. Το μοναστήρι μας είναι αφιερωμένο στους Αγίους Θεοδόρους. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν γυναικείο με 300 μοναχές. Ο Άγιος Λουκάς αγαπούσε ιδιαίτερα το μοναστήρι. Πολλές φορές εκκλησιαζόταν εδώ και το παραχωρούσαν ειδική θέση. Το μοναστήρι είχε και νοσοκομείο για τις μοναχές με παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Παναγία του Καζάν. Την ευθύνη του νοσοκομείου είχε αναλάβει ο Άγιος Λουκάς. Έρχονταν και εδώ συχνά και θεράπευε τις μοναχές. Η τότε ηγουμένη είχε πολύ καλή σχέση με όλη την οικογένεια του Αγίου και την επισκεπτόταν. Η επικοινωνία αυτή έγινε στενότερη έπειτα από ένα ασήμαντο γεγονός. Στις 30 Δωδεκάτου 1911 ο γιατρός που ήταν υπεύθυνος για την ιατρική κάλυψη του μοναστηριού παραιτήθηκε. Σε επιστολή του προς τη γερόντισσα του μοναστηριού εκφράζει την πικρία του γιατί ο ίδιος θεωρείται πως είναι τυπικά ο γιατρός του μοναστηριού αλλά ουσιαστικά είναι ο Βαλεντίν Βόινο Γιασανέτσκι. Σε επιστολή της προς την υγειονομική υπηρεσία η γερόντισσα γράφει: «Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω ότι ο γιατρός Τάδε εγκατέλειψε την υπηρεσία του στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων στις αρχές Φεβρουαρίου. Μετά την παρέτησή του, την ιατρική κάλυψη του μοναστηριού παρέχει ο γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασανέτσκι. Ο μεγάλος αριθμός των αδελφών, όπως και των μελών των οικογενειών των ιερέων που χρειάζονται βοήθεια, είχε ως συνέπειο ο γιατρός Βόινο Γιασανέτσκι, βλέποντας αυτή την ανάγκη του μοναστηριού, να υποβάλει σε μένα γραπτή αίτηση από τις 10 Μαρτίου, προκειμένου να παρέχει τη βοήθειά του ανιδιοτελώς».

Πράγματι, ο Άγιος Λουκάς από το 1912 έως το 1917 θα προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων. Η προσωπικότητα της Ευάσμιας Γερόντισσας είχε κάνει βαθιά εντύπωση στον ιερό γιατρό, αλλά και η σοβαρότητα, η ανιδιοτέλεια, η σεμνότητα του γιατρού είχαν εκτιμηθεί από τη σοφή Γερόντισσα. Έτσι αναπτύχθηκε μια στενότερη επικοινωνία του μοναστηριού με την οικογένεια του γιατρού. Η οικιακή βοηθός της οικογένειας, Ελισαβέτα Νικαρόβνα Κόκκινα, σημειώνει επιγραμματικά. Ο κύριος έπαιρνε το πρωινό του μόνος του στις 8 το πρωί. Ερχόταν για γεύμα στις 5. Έπειτα δεχόταν τους ασθενείς στο ιατρείο του. Μετά το βραδινό σαμοβάρι πήγαινε στο γραφείο του. Διάβαζε εκεί και έγραφε όσο είχε πετρέλαιο η λάμπα. Τον καλούσαν συχνά τις νύχτες στο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν σιωπηλά και έφευγε. Δεν εκνευριζόταν ποτέ αν τον καλούσαν. Ζούσαν ήσυχα. Μια φορά το μήνα τους επισκεπτόταν μια γνωστή ηγουμένη από τη Μονή Αγίων Θεοδόρων και έπιναν όλοι μαζί τσάι. Ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων ακολούθησε την τύχη όλων των μοναστηριών της Ρωσίας. Έκλεισε, λαιλατήθηκε, ερημώθηκε. Τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ανδρικό και ανακαινίζεται. Προσκυνήσαμε στο Καθολικό και επισκεφθήκαμε το κτίριο του νοσοκομείου. Έπειτα με την κυρία Μαρία περάσαμε από το σπίτι όπου έμενε ο Άγιος. Μετά την πρώτη μας επίσκεψη το 2001, το σπίτι έγινε αγνώριστο. Οι νέοι ιδιοκτήτες το ανακαίνισαν και το επέκτηναν. Τίποτε δεν θυμίζει το παλιό, σχεδόν ερυπωμένο σπίτι.

Μετά διαδέχτηκε η λύπη. Συνεχίσαμε για το νοσοκομείο. Ανακαινίζεται και αυτό ολοκληρωτικά. Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί αναμνηστική πλάκα με την προσωπογραφία του Αγίου Λουκά και σύντομη αναφορά στην υπηρεσία και προσφορά του Αγίου. Η υποδιευθύντρια του νοσοκομείου μας ξενάγησε στους χώρους του νοσοκομείου. Στους θαλάμους, στα εξωτερικά ιατρία, στο χώρο του χειρουργείου. Σε όλο όμως γίνονται οικοδομικές εργασίες. Όπως μας είπε η γιατρός, η πρώτη μεγάλη ανακαίνιση και επέκταση του νοσοκομείου είχε γίνει όταν διευθυντής ήταν ο Άγιος Λουκάς. «Ελπίζουμε όταν θα ξανάρθετε το νοσοκομείο να είναι έτοιμο», κατέληξε. Πριν αναχωρήσουμε, περάσαμε και από το μοναστήρι του Αγίου Νικήτα. Ο Άγιος Λουκάς συνδεόταν και με αυτό το μοναστήρι. Είχε χειρουργήσει τον ηγούμενο του μοναστηριού Αρχιμαρτρίτη Φωκά και από τότε δημιουργήθηκε δυνατή πνευματική φιλία. Ο πατήρ Φωκάς ήταν άνθρωπος καταρτισμένος και ο νεαρός γιατρός στο πρόσωπό του βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο για να απαντήσει σε ερωτήματα πίστης και ζωής. Τον καθοδηγούσε πνευματικά, τον προμήθευε με θεολογικά και πατερικά κείμενα. Φαίνεται καθαρά επομένως πως η θητεία του στην αρχαία αυτή πόλη της Ρωσίας έπαιξε τον σημαντικότερο ίσως ρόλο όχι μόνο στην επιστημονική του εξέλιξη αλλά και στην πνευματική του πορεία. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε εδώ πως αυτή η πορεία δεν άρχισε ξαφνικά. Ξεκίνησε όπως είδαμε από την παιδική του ηλικία, συνεχίστηκε με ένταση στα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, αλλά δεν διακόπηκε. Σε όποια μέρη και να πέρασε, παρά το φόρτο εργασίας, δεν ξεχνούσε το δρόμο που οδηγεί στην Εκκλησία. Σε μια πρόσφατη βιογραφία του, διαβάζουμε ότι στην περίοδο που εργάστηκε στην περιοχή Φατέζ, ο Άγιος επισκεπτόταν τακτικά το μοναστήρι της Γεννήσεως της Θεοτόκου και είχε πολύ ωραίες συζητήσεις με τον ηγούμενο Ισαΐα. Οι πνευματικές αναζητήσεις δεν έπαψαν ποτέ να τον απασχολούν. Το 1916 ο Άγιος δοκίμασε μια χαρά αλλά και μια λύπη. Τον Μάιο υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την αναισθησία. Η διατριβή του εγκρίθηκε με άριστα, αποσπώντας τον θαυμασμό των καθηγητών και στις 16 Ιουνίου 1916 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Τη χαρά διαδέχτηκε η λύπη. Λίγο μετά, το καλοκαίρι του 1916, ο Άγιος διάγνωσε συμπτώματα φυματίωσης στη γυναίκα του Άννα. Υπήρχε η πεποίθηση τότε μεταξύ των γιατρών ότι το μόνο φάρμακο για τη φυματίωση ήταν το ξερό και ζεστό κλίμα. Εκείνες τις μέρες, σε ένα από τα ιατρικά περιοδικά, δημοσιεύθηκε ανακοίνωση διαγωνισμού για τη θέση του αρχίατρου στο νοσοκομείο της Τασκένδης. Ο Άγιος ενέργησε αμέσως. Το κλίμα της Τασκένδης ήταν το πλέον κατάλληλο για τη θεραπεία της Άννας. Το διδακτορικό δίπλωμα που μόλις είχε λάβει έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Προτιμήθηκε ο Άγιος να καταλάβει τη θέση του αρχίατρου παρά τον μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Ακολούθησε το κοπιαστικό ταξίδι με τρένο. Η διαδρομή πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Τον Μάρτιο του 1917 η οικογένεια έφτασε στην Τασκένδη και εγκαταστάθηκαν σε ένα από τα διαμερίσματα του νοσοκομείου που προοριζόταν για τον αρχίατρο. Στο ταξίδι αυτό θα συμπορευτούμε με τον Άγιο Διάλυσοδού, σε άλλο χρόνο και με άλλα μέσα.

Καθόμαστε στο αυτοκίνητο και ξεκινούμε. Μπροστά μας η πλατεία Τιμούρου Μαϊντώνη, που σημαίνει πλατεία Ταμερλάνου. Το άγαλμα του Τουρκομογγόλου πολέμαρχου δεσπόζει στη μέση της πλατείας, εκτοπίζοντας το άγαλμα του Καρόλου Μάρξ. Οι ηθήνοντες σκέφτηκαν πως δεν θα μπορούσαν αυτοί οι δύο να συνυπάρξουν. Στα σύνορα της παλιάς και της νέας πόλης είχε διαμορφωθεί το κέντρο της σύγχρονης Τασκένδης και η σημαντικότερη πλατεία της, που ονομαζόταν τι άλλο, πλατεία Λένιν. Εδώ υπήρχε το μουσείο Λένιν και βέβαια το άγαλμά του. Ο σύντροφος Λένιν είχε και αυτό την ίδια τύχη με το δάσκαλό του. Το άγαλμά του αποκαθιλώθηκε και στη θέση του τοποθέτησαν μια μπρούτζινη υδρόγειο και έναν υπερμεγέθη χάρτη του Ουσμπεκιστάν. Η πλατεία ονομάστηκε Πλατεία Ανεξαρτησίας. Πρώτη επίσκεψή μας, ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Τασκένδης και η έδρα της Μητροπόλεως. Πρόκειται για ένα όμορφο συγκρότημα. Στο βάθος ο Καθεδρικός Ναός, το Βαπτιστήριο και άλλοι χώροι. Αριστερά η Ιερατική Σχολή και τα γραφεία της Μητροπόλεως. Ο Καθεδρικός Ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μπαίνοντας αριστερά είδαμε μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Λουκά. Μας πλησίασε ένας γέροντας ιερέας. Με χαρά άκουσε ότι είμαστε Έλληνες. Αγαπώ ιδιαίτερα τους Έλληνες. Είχαμε πολλούς στην Τασκένδη. Όταν στη δεκαετία του 80 πολλοί πρόσφυγες γύρισαν στην Ελλάδα, ήρθαν και τους βάπτισα. Μεταξύ αυτών βάπτισα και τον Χατζηπαναγή. Από το Μητροπολιτικό Ναό κατευθυνθήκαμε για τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος μας δέχτηκε με πολύ καλοσύνη στο γραφείο του. Μας μίλησε για τη σημερινή κατάσταση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Ο Μητροπολίτης μας είναι ο Σεβασμιότατος Βλαδίμηρος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή λείπει. Η Ιερά Μητρόπολη έχει σήμερα 100 ενορίες και επεκτείνεται σε 4 γειτονικές χώρες. Η Τασκένδη έχει 17 ενορίες. Στο διπλανό κτίριο λειτουργεί η Ιερατική Σχολή με 50 φοιτητές. Μιλήσαμε για το σκοπό της επίσκεψής μας σχετικά με τον Άγιο Λουκά. Είναι για μας μεγάλη τιμή το ότι είχαμε επιμενάρχη τον Άγιο Λουκά. Υπάρχει πολύ υλικό. Έχει συσταθεί επιτροπή και γίνεται έρευνα στα αρχεία. Ήδη ένα μεγάλο μέρος έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό της Μητροπόλεως. Θα σας δώσω μια σειρά με τα τεύχη που κυκλοφόρησαν. Θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και άγνωστες πτυχές της ζωής του Αγίου. Περάσαμε σε ένα άλλο ευρύ χορογραφείο. Ήλθαν και δύο ακόμη λαϊκοί που γνώριζαν αρκετά για τον Άγιο. Ακολούθησε εκτενή συζήτηση και οι άνθρωποι αυτοί απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις μας, φωτίζοντας πολλές άγνωστες στιγμές της ζωής του Αγίου.

με τον πατέρα Γεώργιο. Η πρώτη περίοδος 1917-1926. Η ζωή του Αγίου Λουκά και η πορεία του ήταν γεμάτες με δεινά, συμφορές, δοκιμασίες. Δοκίμασε όλη την αθεϊστική κόλαση, αλλά παρέμεινε πιστός στην ορθόδοξη πίστη. Χιλιάδες άνθρωποι όφυλαν τη ζωή τους στον μεγάλο αυτό επιστήμονα, αλλά η κυβέρνηση είχε τη ζωή του σαν παιχνίδι. Ήθελε να τον εξοντώσει, να τον εκτελέσει. Τον έσυρε 11 χρόνια στις φυλακές και εξορίες και έπειτα τον βράβευσε με το βραβείο Στάλιν. Κατηγορήθηκε ως επικίνδυνος, ως πράκτορας, ως εχθρός του λαού. Ποιος? Αυτός που όλη του τη ζωή την ανάλωσε στη διακονία του λαού. Ακόμη και όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, ο Βόινο Γιασενέτσκι στα αρχεία της ΚΑΓΕΜΠΕ θεωρείται εγκληματίας. Οι υποθέσεις ΝΗ 152, 12626, 5, 49065, 4335 δεν είχαν ακόμη κλείσει. Μόνο τον Απρίλιο του 2000, μετά από πολύ κόπο που κατέβαλε ο εγγονός του Λυσίτσκιν και την παρέμβαση του Προέδρου Πούτιν, ο Άγιος Λουκάς αποκαταστάθηκε από το Γενικό Στρατοδικείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ήθελα να δω

Με τα γεγονότα της ζωής του χρονολογικά. Γνωρίζουμε ότι ήλθε στην Τασκένδη το 1917 λόγω της αρρώστιας της γυναίκας του, η οποία πέθανε λίγο μετά. Εξελέγει καθηγητής πανεπιστημίου. Χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος. Συλλαμβάνεται το 1923 και εξορίζεται. Γυρίζει το 1926 και συλλαμβάνεται πάλι το 1930. Επιστρέφει το 1934 και συλλαμβάνεται πάλι το 1937. Αυτές ήταν οι περίοδοι παραμονής του στην Τασκένδη, συνολικά 13 χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε τι καινούργια στοιχεία έχουμε για τη ζωή του? Ας αρχίσουμε από την πρώτη περίοδο. Η Οκτωβριανή Επανάσταση βρήκε τον Άγιο Λουκά στην Τασκένδη. Όπως είναι γνωστό, με την επικράτηση της Επανάστασης ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια. Κρίνουμε απαραίτητο σε τούτο το σημείο να διακόψουμε τη συζήτηση και να αναφερθούμε για λίγο στον τρομακτικό αυτό εμφύλιο που λίγο είναι γνωστό στον Έλληνα αναγνώστη. Ο απολογισμός είναι καταθλιπτικός. Ο κόκκινος στρατός έχασε 980.000 άνδρες, από τους οποίους τα 2/3 υπέκυψαν σε τραύματα που δεν θεραπεύτηκαν όπως έπρεπε λόγω έλλειψης υγιεινής και φαρμάκων, εξαιτίας της πείνας, του κρύου, της γάγκρενας, του τύφου και της δυσεντερίας. Οι περισσότεροι από τα 6 εκατομμύρια νεκρούς του άμαχου πληθυσμού πέθαναν για τους ίδιους λόγους. Εκατομμύρια φουκαριάρικα ορφανά γεμάτα ψήρες τυχιώνουν τις ερυπωμένες πόλεις. Η χώρα είναι καθημαγμένη. Ο λοιμός ενδυμεί εδώ και εκεί. Η γνωστή ποιήτρια Μαρίνα Τσβετάγεβα στέκεται με πόνο μπροστά σε αυτό το λουτρό αίματος. Θεωρεί ότι φανατισμός και η ιδεολογική τύφλωση βαραίνουν και τις δύο πλευρές, αλλά και η βία και τα βάσανα. Καθώς παρατηρεί τη λυσασμένη μάχη των δύο παρατάξεων για την εξουσία, δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία από αυτές. Το ξόδεμα όλης αυτής της ενέργειας για σκοπούς τόσο ασήμαντους της φαίνεται μάταιο και είναι έτοιμη να κλάψει τους νεκρούς και τον μεν και τον δε, ανεξάρτητα από το χρώμα τους. Ένα ποίημα γραμμένο τον Δεκέμβριο του 1920 εκφράζει αυτήν ακριβώς τη στάση απέναντι στην εξελισσόμενη σύγκρουση. Και δεξιά και αριστερά η στιμή του στόματος το αίμα και κάθε πληγή μάνα. Αυτό και μόνο ακούω καθαρά στη μέθη μου μέσα, από τα σπλάχνα στα σπλάχνα, μάνα. Κοίτονται όλοι στη σειρά, κανένα σύνολο δεν τους χωρίζει. Κοίταξε, ένα στρατιώτης, ποιος ο δικός μας και ποιος ο εχθρός. Ήταν λευκός και έγινε κόκκινος, κόκκινο τον έβαψε το αίμα. Κόκκινος ήταν και έγινε λευκός, τον λεύκανε ο θάνατος. Το 1920 ούτε οι κόκκινοι ούτε οι λευκοί θέλουν να ακούσουν αυτό το τραγούδι. Αναγνωρίζουν μόνο ότι εκφράζεται υπέρ ή εναντίον τους. Γνώμη που να αγκαλιάζει και τα δύο δεν μπορεί να υπάρξει.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής.

ζωή του Αγίου στην Τασκένδη. Πρώτη περίοδος 1917 έως 1926. Συνέχεια. Ο πατήρ Γεώργιος συνεχίζει. Ο Άγιος Λουκάς ήταν ήδη διευθυντής του χειρουργικού τμήματος στο κρατικό νοσοκομείο Νόβογκοροσκ. Προσπάθησε να το οργανώσει με επιμέλεια, ενώ έγινε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της ιατρικής σχολής Τασκένδης. Τότε άρχισε και ο Εμφύλιος και ο Άγιος έτρεχε νύχτα μέρα στο νοσοκομείο. Παράλληλα θα έπρεπε να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του και τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά. Πρόσφατα ήρθε στο φως ένα κείμενο του εξαιρετικού επιστήμονα και συνεργάτη του Αγίου Γκρέκοφ. Το κείμενο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί αποσπασματικά από τους διάφορους βιογράφους του. Τώρα σας το παραδίδω ολόκληρο. Ως γνωστόν, πριν από την Επανάσταση, αναφέρεται στο έγγραφο, δεν υπήρχαν στη Μέση Ασία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε βέβαια και οι ιατρικές σχολές. Με πρωτοβουλία του τότε Κομισάριου Υγείας Ορλόβ, έγινε συνάντηση ομάδας των πλέον διακεκριμένων γιατρών. Τέθηκε το θέμα της εκπαίδευσης στελεχών. Δημιουργήσαμε μια μέση σχολή που προσήλκησε πλήθος σπουδαστών. Ο Βόινο Γιασενέτσκι, παρά το φόρτο εργασίας, βοήθησε πολύ στην οργάνωση της σχολής και παρέδιδε μαθήματα ανατομίας. Η επιτυχία των μαθημάτων ήταν μεγάλη και το φθινόπωρο κιόλας του 1919 ορίμασε η απόφαση να μεταμορφωθεί το λύκειο αυτό στο πρώτο έτος ιατρικής σχολής. Στην ίδρυση της ιατρικής σχολής πρωτοστάτησε ο Βόινο Γιασενέτσκι. Αυτό συνέπεσε με την ανάλογη απόφαση της κυβέρνησης για την έναρξη λειτουργίας στην Τασκένδη Πανεπιστημίου με ιατρική σχολή. Είχαν συγκεντρωθεί πολλοί φοιτητές με πολλή όρεξη για διάβασμα και βοηθούσαν με κάθε τρόπο την νεοσύστατη σχολή. Έτσι, τα οστά για την ανατομία τα έφερναν από τα παλιά κημητήρια στα περίχωρα της Τασκένδης, κινδυνεύοντας να φάνε ξύλο. Δεν υπήρχαν βιβλία και τύπωναν στους πολυγράφους όσα τους έδιναν οι καθηγητές. Ο Βόινο Γιασενέτσκι ζωγράφιζε καλλιτεχνικούς πίνακες για τα μαθήματα της ανατομίας. Ο Ντομπρόβ μάζευε τα βότανα και εκπαίδευε με αυτά τα δείγματα τους φοιτητές κλπ. Τον Δεκέμβριο του 1920 εκλέχθηκα καθηγητής, όπως και ο Σλόνιμ και ο Βόινο Γιασενέτσκι. Ιδιαίτερη προσοχή και εντύπωση προκαλούσε η πληθωρική μορφή του Βόινο Γιασενέτσκι. Είχε έρθει στην Τασκένδη το 1917 ως χειρουργός στο νοσοκομείο της πόλης. Έτυχε να τον συναντήσω για πρώτη φορά μαζί με άλλους γιατρούς όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουσή του με τον γιατρό Τάδε που εργαζόταν νωρίτερα στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι το λόγο της σύγκρουσης. Έφταιγε όμως ο άλλος γιατρός. Από τότε συναντιόμουν συχνά με τον Βόινο Γιασενέτσκι και συνεργαζόμασταν για τη δημιουργία ιατρικής σχολής. Πρόσεξα πως αν τύχαινε να έρθει ο Βόινο Γιασενέτσκι νωρίτερα από τους άλλους στη συνέλευση της ομάδας, έβγαζε από την τσέπη του ένα μικρό βιβλιαράκι και βυθιζόταν στην ανάγνωσή του. Σύντομα βεβαιώθηκα πως ήταν το Ευαγγέλιο. Αργότερα, όταν η σχολή λειτουργούσε πλήρως κατά το 1920-21, μάθαμε ότι είχε χειροτονηθεί ιερέας και επίσκοπος. Είχε τεράστια δημοτικότητα. Τον περιτριγύριζαν μόνιμα οι πιστοί και μάλλον χάρη σε αυτούς και στα κηρύγματά του έπεσαν πάνω του τα κύματα των διώξεων. Φυλακίστηκε, εξορίστηκε, τον έστελαν από εδώ και από εκεί στις απόμακρες περιοχές, όπου οι κάτοικοι έσπευδαν να τον εκμεταλλευτούν ως εξαίρετο ανάργυρο χειρουργό. Παρέμεινε πιστός στην αποστολή του και με θάρρος διέσχισε τη Σοβιετική Ένωση απ' άκρη σ' άκρη. Πέρασαν όμως τα χρόνια της μυσαλλοδοξίας και στους διοικητικούς κύκλους κατάλαβαν ότι εκτός από την αρχιεροσύνη ο Βόινο Γιασενέτσκι ήταν και μεγάλος χειρουργός. Του έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα να ολοκληρώσει και να εκδώσει το υπέροχο βιβλίο του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και διορίστηκε αρχίατρος ενός μεγάλου στρατιωτικού νοσοκομείου στη Σιβηρία και μετά τον πόλεμο τον βλέπουμε πλέον σε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη της Σοβιετικής Ένωσης, περιτριγυρισμένο από το φωτοστέφανο ενός από τους πλέον διάσημους χειρουργούς της πατρίδας. Ταυτόχρονα παραμένει και αρχιερέας. Μπορεί να μην συμφωνεί κανείς με τα πιστεύω του, θα πρέπει όμως να υποκληθεί μπροστά στη στοικότητά του, τη
μόνη τη πίστη του.

Βασίλειος Κομάρτσεφ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον πατέρα Γεώργιο. Ο Άγιος Λουκάς δεν ήταν προσωπολήπτης. Ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή και γλώσσα, εθνικότητα ή ιδεολογία. Αυτό βέβαια τον έβαζε σε πολλούς κινδύνους. Το επόμενο περιστατικό που δείχνει την ευαισθησία του, την τόλμη και την αυταπάρνησή του διασώζει ο Λυσίτσκιν. Στην Τασκένδη, λέει, η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι έμενε σε ένα μεγάλο σπίτι, χτισμένο ειδικά για τον αρχίατρο στον χώρο του νοσοκομείου. Η Τασκένδη βρισκόταν και αυτή, όπως όλη η Σοβιετική Ένωση, στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Οι Τουρκμένοι μάχονταν εναντίον των κόκκινων και η πόλη βρισκόταν σε αναταραχή. Από τη μια άκρη της πόλης ως την άλλη έπεφταν οβίδες. Τελικά η εξέγερση των Τουρκμένων κατεστάλλει και άρχισε η δίωξη των επαναστατών. Το νοσοκομείο βέβαια είχε γεμίσει από τραυματίες και ο Άγιος Λουκάς χειρουργούσε νύχτα μέρα προσπαθώντας να σώσει ανθρώπινες ζωές. Εκείνες τις μέρες είχαν φέρει στο νοσοκομείο έναν Κοζάκο, τον Βασίλειο Κομάρτσεφ, ο οποίος είχε βαριά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Του είχαν κάνει πολλές εγχειρήσεις προκειμένου να του αφαιρέσουν τα θράψματα και λόγω του σοβαρού κρανιοεγκεφαλικού τραύματος. Η κατάσταση του ασθενούς ήταν σοβαρή. Για 2-24 ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του. Η κατάσταση στην Τασκένδη είχε αρχίσει να χειροτερεύει και μετά από 4 μερόνυχτα ακατάπαυστων μαχών, ο κόκκινος στρατός άρχισε να εκτοπίζει τους τασιαστές από την πόλη. Ήταν πολύ επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους τους αξιωματικούς, όσο και για τους γιατρούς, να αφήσει κανείς τους λευκούς αξιωματικούς στο νοσοκομείο, και έτσι, όσοι μπορούσαν να μετακινηθούν, είχαν μετακινηθεί από την Τασκένδη. Όσο για τον δύστυχο Κοζάκο, ο οποίος ήταν αδύνατο να μετακινηθεί, ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ο οποίος δεν συμμεριζόταν τις σκληρές μεθόδους της καινούργιας εξουσίας, αποφάσισε να τον κρύψει στο διαμέρισμά του. Το βράδυ, με τη βοήθεια της αδερφής νοσοκόμας Βελέσκαγια και έναν στρατιώτη ο οποίος φρουρούσε τους τραυματίες, ο Κομάρτσεφ μεταφέρεται πάνω στο φορείο στο διαμέρισμά του. Την επόμενη μέρα άρχισαν να φέρνουν στο ίδιο νοσοκομείο τους τραυματισμένους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού και με την ίδια εντυμότητα ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς χειρουργεί και αυτούς. Επρόκειτο για το επαγγελματικό του καθήκον και στο χειρουργικό τραπέζι ο γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ κόκκινων και λευκών. Μετά από μερικές μέρες ο Κομάρτσεφ άρχισε να συνέρχεται αλλά παραμένει σε βαριά κατάσταση. Όταν μπόρεσε να μιλήσει, ο χειρουργός τον ρώτησε αν έχει δικούς του ανθρώπους στην Τασκένδη και αφού πήρε αρνητική απάντηση, ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς άρχισε να σκέφτεται τον τρόπο μετακίνησης του λευκού αξιωματικού σε πιο ασφαλή χώρο. Λόγω των μαζικών διώξεων που γίνονταν εκείνη την εποχή στην πόλη, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να πουλήσουν τα σπίτια τους και να φύγουν. Από τη συζήτηση με τον Κομάρτσεφ, ο χειρουργός κατάλαβε πως η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη και πως εάν έβρισκε τρόπο να τους ειδοποιήσει στο χωριό Τρετιακή, θα έρχονταν να αγοράσουν ένα σπίτι για να κρύψουν εκεί τον άνθρωπό τους. Ο κύριος όμως τα έφερε όλα βολικά. Μετά από 3 εβδομάδες, εμφανίστηκε στην Τασκένβη η γυναίκα του Κομάρτσεφ, παριστάνοντας την πρόσφυγα, η οποία αγόρασε το σπίτι ενός εμπόρου, όπου και μετέφερε τον άντρα της για να τον φροντίσει. Για 3 μήνες, όσο χρειάστηκε δηλαδή για να αναρρώσει πλήρως ο Κομάρτσεφ, ο γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς επισκεπτόταν κρυφά το σπίτι αυτό, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του ασθενούς και για να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα για τη θεραπεία του. Μετά την αναρρωσή του, ο Κομάρτσεφ με τη σύζυγό του έφυγαν για την πατρίδα του στην περιοχή του Ταμπόφ, ενώ τα κλειδιά του σπιτιού τα άφησαν στον Βόινο Γιασενέτσκι. Στην πόλη άρχισαν να διαδίδονται φήμες ότι ο αρχίατρος κρύβει έναν λευκό αξιωματικό και όταν οι φήμες αυτές έφτασαν στα αυτιά του υπαλλήλου του νεκροτομείου, τον Ανδρέα, αυτός, επειδή μισούσε θανάσιμα τον Άγιο Λουκά, τον κατήγγειλε στις αρχές, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όπως είναι γνωστό, ο Άγιος σώθηκε ως εκθαύματος από την εκτέλεση.

πληροφορία αυτή είναι πολύ διαφωτιστική. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε την ουσία της καταγγελίας του Ανδρέα παρά μόνο γενικά. Το περιστατικό αυτό δείχνει για μια ακόμη φορά το μεγαλείο του και την αυταπάρνησή του. Δείχνει όμως και τη φρίκη του πολέμου. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά αξία και σημασία σε αυτόν. Σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο, ελάχιστης ανδρείας και ακόμη λιγότερου ελαίους, καμιά από τις δύο πλευρές δεν υποστηριζόταν από το λαό. Ας έρθουμε τώρα στη μεγάλη απόφασή του να χειροτονηθεί ιερέας. Ήταν σίγουρα ένα σκάνδαλο για την εποχή του. Αυτός ο διάσημος επιστήμονας να ακολουθήσει αυτό το σταυρικό δρόμο, τη στιγμή που η Εκκλησία ήταν σε διωγμό. Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι το έκανε από καιρό σκοπισμό ή το αποφάσισε αμέσως μετά το θάνατο της γυναίκας του. Αυτές οι προσεγγίσεις δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Άγιος δίνει την εξήγηση. Έβλεπε τους διωγμούς κατά της Εκκλησίας, τις συλλήψεις των ιερέων, τις καταστροφές και λαιλασίες των ναών και πονούσε η καρδιά του. Στην αυτοβιογραφία του διηγείται: «Στη θέα των ιερόσυλων καρναβαλιών, όπου διασυρώταν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας, η καρδιά μου φώναζε δυνατά. Δεν μπορώ να σιωπώ. Το ένιωθα χρέος μου να ομολογώ και να υπερασπίζομαι με το κήρυγμα τον βεβηλωμένο Σωτήρα και να δοξάζω το άπειρο έλεος του προς το γένος των ανθρώπων». Πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν ότι τον Γιασενέτσκι τον έφαγε η θρησκευτική ρουφίχτρα, ότι πλέον ψόφλησε για την επιστήμη. Όμως τους διέψευσε. Η φήμη του συνεχώς μεγάλωνε. Όλοι μιλούσαν για τον γιατρό ιερέα που κάνει θαύματα. Όλοι στην Τασκέν διέτρεχαν να τον συναντήσουν για να θεραπευτούν και να παρηγορηθούν από τον ψυχικό και σωματικό πόνο. Μεταξύ των ασθενών ήταν ανώτατα στελέχη του κόμματος, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Κάποιος τον έσωσε από την εκτέλεση. Ένας άλλος τον προστάτευσε όταν διαμαρτυρήθηκε που έβγαλαν την εικόνα από το χειρουργείο και παραλίγο να τον εκτελέσουν. Όλη αυτή η στεναρή στάση του ενοχλούσε τους κομματικούς, αλλά ακόμη και κάποιους συναδέλφους του που τον ζήλευαν. Επίσης προκαλούσε το μίσος των ανθρώπων της ζωντανής εκκλησίας, η οποία ήταν ο δούριος ύπος του καθεστώτος και επεδίωκε την άλωση της εκκλησίας εκ των ένωδων. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο συνεργάστηκαν με το καθεστώς, αλλά έγιναν και διώκτες και καταδότες των πιστών και κληρικών που έμειναν πιστοί στην κανονική εκκλησία. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε το 1922, όταν μια ομάδα εφημερίων της Πετρούπολης προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Στις 24 Μαρτίου 1922 δημοσίευσαν στην Πράβδα μια διακήρυξη που κατηγορούσε το ρωσικό κλήρο για αντεπανάσταση, πολιτικές ίντριγκες κλπ. Στη συνεδρίαση του κλήρου της Μόσχας, ένας από τους συντάκτες της διακήρυξης, ο Βεντέσκι, δημοσιοποίησε την απόσκηση από τον αντιδραστικό κλήρο και τη δημιουργία της ζωντανής εκκλησίας εντός εισαγωγικών. Ο φιλόδοξος Βεντέσκι, μόλις πάτησε το πόδι του στην Πετρούπολη, πήγε κατευθείαν στον Μητροπολίτη Βενιαμίν και απέτησε να του παραχωρήσει τη διοίκηση της Επισκοπής. Όπως ήταν φυσικό, ο Άγιος εκείνος ποιμένας αρνήθηκε. Λίγο αργότερα ο Μητροπολίτης Βενιαμίν εκτελέστηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βεντέσκι ήταν μαθητής του Βενιαμίν. Αυτός οδήγησε τους τσεκίστες για να συλλάβουν τον Μητροπολίτη. Κατά τη σύλληψη, ο Βεντέσκι έσκυψε, υποκριτικά μάλλον, να πάρει ευλογία. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν δεν του έδωσε ευλογία και του είπε με πόνο: «Αφήστε, πατέρα Αλέξανδρε, δεν είμαστε στον κήπο της Γεστημανή».

κίνηση αυτή επαναλήφθηκε σε όλες τις επισκοπές. Η μυστική υπηρεσία προσπαθούσε να τις διεξάγει με δημοκρατικές μεθόδους. Οργάνωνε δηλαδή κληρικολαϊκές συνελεύσεις για να αποφασίσουν δημοκρατικά το μέλλον της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς έγινε και εδώ, στην Τασκένδη. Σκοπός ήταν να διωχθεί ο κανονικός αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Στη συνεδρίαση βρισκόταν και ο γιατρός τότε Βόινο Γιασανένσκι, ο οποίος με έναν ενθουσιώδη λόγο υπερασπίστηκε τον αρχιεπίσκοπο. Τα σχέδια των διοκτών δεν πραγματοποιήθηκαν όπως είναι γνωστό. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο αρχιεπίσκοπος πρότεινε στο γιατρό να χειροτονηθεί ιερέας. Έτσι άρχισε ο σταυρικός δρόμος της ιεροσύνης για τον Άγιο Λουκά. Η χειροτονία ενός τόσο μεγάλου και επιφανούς επιστήμονα έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία στην πόλη μας. Ο Άγιος αντιμετώπιζε την ηρωνία, την περιφρόνηση, την κακία των συναδέλφων, φοιτητών κλπ. Ιδιαίτερα όμως ενοχλούσε τους εκπροσώπους της εξουσίας αλλά και της ζωντανής εκκλησίας. Τους χαλούσε τα σχέδιά τους. Ο ανακριτής Ρουσάνοφ σημειώνει στο φακελό του: «Η δραστηριότητα του Βόινο Γιασανέτσκι στην Τασκένδη είναι το κυριότερο εμπόδιο για μας στον αγώνα κατά του θρησκευτικού οπίου». Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι το 1923 είχε αρχίσει να υλοποιείται το σατανικό σχέδιο του Τρότσκι να χτυπηθούν οι θρησκευτικοί με τα χέρια των θρησκευτικών. Έτσι και στην Τασκένδη, οι νεοτεριστές οπαδοί της ζωντανής εκκλησίας έγιναν οι κύριοι διώκτες, καταδότες, συκοφάντες και απαιτούσαν στο όνομα του Χριστού την εκαθάριση όσων παρέμειναν πιστοί στην εκκλησία. Μια άλλη μελανή σελίδα είναι η κατάσχεση των εκκλησιαστικών κοιμηλίων με πρόσχημα τη βοήθεια των λιμοκτονούντων. Αποδεικνύεται ότι ο τεράστιος μαζικός λοιμός είχε δημιουργηθεί από τους ίδιους τους Μπολσεβίκους. Τα σιδάρια σάπιζαν ή τα πουλούσαν στο εξωτερικό.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όποτε ο επίσκοπος Λουκάς περνούσε από το θάλαμό του, ο αρχηγός σηκωνόταν, τον χαιρετούσε δυνατά, του έκανε μετάνοια και τον αποκαλούσε «Μπάτουσκα». Ο επίσκοπος και στις άλλες φυλακές έζησε παρόμοια γεγονότα. Έλεγε μάλιστα: «Αργότερα σε όλες τις φυλακές πολλές φορές έτυχε να δω πόσο εκτιμούν αυτοί οι φυλακισμένοι εγκληματίες και κακοποιοί την απλή, ανθρώπινη προς αυτούς συμπεριφορά». Αναχώρηση για τη συντηρία. Κατά την παραμονή του στις φυλακές Ταγκάνκα, ο επίσκοπος Λουκάς αρρώστησε από σοβαρής μορφής γρήπη. Ο πυρετός ανέβηκε στα ύψη. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήταν τέλος Δεκεμβρίου του 1923, όταν συμπληρώθηκαν οι ομάδες κρατουμένων για να εκτοπιστούν κάπου στη Σιβηρία. Ο γιατρός έδωσε βεβαίωση πως η κατάσταση της υγείας του επισκόπου Λουκά δεν επιτρέπει την πεζοπορία και ότι έπρεπε να μεταφέρεται με φορείο. Οι βεβαιώσεις όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία για το καθεστώς. Η εκτόπιση έπρεπε να γίνει. Μαζί με τον γνωστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέευ ξεκινούν το μαρτυρικό δρόμο της εξορίας. Τους ανέβασαν στο τρένο των κρατουμένων. Πέρασε λίγη ώρα αναμονής και το τρένο κύλησε στις ράγες, σφυρίζοντας και αφήνοντας πίσω τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Η παμπάλαια τμομηχανή του αγκομαχούσε, προσπαθώντας να σύρει τη μακριά αλυσίδα των βαγονιών που ήσαν κατάφορτα από τους δύστιχους κρατούμενους. Ταξιδεύουν αρκετές ημέρες. Ο δρόμος είναι μακρύς. Πρώτος σταθμός, η πόλη Τιουμέν. Οι κρατούμενοι κατέβηκαν από το τρένο και τους παρέλαβαν οι φύλακες. Κάποιοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τον άρρωστο επίσκοπο Λουκά με φορείο, γιατί η απόσταση μέχρι τις φυλακές ήταν κάπου 1 χιλιόμετρο. Ο επίσκοπος όμως δεν δέχτηκε. Εξαντλημένος ακολούθησε την ομάδα των εξορίστων. Οι φύλακες όμως τους ανάγκασαν να προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο επίσκοπος υπέφερε, έφτασε λαχανιασμένος, ο σφιγμός του συχνός και αδύνατος, τα πόδια του πρίστηκαν ως το γόνατο. Ήταν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που, όπως γράφει, πιθανόν να προήλθε από τον τύφο που είχε περάσει στην Τασκένδη. 2 εβδομάδες έμεινε στις φυλακές του Τιουμέν χωρίς ιατρική περίθαλψη. Στην ομάδα των εξορίστων προστέθηκε και ένας ακόμη κληρικός, ο πρώτο πρεσβύτερος Ιλαρίων Γκολουμπιαντσίκοβ. Μαζί συνέχισαν το ταξίδι. Επόμενη στάση, η πόλη Όμσκ. Εδώ αλλάζουν οι συνθήκες ταξιδιού. Το ταξίδι γίνεται βασανιστικό. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς: «Από το Όμσκ μας πήγαν μέχρι το Νοβοσιμπιρίσκ στο βαγόνι των κρατουμένων που το ονόμαζαν Στολίπιν, το οποίο αποτελεί το από μεμονωμένα κελιά χωρισμένα το ένα από το άλλο με καγκελωτές πόρτες και με ένα στενό μικρό διάδρομο με μικρά ψηλά τοποθετημένα παραθυράκια. Στο κελί που έβαλαν εμένα και τους συνεξόριστους μου 2 ιερείς έβαλαν και έναν εγκληματία που είχε σκοτώσει 8 ανθρώπους και μία πόρνη που πήγαινε τις νύχτες στους φύλακές μας για να εξασκήσει το επάγγελμά της». Ο Σορσερίντζιν μας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τα βαγόνια των κρατουμένων στο Λίπιν. Η λιτή περιγραφή τους από τον επίσκοπο Λουκά πολύ απέχει από την πραγματικότητα, την οποία έζησε όπως και εκατομμύρια άλλοι κρατούμενοι. Βαγόνι Ζακ. Τι απέσια συνάντηση. Όπως άλλωστε όλες οι συναντήσεις που επινοούν οι δήμοι θέλουν να πούν βαγόνι κρατουμένων. Ζακ Λουτσιόνιγε.
πουθενά άλλου όμως εκτός από τα χαρτιά της φυλακής δεν διατηρήθηκε αυτή η ονομασία. Οι κρατούμενοι συνηθίζουν να λένε αυτά τα βαγόνια «βαγόνια Στολίπιν». Καθώς οι μεταφορές με τους σιδηροδρόμους ριζώνανε όλο ένα στην πατρίδα μας, άλλαζαν και οι τρόποι μεταφοράς των κρατουμένων. Στη δεκαετία του 1890 οι κρατούμενοι πήγαιναν στη Σιβηρία πεζοί ή με άλογα, αλλά ήδη το 1896 ο Λένιν, πηγαίνοντας εξορία στη Σιβηρία, ταξίδεψε με συνηθισμένο βαγόνι τρίτης θέσης μαζί με τους ελεύθερους και διαμαρτυρήθηκε στο προσωπικό του τρένου γιατί ένιωθε ανυπόφορα στενάχωρα. Ο πασίγνωστος πίνακας του Γιαροσένκο «Η ζωή βρίσκεται παντού» εικονίζει ένα επιβατικό βαγόνι της τέταρτης θέσης διαρρυθμισμένο πολύ απλά για να μεταφέρει κρατούμενος. Όλα παραμένουν όπως συνήθως και οι κρατούμενοι ταξιδεύουν απλούστατα σαν άνθρωποι, μόνο που τα παράθυρα έχουν εφοδιαστεί με κάγκελα και από τις δύο πλευρές. Τα βαγόνια αυτού του τύπου διέτρεχαν για πολύ καιρό ακόμη τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας. Μερικοί μάλιστα θυμούνται πως ακόμα και το 1927 είχαν ταξιδέψει με τέτοια βαγόνια, μόνο που τότε ξεχώριζαν τους άνδρες από τις γυναίκες. Ο εσέρος Τρούσιν όμως θυμάται πως στον καιρό του Τσάρου τον είχαν μεταφέρει με βαγόνι στο Λίπιν, μόνο που τότε έβαζαν, όπως και στην εποχή του Κριλόφ, από 6 κρατούμενους στο κάθε κουπέ. Όπως φαίνεται, το βαγόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εποχή του Στολίπιν, γύρω στο 1911, και οι Καντέ με την επαναστατική μανία τους του έδωσαν αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα όμως άρχισε να καθιερώνεται στη δεκαετία του 1920 και έγινε αποκλειστικό μέσο μεταφοράς κρατουμένων από το 1930, όταν τα πάντα στη ζωή μας έγιναν ομοιόμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε όχι Στολίπιν, αλλά Στάλιν. Μα δεν θα αντιδικήσουμε τώρα για τις λέξεις. Το Στολίπιν είναι ένα συνηθισμένο βαγόνι με κουπέ, μόνο που από τα 9 του κουπέ τα 5, τα προορισμένα για τους κρατουμένους, και εδώ όπως παντού στο αρχιπέλαγος, το μισό διατίθεται για την υπηρεσία. Χωρίζονται από το διάδρομο όχι με συμπαγές χώρισμα, αλλά με κυκλίδωμα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα πάντα. Το κυκλίδωμα αποτελείται από λοξές σταυρωτές σιδερόβεργες όπως στους κήπους των σταθμών και καλύπτει όλο το ύψος του βαγονιού ως το ταβάνι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανοίγματα για τις αποσκευές πάνω από το διάδρομο. Τα παράθυρα προς την πλευρά του διαδρόμου είναι τα συνηθισμένα, μόνο που έχουν τα ίδια λοξά κάγκελα απ' έξω. Στο κουπέ των κρατουμένων δεν υπάρχουν παράθυρα προς τα έξω, εκτός από ένα μικρό καγκελόφραχτο άνοιγμα στο ύψος της πάνω κουκέτας των βαγκών Λί. Να γιατί έτσι χωρίς παράθυρα το βαγόνι μοιάζει με σκευοφόρο. Η πόρτα του κουπέ είναι συρτή, με σιδερένιο πλαίσιο, καγκελόφραχτη κι αυτή. Όταν το βλέπεις από το διάδρομο, το βαγόνι μοιάζει πολύ με κλουβί θηρίου. Πίσω από τα κάγκελα στριμωγμένα στο δάπεδο και στις πάνω σανίδες σαλεύουν κάτι πανάθλια όντα που μοιάζουν με ανθρώπους και σας κοιτάζουν παραπονεμένα, γυρεύοντάς σας φαγητό και νερό, μόνο που τα θηρία ποτέ δεν τα στριμώχνουν έτσι στα κλουβιά τους. Μέσα στις απέσεις αυτές συνθήκες συνεχίστηκε το ταξίδι. Ο συνεπιβάτης εγκληματίας γνώριζε τον επίσκοπο Λουκά από τις φυλακές Ταγκάνκα. Είχε ακούσει για το περιστατικό με το γούνινο παλτό που χάρισε ο επίσκοπος στον κατάδικο και ήταν πολύ ευγενικός μαζί του. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν πως ο άνθρωπος αυτός τον διαβεβαίωνε πως κανένας από την αδελφότητα των εγκληματιών ουδέποτε θα τολμήσει να του κάνει κακό. Έφτασαν στο Νοβοσιμπίρσκ. Οι διαβεβαιώσεις του καταδίκου κάθε άλλο παρά επαληθεύτηκαν.
Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Και όμως, ήδη στη φυλακή του Νοβοσιμπιρίσκ μου έκλεψαν 100 ρούβλια την ώρα που με πήγαν για μπάνιο στα δημόσια λουτρά. Και αργότερα στην ίδια φυλακή μου έκλεψαν τη βαλίτσα με όλα τα ρούχα μου. Σε αυτή τη φυλακή αρχικά μας έβαλαν σε ένα ξεχωριστό θάλαμο, χωρισμένο από τους άλλους. Σύντομα όμως μας έβγαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο μαζί με τους εγκληματίες, οι οποίοι με αντιμετώπισαν με τόση εχθρότητα που αναγκάστηκα για να προστατευτώ να χτυπήσω την πόρτα του θαλάμου, προφασιζόμενος πως ήθελα να πάω στο αποχωρητήριο. Όταν βγήκα έξω από το θάλαμο, δήλωσα στο δεσμοφύλακα πως σε καμιά περίπτωση δεν γυρίζω πίσω. Πέρασαν μερικές ακόμη ημέρες και ο δρόμος της εξορίας συνεχίζεται. Μοιάζει ατελείωτος. Από το Νοβοσιμπίρσκ πάλι με το Στολίπιν συνεχίζουν για το Κρασνογιάρσκ. Μια ακόμη στάση. Τους τρεις ιερωμένους τους οδήγησαν στα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ. Ήταν ένα μεγάλο διόροφο σπίτι και το κατάλημά τους βρισκόταν στο υπόγειο. Η κατάσταση ήταν αφόρητη και φιαλτική. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει. Το υπόγειο ήταν πολύ βρώμικο και γεμάτο ανθρώπινες ακαθαρσίες, τις οποίες εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε με τα χέρια, γιατί δεν μας έδωσαν ούτε φτιάρια. Δίπλα στο δικό μας υπόγειο βρισκόταν ένα άλλο που κρατούσαν τους κοζάκους θασιαστές. Δεν συγκράτησα το όνομα του αρχηγού τους, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πυροβολισμούς που ακούγονταν από το υπόγειο εκείνο κατά την εκτέλεσή τους. Από το εφιαλτικό αυτό υπόγειο, έπειτα από λίγες ημέρες, μεταφέρθηκαν με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ, που βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια του Κρασνογιάρσκ. Στη διάρκεια της διαδρομής ο επίσκοπος Λουκάς δεν ξέχασε την ιατρική του ιδιότητα. Σε κάποια από τις στάσεις, παρά την κόπωση, την εξάντληση, την ταλαιπωρία, επιχείρησε εγχείρηση σε ένα 35χρονο αγρότη. Διηγείται ο ίδιος. Μετά από βαριάς μορφής οστεομυελίτιδα, την οποία δεν παρακολούθησε κανένας γιατρός, εξήχε από την ανοιχτή πληγή στη δελτοειδή περιοχή όλο το επάνω μέρος του βραχίωνα. Δεν είχαμε τι να βάλω τους επιδέσμους. Το πουκάμισό μου και το κρεβάτι του ασθενούς ήταν μέσα στο πίον. Ζήτησα να μου φέρουν σιδερένιες σιμπίδες και με αυτές έβγαλα το τεράστιο οστικό νέκρωμα. Γενισέισκ. Στα μέσα του χειμώνα του 1924 οι εξόριστοι ιερωμένοι έφτασαν στην πόλη Γενισέισκ. Το κατάλημά τους αυτή τη φορά ήταν πολύ ανθρώπινο. Ένα διαμέρισμα στο σπίτι κάποιου εύπορου ανθρώπου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η εκτόπιση, η εξορία και τα υπόλοιπα σοφρονιστικά μέτρα πήραν ανάλογα με την εποχή και τους κρατουμένους διάφορες μορφές. Στα περισσότερα άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά ή θρησκευτικά εγκλήματα επιβάλλεται η στέρηση της ελευθερίας, δηλαδή εγκλεισμός σε φυλακή ή σε αποικία σοφρονιστικής εργασίας. Ο χρόνος φυλάκισης κυμαίνεται από 1 έως 25 χρόνια, που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται για φυλάκιση. Στην ποινή της στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προστεθεί και ποινή εξορίας για ορισμένα χρόνια για έκτηση μετά τη λήξη της φυλάκισης. Τα άτομα που εκτείουν ποινή εξορίας
είναι υποχρεωμένα να ζουν σε τόπο, συνήθως μικρό και μακρινό, που καθορίζουν οι διοικητικές αρχές. Παρόλο που τα άτομα αυτά μπορούν νόμιμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην καθορισμένη περιοχή, επιτηρούνται στενά από τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά καιρούς, σε άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά εγκλήματα, επιβάλλεται εξορία αντί για φυλάκιση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ατόμων που διαπράττουν αδίκημα για πρώτη φορά, νεαρών κατηγορουμένων ή γυναικών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί μια ενιαία μορφή επίοικιας για περιπτώσεις όπως αυτές. Ο Σολσενίτζιν αναφέρει πως τα δικαστήρια ανταποκρίνονταν σε μια καινούργια επίμονη ανάγκη να μην αφήνουν ποτέ ελεύθερο όποιον συλλαμβάνεται. Έτσι, αν κάποιος αποδειχνόταν αθώος και δεν γινόταν με κανένα τρόπο να δικαστεί, τότε άρπαζε από την Τρόικα το πλην 32, απαγόρευση διαμονή σε 32 πόλεις, ή καμιά εξορία για 2-3 χρόνια, και όταν γύριζε ήταν πια σημαδεμένος για πάντα. Έτσι την επόμενη φορά θεωρούνταν υπότροπος. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία κρατουμένων. Γι' αυτό, όπως θα δούμε, έχει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, ακόμη και εργασίας. Το διαμέρισμα έγινε σε λίγο ένα μικρό μοναστήρι. Μπορούσαν πλέον απερίσπαστοι να τελούν τις καθημερινές ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησιαστική κατάσταση στο Γενισέισκ ήταν η ίδια με τις Τασκένδης. Όλες οι εκκλησίες είχαν πέσει στα χέρια σχισματικών, αλλά και οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στο σχίσμα. Ένας μόνο διάκονος παρέμενε πιστός στην κανονική εκκλησία και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο ερχομός του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε στους πιστούς, οι οποίοι δεν δέχονταν τους σχισματικούς και άρχισαν να καταφθάνουν στο διαμέρισμά του. Έτσι το διαμέρισμα μετετράπηκε σε ενορία με μόνιμο εκκλησίασμα. Στο Γενισέισκ ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε, ξαφνιάστηκε, πάγωσε, σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνογιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνογιάρσκ, σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθανε κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέισκ. Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» απόρησε και ρώτησε ο επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.

0: αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.
1: Στο Γενισέσκ, ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε, ξαφνιάστηκε. Πάγωσε. Σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνογιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνογιάρσκ, σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθανε κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέσκ. Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» απόρρισε και ρώτησε ο επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.» Μοναχός Χριστοφόρος συγκινημένος έκανε εδαφιαία μετάνοια στον έκπληκτο επίσκοπο. Εκείνος διακρίνε καθαρά το χέρι του Θεού στο θαυμαστό αυτό γεγονός και χειροτώνησε τον μοναχό Χριστοφόρο σε διάκονο και έπειτα σε ιερέα, στέλνοντάς τον να ποιμάνει κάτω από τόσες αντίξωες συνθήκες τον πιστό λαό του Θεού στο Κρασνογιάρσκ.

επίσκοπος Λουκάς σχολίαζε αργότερα. 10 χρόνια πριν, όταν με είχε δει ο μοναχός Χριστοφόρος, εγώ ήμουν ένας δημόσιος χειρουργός στο Περεσλάβ Ζαλέσκι και δεν σκεφτόμουν ούτε την ιεροσύνη, ούτε πολύ περισσότερο την άρχισύνη. Για τον Κύριο όμως τότε είχα ήδη γίνει επίσκοπος, άγνωστη ευβουλέ του Κυρίου. Λίγο μετά την άφηξή του στο Γενισέισκ, ο επίσκοπος Λουκάς εμφανίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης και επισκέφθηκε τον διευθυντή Βασίλειο Αλεξάνδροβιτς Μπασούροφ, στον οποίο αυτοσυστήθηκε. «Είμαι καθηγητής χειρουργός από το Πανεπιστήμιο της Ταυσκένδης. Το κοσμικό μου όνομα είναι Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Τώρα είμαι μοναχός και αρχιερέας με το όνομα Λουκάς. Ζητώ την άδεια να μπορώ να χειρουργώ». Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξεπλάγει. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπροστά του είχε το φημισμένο χειρουργό, τόσο γνωστό σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Η άδεια δόθηκε και ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε αμέσως την εργασία του. Οι ανάγκες ήταν πάρα πολλές. Όλη την ημέρα χειρουργούσε στο νοσοκομείο. Παράλληλα το διαμέρισμα έγινε ιατρείο όπου δεχόταν ασθενείς. Η φήμη το διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Οι ασθενείς καθημερινά γέμιζαν το διαμέρισμα τόσο που αναγκάστηκαν να κρατούν λίστα με αριθμό προτεραιότητας. Ήδη από τις πρώτες ημέρες τα ραντεβού είχαν κλείσει για 3 μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλους τους τόπους εξορίας του ο επίσκοπος Λουκάς πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, αναργύρως, και είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Από όπου πέρασε, οι άνθρωποι τον θυμούνται με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τους φτωχούς, τους ορφανούς και μάλιστα χωρίς χρήματα, όπως οι άγιοι ανάργυροι. Οι μέρες ολόκληρες αφιέρωνε περιθάλποντας τα άρρωστα και βρώμικα παιδάκια των χωρικών που ζούσανε σε άθλιες συνθήκες. Όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν άσχημη. Οι ταλαιπωρίες που είχε υποστεί πάρα πολλές, σε όλα αυτά να προστεθεί και ο πόνος του πατέρα. Βρισκόταν μακριά από τα αγαπημένα του παιδιά που ζούσαν τη διπλή ορφάνεια. Όμως ήταν πάντα κούραστος και πρόθυμος να βοηθήσει. Αλλά αν αυτός ήταν πρόθυμος, η εξουσία ήταν απρόθυμη. Για κάθε εγχείρηση χρειαζόταν ειδική άδεια από τις αρχές, την οποία έδιναν απρόθυμα.

δοκιμασίες. Κάποια μέρα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά στην Καπεού. Παρουσιάστηκε όπως πάντα ως επίσκοπος με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Δεν πρόλαβε να μπει στο γραφείο και το κομματικό στέλεχος τον υποδέχθηκε με άγριες φωνές. «Ποιος σας επέτρεψε να εξασκείτε το επάγγελμα?» Ο επίσκοπος απάντησε ψύχρεμα. «Δεν εξασκώ το επάγγελμα με τη σημασία που δίνεται στη λέξη. Δεν παίρνω χρήματα από τους ασθενείς. Αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη βοήθειά μου στους αρρώστους.» Έφυγε από την ΚΑΠΕΟΥ χωρίς άλλη συνέπεια προς το παρόν. Δεν έπαβε όμως να είναι κάρφος εν το οφθαλμό. Προσπαθούσαν να βρουν αιτία για να τον χτυπήσουν. Έστειλαν αρκετές φορές εγκαθέτους για να τον παρακολουθήσουν, κυρίως για να διαπιστώσουν αν έπαιρνε χρήματα από τους ασθενείς. Οι κατάσκοποι έβλεπαν ένα άλλο ήθος. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέταζε και χειρουργούσε δωρεάν. Και όταν οι ασθενείς τον ευχαριστούσαν, τους απαντούσε: «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα δικά μου χέρια. Σ' αυτόν να προσεύχεστε πάντοτε.» Οι εγκάθετοι έφευγαν το λιγότερο προβληματισμένοι. Μετέφεραν στις αρχές τα όσα έβλεπαν και από τότε έγιναν πιο ανεκτικοί απέναντί του. Όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και στο Γενισέλσκ, τότε είχε εξαπλωθεί το τράχωμα και πολλοί έχαναν την όρασή τους. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς οι οποίοι είχαν ξαναβρει το φως τους. Πολλά χρόνια μετά, ο τότε προϊστάμενος της ατμοπλοϊκής εταιρείας του Γενισέσκ διηγεί τα λόγια που είχε ακούσει το 1930 από τον Έβεν Κονικίτα, ένα ντόπιο αγωγιάτη. «Μεγάλος σαμάνος, μάγος, με άσπρα γένια, ήρθε στον ποταμό μας. Σαμάνος παπάς, έλεγε μια λέξη ο σαμάνος παπάς και έβλεπε ο τυφλός. Μετά έφυγε ο σαμάνος παπάς, πάλι πονάνε όλων τα μάτια.» Εκείνο τον καιρό η εκκλησιαστική κοινότητα του Γενισέσκ δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από τους αθεϊστές. Οι νέοι της Κομσομόλ, συνεπικουρούμενοι από τις αρχές, οργίαζαν. Στην πόλη υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι. Οι αρχές το έκλεισαν και το λαιλάτισαν. Μια νέα της Κομσομόλ σήκωσε τα φουστάνια της και ανέβηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δύο δόκιμες μοναχές έβλεπαν την ιεροσιλία και την ασέβεια με θλίψη. Κατέφυγαν στον επίσκοπο Λουκά, ο οποίος τις έκυρε μοναχές δίνοντάς τους τα ονόματα Λουκία και Βαλεντίνη. Οι εκκλησίες της πόλης γνώρισαν και αυτές την ίδια μεταχείριση. Μέλη της Κομσομόλ παρέα με αστυνομικούς έμπαιναν στους ναούς, έσχιζαν τα άμφια, κατέστρεφαν τις εικόνες, ενώ τα ιερά σκεύη, δισκοπότηρα, καντήλια, θυμιατά, τα φόρτωναν σε κάρα και τα λαιλατούσαν. Ακόμη ανέβαιναν στα καμπαναριά και ρίχναν κάτω τις καμπάνες. Οι πιστοί μαζεύονταν γύρω από τους ναούς και έβλεπαν με θλίψη όλο αυτό το όργιο καταστροφής και της λιγρασίας. Διαμαρτύρονταν, φώναζαν στους εκπροσώπους της εξουσίας, τους αναθεμάτιζαν. Οι αστυνομικοί τους αποθούσαν. Έριχναν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Κάποιους μάλιστα τους συλλάμβαναν για το τμήμα. Συχνά ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη και στα γύρω χωριά. Οι νέοι της Κομσομόλ ανατείναζαν έτσι για πλάκα τις εκκλησίες.

Λουκάς μάθαινε με θλίψη για όλα αυτά. Και στα κηρύγματά του στυλείται με τους ανθρώπους αυτούς για τις βάρβαρες πράξεις τους. Δεν δίστασε να πάρει μέρος και σε διαδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτή η κίνηση εξαγρίωσε τις κομματικές αρχές που περίμεναν ευκαιρία για να τον εκδικηθούν. Η αφορμή δόθηκε. Κάποια ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς χειρούργησε μια ολόκληρη οικογένεια, 6 άτομα που είχαν τυφλωθεί. Όλοι ξαναβρήκαν το φως τους και ευγνωμονούσαν τον γιατρό. Ιδιαίτερη ήταν η χαρά των 3 μικρών παιδιών της οικογένειας. Το νέο διαδόθηκε και όλοι μιλούσαν για τον ανάργυρο επίσκοπο γιατρό. Αυτό όμως ξεσήκωσε το ιατρικό κατεστημένο της πόλης, αλλά και κάποιους νοσοκόμους που λόγω ελλείψεως γιατρών παρίσταναν τους γιατρούς, δέχονταν ασθενείς και είχαν πλουτίσει από την άγρια εκμετάλλευση των πτωχών ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί κατήγγυλαν τον παπά ότι κάνει ανεύθυνες εγχειρήσεις. Οι αρχές της πόλης, ο δήμαρχος και οι κομματικοί δεν χρειάστηκαν τίποτα άλλο. Αμέσως μετά την εγχείρηση των 6 προσώπων αποφάσισαν εις ένδειξη ευγνωμοσύνης να διώξουν ακόμη πιο μακριά τον επίσκοπο.

τόνος γάρ ουκ είδε προτιμάν το συμφέρον. Στη Χάγια, λίγο πριν από τη γιορτή του Ευαγγελισμού, ο επίσκοπος Λουκάς αναχωρεί για το νέο τόπο της εξορίας του. Μαζί αναχωρούν οι δύο ιερείς, πατήρ Ιλαρίον Γκολουμπιάντικοφ και ο πατήρ Μιχαήλ Αντρέιεβ, όπως και οι δύο μοναχές, Λουκία και Βαλεντίνη. Τόπος εξορίας στο μικρό χωριό Χάγια, στον παραπόταμο του Αγκαρά, τον Τσουνά. Το ταξίδι ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο. Μεταφορικό μέσο τα άλογα. Προχώρησαν μέσω του παγωμένου ποταμού Γερισέη ως το κεφαλοχώρι Μπογκουτσάνι. Ο επίσκοπος Λουκάς εδώ πρόλαβε να εγχειρίσει με επιτυχία έναν ασθενή με χινόκοκο στο σηκώτι. Δεν έμειναν για πολύ. Στο Μπογκουτσάνι τους χώρισαν. Τους δύο ιερείς τους έστειλαν στα κοντινά χωριά. Τον επίσκοπο 120 χιλιόμετρα μακρύτερα στο χωριό Χάγια. Το χωριό είχε μόλις 8 σπίτια. Οι συνθήκες φοβερές, γύρω από το χωριό η απέραντη τάιγκα. Το κρύο τσουχτερό. Ο χειμώνας παρατείνεται περισσότερο. Ο επίσκοπος Λουκάς βρήκε κατάλημα στο σπίτι ενός ευσεβούς αγρότη που όμως είχε μια πολύ δύστροπη μητέρα. Εκεί εγκαταστάθηκαν και οι δύο μοναχές. Στον επίσκοπο παραχώρησαν δύο δωμάτια, το ένα μετετράπη σε παρεκκλήσιο όπου τελούσαν τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Στο άλλο δωμάτιο αναπαυόταν. Παρόλο ότι ήταν στα μισά της άνοιξης, ο χειμώνας ήταν ακόμη βαρύς. Το χιόνι πολλές φορές έφτανε μέχρι τη στέγη. Έπρεπε να περιμένει πότε τα ελάφια θα ανοίξουν το δρόμο για να φέρει μερικά ξύλα για να ανάψει τη φωτιά. Στον υπτήρα το νερό ήταν μόνιμα παγωμένο. Στις δυσκολίες προστέθηκαν και τα προβλήματα που δημιουργούσε η δύστροπη ηλικιωμένη νοικοκυρά. Έκανε φασαρίες, τους εμπόδιζε να λειτουργήσουν, τους απειλούσε.

όλη ποιμαντική του δραστηριότητα δεν ήταν δυνατόν να μην την πληροφορηθούν οι αρχές του επισκόπου Λουκά. Συσκέπτονται και αποφασίζουν να τον οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες. Ο ανυπότακτος επίσκοπος δεν έβαλε μυαλό και χρειάζεται να πάρει και άλλα μαθήματα. Μία ακόμη εκτόπιση πολύ πιο μακριά, στο Τουρουχάνσκ, ίσως και 2.000 χιλιόμετρα, μπορεί και περισσότερα, μακριά από το Γενισέισκ. Σε λίγες ημέρες έφτασε από το Κρασνογιάρσκ ένα μικρό πλοίο που συνερευόταν από μαούνες. Ο επίσκοπος Λουκάς αποβιβάστηκε σε μία από αυτές. Δεν επετράπησε κανένα ούτε στις μοναχές να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο ξεκινάει για βόρεια με το ρεύμα του ποταμού. Ο ποταμός Γενισέ είναι απόλυξη αρκετών παραπόταμων της ευρύτερης περιοχής του Κρασνογιάρσκ. Περνάει μέσα από το Γενισέισκ, διασχίζει κάθετα τη Σιβηρία και μια απέραντη τάιγκα και καταλήγει στον Αρκτικό ωκεανό. Είναι ένας από τους βασικούς υδάτινους δρόμους. Μαζί με τον επίσκοπο ταξιδεύουν και αρκετοί εξόριστοι σοσιαλδημοκράτες. Η διαδρομή αυτή στον πλατή ποταμό μέσα στην ατέλειωτη τάιγκα ήταν μονότονη, βαρετή, κοπιαστική, αλλά κυρίως βασανιστική. Και πάλι θα δανειστούμε τη γραφίδα του Σολσενίτζιν. Μερικά αποσπάσματα είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε τις βασανιστικές συνθήκες του ταξιδιού του επισκόπου Λουκά και των υπολείπων εξορίστων. Και κάθε μαούνα μυρμήγκιαζε από τις ψήρες, ενώ η φρουρά άφηνε μόνο έναν ένα να σηκώνεται πάνω και να τεινάζει τα παράσιτα στο νερό. Οι μεταγωγές με τις μαούνες δεν ήταν συνεχείς, αλλά διακόπτονταν από μεταφορτώσεις και από διαστήματα που οι κρατούμενοι τα διασχίζανε πεζοί.

περιοχές του Βορείου Ντβίνα, του Ομπ και του Γενισέη ξέρουν καλά πότε άρχισαν να κουβαλούν εκεί τους κρατουμένους με μαούνες, όταν άρχισε η εξόντωση των κουλάκων. Αυτοί οι ποταμοί έρεαν κατευθείαν στο βορρά. Οι μαούνες ήταν βαθιές και απλόχωρες και ήταν το μόνο μέσο για να μεταφέρεις όλη αυτή την γκρίζα μάζα από τη ζωντανή Ρωσία στον απονεκρωμένο βορρά. Οι άνθρωποι ρίχνονταν μέσα στη σκαφιδοειδή κοιλιά της μαούνας και κοίτονταν εκεί, σαλεύοντας σαν καβούργια σε κοφίνι, ενώ ψηλά στο διάδρομο, πλάι στις σκουπαστές, στέκονταν οι φρουροί. Πότε-πότε αυτή τη μάζα τη μετέφεραν ξεσκέπαστη, ενώ άλλες φορές την κουκούλωναν με ένα μεγάλο καραβόπανο για να μην τη βλέπουν, ίσως για να τη φρουρούν καλύτερα και όχι βέβαια για να την προφυλάξουν από τη βροχή. Η διαδρομή με μια τέτοια μαούνα δεν ήταν μεταφορά, αλλά θάνατος με δόσεις. Επιπλέον δεν τους τάιζαν σχεδόν καθόλου. Και όταν τους έριχναν στην τούντρα δεν τους έδιναν πια απολύτως τίποτα να φάνε. Τους άφηναν να πεθάνουν συντροφιά με τη φύση. Οι μεταφορές με μαούνες στον ποταμό Γενισέη καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετίες. Στο Κρασνογιάρσκ, στις όχθες του ποταμού, χτίστηκαν μετά το 1930 υπόστεγα και κάτω από αυτά, μέσα στην παγωμένη Σιβηρική Άνοιξη, τουρτούριζαν από το κρύο επί ένα και δύο μερόνυχτα οι κρατούμενοι που περίμεναν να μεταφερθούν. Οι μαούνες που χρησιμοποιούνται για τις μεταγωγές στον ποταμό Γενισέη διαθέτουν ένα ειδικά διαρρυθμισμένο αμπάρι με τρεις ορόφους, σκοτεινό. Μόνο από το άνοιγμα της σκάλας περνάει λίγο θαμπό φως. Η φρουρά μένει σε μια καμπίνα στο κατάστρωμα. Οι σκοποί παρακολουθούν τις εξόδους από το αμπάρι και την επιφάνεια του νερού μήπως δουν κανένα να κολυμπάει. Στο αμπάρι η φρουρά δεν κατεβαίνει έστω και αν ακουστούν βογγητά ή εκκλήσεις για βοήθεια. Και ποτέ δεν ανεβάζουν τους κρατουμένους επάνω για περίπατο. Στις αποστολές των χρόνων 1937-38 και 1944-45 και ασφαλώς και στο ενδιάμεσο διάστημα